0: μπορείς να αντισταθείς. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Υποδήματα STEP.
4: Μόδα.
3: Ποιότητα.
4: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
3: Geox,
4: Lacoste,
3: Gant,
4: Replay,
3: Sakiris Malas,
4: US Polo,
3: Boss,
4: Cricket,
3: Damiani,
4: Skechers,
3: Versace,
4: Robinson
3: και πολλές άλλες.
4: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
3: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
4: Αερόσολα,
3: Piccadilly, Maxi Therapy,
4: Base Comfort,
3: Skechers Memory Foam.
4: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
3: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
4: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
3: και Σκουφά 24 στην Άρτα
4: και στο stepbrandshoes.gr.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Για τη μεταφορά μαθητών, 2.500 μικρά μεγάλα λεωφορεία τα οποία πάνε και έρχονται. Πρώτον, υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία που επίσης έχουν δρομολόγια. Βεβαίως υπάρχουν και τα

0: οι γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά στα σχολεία. Άρα να λοιπόν γιατί φορτώνει η κίνηση, δεν είναι μαθηματικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Κυμιονίδη, πήρα το μήνυμα, αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για το, με αφορμή το επερχόμενο σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα σας καλέσω εγώ μετά τους τίτλους την εκπομπή για να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Παραδιά. Έχουμε 2-3 πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί ζητάτε την παράταση για τα νίκια? Τα νίκια θεωρητικά από την 1η Οκτωβρίου πρέπει να πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Γιατί η Πομιδά ζητάει αυτό να πάει από
1: Ναι, αλλά σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό?
0: Υποτίθεται ότι είναι δηλωμένο ένα τραπεζικό λογαριασμό.
1: Ναι, αν δεν είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι, μισό λεπτό. Όταν εμείς υποβάλλουμε φορολογική δήλωση, δεν μας λέει έτσι κι αλλιώς δηλώστε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε περίπτωση που είναι να πάρετε λεφτά πίσω?
1: Οπότε... Αυτό είναι άλλο.
0: Α.
1: Και είναι άλλο αν θες να εφαρμόσεις ένα μέτρο στο οποίο εσύ θέλεις να ελέγξεις πλήρως τη χρηματορροή ανάμεσα στο τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή και στο τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Εκεί θα πρέπει να έχεις δηλωμένη στη συγκεκριμένη μίσθωση, δηλαδή στην εφαρμογή των μισθώσεων, ή το ΜΙΔΑ, συγκεκριμένο λογαριασμό που θα κρατήσει τα ενίκια στη συγκεκριμένη μίσθωση. Και εδώ μπαίνουν πολλά θέματα προς διευκρίνηση. Αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο, είναι τρεις, εκεί θα πρέπει να έχει δηλωθεί έστω ένας λογαριασμός, ο οποίος θα πρέπει να είναι κοινός, δεν θα πρέπει να είναι, αρκεί να είναι του ενός, μπορεί να είναι και τρίτου, μπορεί να είναι ενός συζύγου, μπορεί να είναι ενός δικηγορικού γραφείου που κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί ο ιδιοκτήτης.
0: Αυτά
1: είναι
0: όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
1: Όχι, αυτά όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο νόμος προβλέπει την έκδοση μιας υπουργικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί κατόπιν εισήγησης της ΑΔΕ. Προς το παρόν δεν έχουμε δει να υπάρχει κάτι από όλα αυτά. Και κυρίως όλο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν έχει ανοίξει το μητρό του ΟΜΙΔΑ που λέμε.
0: Αυτό το ΟΜΙΔΑ θα το κουβεντιάσουμε, γιατί μου έχει μπει λίγο έτσι καρφί στο μάτι αυτή η ιστορία. Αντιβάλλουμε σε μια τάξη.
1: Είναι μια βαριστόμαχη ιστορία, ναι, για όλους.
0: Αυτός θυμίζω, αφού το βάζετε πάνω στο τραπέζι, πρόεδρε, θυμίζω ότι αυτό ήταν να ξεκινήσει Ιούλιο. Δεύτερο 15ο Ιουλίου να μπουν, και μάλιστα στην αρχή είχαν πει θα μπουν τα αγροτεμάχια πρώτα και λοιπά, θα γίνει μια προσπάθεια.
1: Ναι, εντάξει, όλο αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί θα εμπλακούν σε αυτό όλοι οι ιδιοκτήτες της χώρας, για όλες τις ιδιοκτησίες της χώρας στην πραγματικότητα,
0: okay.
1: Και θα εμπλακούν και όλοι οι φοροτεχνικοί της χώρας για αυτό το πράγμα. Για να μπορέσουμε να ταιριάσουμε πράγματα τα οποία είναι σε εντελώς διαφορετικές πλατφόρμες, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως είναι το Ε9, αλλά και να δηλωθούν οι χρήσεις, οι μισθώσεις και όλα αυτά και όλα αυτά. Αυτό όλο δεν είναι εύκολο να γίνει, είναι πάντα αξιόλογο έργο, δεν λέμε, αλλά απ' την άλλη, για να έχετε υπόψη σας ότι και ο κόσμος έχει υποστεί μια κόπωση με όλες αυτές τις πλατφόρμες και όλες αυτές τις δηλώσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ας σκεφτείτε τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχουν ληφθεί να δηλώσουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι. Δηλαδή, εδώ, αν θα γίνει, αν το ΜΙΔΑ προχωρήσει, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί οποιαδήποτε κυβέρνηση την επόμενη 20ετία να ζητήσει από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.
0: Καλά,
1: όλα τα στοιχεία εκεί,
0: ναι, okay.
1: Γιατί ο ΜΙΔΑ δεν έχει μόνο το κόστος και το χρόνο που θα ασχοληθεί κανείς για την σύνταξή του, μετά είναι και η διατήρησή του, η ενημέρωσή του. Δηλαδή πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένο ως προς τις χρήσεις, ως προς
0: τα πάντα. Οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει πρέπει να ενημερώνεται, ας πούμε.
1: Επειδή λοιπόν δεν έχει τρέξει η εφαρμογή των μισθώσεων, είτε η παλιά είτε η καινούρια, στην οποία να υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν πρώτον ποιες είναι οι ενεργές μισθώσεις που έχουν και δεύτερον σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό θα κρατήσει το νίκη σε κάθε μία από αυτές. Μόνο έτσι μπορεί να το ελέγξεις.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Να
0: σας πω, έχετε βάλει κι άλλο ένα ζήτημα και αυτό να σας πω την αλήθεια με ιντρίγκαρε λίγο. Βγάλετε μια ανακοίνωση σχετικά με το ότι είναι παράνομη κατασκευή δεύτερης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια που επιδοτήθηκαν σε σχετικά προγράμματα που υπάρχουν. Δηλαδή στην πολυκατοικία τη δικιά μου, για να το πω για να καταλάβει ο κόσμος, ο πρώτος που έβαλε οπτικές ίνες ουσιαστικά προεγκαταστάθηκαν για όλους τους ορόφους. Αν δηλαδή κάποιος άλλος από άλλη εταιρεία, από άλλο όροφο, θέλει να συνδεθεί με οπτική ίνα, πάει στο δίκτυο το οποίο ήδη είναι εγκατεστημένο και προσθέτει το δικό του, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αν πάει εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, να ξαναφτιαχτεί καινούριο υποδομή?
1: Μισό λεπτό. Έχουμε δύο ειδών κτίρια. Έχουμε κτίρια τα οποία εγκαταστάθηκε μια κεντρική εγκατάσταση και οπτική ίνα.
0: Μάλιστα.
1: Και επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα Smart Readiness.
0: Okay.
1: Ή εγκαταστάθηκε και δεν επιδοτήθηκε, χωρίς επιδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Έλα όμως που το 100% είναι με επιδότηση φτιαγμένες.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει επιδότηση, ο δεύτερος που θα έρθει πάροχος να εγκαταστήσει είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, η οποία είναι περιουσιακό στοιχείο της διαχείρισης του κτηρίου. Αυτό όμως, για να το επιτρέψει ο πρώτος, γίνεται μια συμφωνία μεταξύ τους και ο δεύτερος καταβάλει στον πρώτο προφανώς κάποιο ενίκιο
0: συμβολικό.
1: Λοιπόν, δεν θέλουν να καταβάλουν. Λοιπόν, ο δεύτερος δεν θέλει να καταβάλει. Και λέω, εγώ δεν θέλω να καταβάλω, δεν κάνω αυτή μια ζωή. Θα βάλω δικό μου. Θα βάλω δική μου, ναι.
0: Ξανασκάβει καινούργια.
1: Ξανασκάβει το δρόμο, ξανασκάβει το πεζοδρόμιο, ξανατρυπάει την πρόσωψη του κτηρίου, ξαναπερνάει δεύτερες γραμμές μέσα στην είσοδο, βάζει δεύτερο μεγάλο κουτί. Δίπλα στο αστικό το πρώτο, βάζει και υποκουτιά σε όλους τους ορόφους κτλ. Και γεμίζει την πολυκατοικία με καλώδια, με καταστάσεις.
0: Έχετε, τέτοια περιστατικά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, υπάρχει καταγγελία κόσμου.
1: Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είδατε τα δημοσιεύματα αυτά. Ότι γίνονται ματς στις εισόδους των πολυκατοικιών. Όχι το δεύτερο, και δεν τη μοιάζει μέρα τι κάνει ο πρώτος. Αυτό που εμείς λέμε είναι το εξής. Αν δεν έχει επιδοτηθεί η πρώτη εγκατάσταση, μπορεί να μπει και ο δεύτερος, και ο τρίτος, και ο τέταρτος και ο πέμπτος, όποιος θέλει. Αν όμως τα λεφτά έχουν δοθεί από το Smart Readiness, έχει βγει δηλαδή
0: σήμα από το κρατικό,
1: σήμα την Ευρωπαϊκή Επιδότηση, δεν μπορεί να μπει δεύτερη γραμμή με τίποτα. Η γραμμή πρώτη είναι η ιδιοκτησία της πολυκατοικίας και ο πρώτος εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να κλειδώσει το κουτί και να παραδώσει τα κλειδιά στο διαχειριστή της πολυκατοικίας.
0: Άρα αυτό γίνεται για να μην έχουμε δεύτερες και τρίτες και
1: τέταρτες. Ακριβώς. Δηλαδή η καραγκιοζοποίηση, ας πούμε, των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας στον ύψιστο βαθμό, χωρίς να υπάρχει λόγος μόνο και μόνο για λόγους εμπορικού ανταγωνισμού και εμπορικού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριο Στράτος Παναδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Ο Γιώργος Μλέγης, πάση αγωγός, αποχέτευσης Αγίου Αναργύρου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας έξω από το πάρκο ανακύκλωσης. Η δυσοσμία, λέει, είναι απίστευτη. Υποψιάζομαι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Ηρακλή, να πω. Όχι τον αδερφό μου. Ο Ηρακλής έχει στείλει ένα μήνυμα μέσω Viber. Πρέπει να είναι οδηγός φορτηγού και μας στέλνει μήνυμα με σχετική φωτογραφία από τη Βαρκελόνη. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στον Ηλία που έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολή στον Κορινθιακό. Καλημέρα στον φίλο ακροατή. Έχει κινητό που τελειώνει σε 4.96. Τι συναυλία, από το 25 του μήνα. Άλλη συναυλία αυτή. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σέρες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται σήμερα στο πρόγραμμα του Sky στις 9 η ώρα το βράδυ. Με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την Πάολα να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων Το Πρόστιμο σε μουσική του Χρήσου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Απόψε το βράδυ, λοιπόν, οι Μπλε Ώρες ξεκινάνε το ταξίδι τους, το τηλεοπτικό τους ταξίδι στην τηλεόραση του Sky. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Gold Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχετε τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έλα. Γαλαθία.
5: Εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
0: Καλημέρα και στη Ρώμη, μου στέλνουν μηνύματα από την Ιταλική πρωτεύουσα. Αυτά είναι τα ωραία, χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Τάσος Αβραντίνης είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Είδα ένα άρθρο του, ένα σχόλιο του αναφορικά με την ιστορία της Πίζα. Με αφορμή και το γεγονός ότι ξεκινάει σήμερα η σχολική χρονιά. Χθες η Κυριακάτικη Καθημερινή είχε ένα αφιέρωμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Αβραντίνης. Καλημέρα κύριε Αβραντίνη, τι κάνετε?
13: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Σας το έλεγα και χθες στο τηλέφωνο. Υπό άλλες συνθήκες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, βάζετε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα από τη διάγνωση, τίτλος «Τη μεταρρύθμιση». Και βάζετε τον παράγοντα και του καθηγητή, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος μεταλαμπαδεύει γνώσεις, αλλά από την άλλη μεριά και του προγράμματος σπουδών των σχολείων της χώρας μας. Να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Θεωρείτε καταρχήν η PISA, οι εξετάσεις αυτές που δίνονται, εκεί έχουν το ενδιαφέρον τους στο τι γνώση μεταδίδεται από τους καθηγητές και τι πρόγραμμα σπουδών υπάρχει. Εκεί εντοπίζονται οι αδυναμίες οι ελληνικές?
13: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το ζητούμενο στην έρευνα PISA είναι διαχρονικά τώρα, το εάν και κατά πόσον οι μαθητές στις χώρες που συμμετέχουν διαθέτουν μια σειρά από βασικές ικανότητες, τις οποίες στις μέρες μας απαιτείται να διαθέτει κάποιος απόφυτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να θεωρείται λειτουργικά εγγράμματος. Οι ικανότητες αυτές των σημερινών μαθητών και των αυριανών εργαζομένων συνδέονται λοιπόν ευθέως με την, και με την οικονομία, με την ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μελέτη, λίγο παλιότερη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια μόνο μικρή βελτίωση της τάξης των 25 μονάδων, μάλιστα ας πούμε το 500 θα μπορούσε, στο PISA, θα μπορούσε να έχει μεσοπρόθεσμο όφελος στο επίπεδο του μέσου ετήσιου ΑΕΠ της χώρας της τάξης του 5%.
0: Τεράστιο.
13: Τεράστιο. Λοιπόν, τώρα...
0: Αυτό συγγνώμη αποδεικνύει, κυρία Βραντίνη, με λίγα λόγια, την κομβική σημασία που έχει ο ρόλος της παιδείας.
13: Βέβαια, γι' αυτό και όσα έχει θεσπίσει το PISA από το 2000.
0: Ναι. Πάντως ακούω μουρμούρα για το PISA. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές από την πλευρά των εκπαιδευτικών ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή η επιλογή των μαθητών, των σχολείων, των μαθημάτων κλπ. Αλλά...
13: Αυτά δεν ισχύουν. Ναι. Είναι βέβαιο ότι δεν ισχύουν και πλέον και οι αντιδράσεις είναι περιορισμένες. Έχουν περιοριστεί σε κάποιους μικρούς συνδικαλιστικούς κύκλους που
0: όμως
13: δεν έχουν καμία απήχηση.
0: Πάμε
13: η ουσία είναι ότι
0: τα
13: αποτελέσματα του 25 είναι και καλά και κακά για την Ελλάδα. Αλλά, σίγουρα δεν είναι αποτελέσματα για πανηγυρισμούς, αλλά ούτε πρέπει να τα δούμε κάπως μηδενιστικά. Γιατί για πρώτη φορά, ύστερα από περισσότερο από 20 χρόνια σχεδόν, ανακόπτεται μια πορεία διεύρυνσης της απόστασής μας από το μέσο όρο του ΩΣΑ.

0: Μάτες σε αυτό.
1: Μάλιστα. Πρώτον θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αυτονομία της σχολικής μονάδας. Δεν μπορεί ένα Υπουργείο στην Αθήνα να διοικεί στην πράξη χιλιάδες σχολεία με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Πρέπει ο Διευθυντής και η σχολική μονάδα να αποκτήσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στην οργάνωση του σχολείου, στη διαχείριση των πόρων του, στις μεθόδους τις εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιούν και στη διαχείριση και του ανθρωπινού δυναμικού. Δηλαδή το κράτος πρέπει να...
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία.

0: που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. GR. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε. GR.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειρεί από χθες το απόγευμα στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφορά έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάι ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάδυσο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέ Τριζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Πάνω από τα $108 το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $107,8 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,48%. Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51 άτομα. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 μετανάστες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθαρίσε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογίες που διεξήχθησαν χθες με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλι, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦΕΞΗ του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή του Super League, ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΚΑ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνάνε αυτοσκανδριώτη στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία τεκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα, λέμε σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Συννεφιά, τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Μεγάλη γιορτή σήμερα και αύριο. 12 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ήπειρο. Αγνόησε την τροχέα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος αύριο Τρίτη. Πάνω από 600.000 πρόβατα στην Ήπειρο. Σοκ και στην Πρεβέζα πάνω από 2-10 η αμόλυβδη.

Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου εορτάζεται η ύψωση του Τιμίου Κεζόπιου Σταυρού, μία από τις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας που ενώνει δύο γεγονότα τα οποία απέχουν μεταξύ τους περίπου τρεις αιώνες. Η πρώτη ιστορία μας μεταφέρει στον 4ο αιώνα μετά την επικράτηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και το τέλος των μεγάλων διαγμών των χριστιανών. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μετέρα του Αυτοκράτορα, η Αγία Ελένη ταξίδευσε στους Αγίους Τόπους αναζητώντας τα σημεία που συνδέονταν με τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Στην περιοχή του Γολγοθά πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές και βρέθηκαν τρεις σταυροί. Το ερώτημα ήταν ποιος από αυτούς ήταν ο Σταυρός του Χριστού. Η παράδοση αναφέρει ότι ο αληθινός σταυρός αναγνωρίστηκε έπειτα από θαυμαστό γεγονός με τις διηγήσεις να διαφέρουν στις λεπτομέρειες, αλλά μιλούν για θεραπεία, άλλες μιλούν για θεραπεία βαριά ασθενός και άλλες για ανάσταση νεκρών. Η ιστορία της γιορτής δεν τελειώνει τον 4ο αιώνα. Ο σταυρός χάνεται και επιστρέφει τρεις αιώνες αργότερα. Παρότι πρόκειται για μεγάλη εορτή, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι μέρα αυστηρής νηστείας. Ο λόγος είναι ότι ο Σταυρός παραπέμπει άμεσα στα πάθη και στη Σταύρωση του Χριστού. Η μέρα έχει έτσι ταυτόχρονα πανηγυρικό και πένθυμο χαρακτήρα. Η ημέρα θεωρείται μάλιστα από την Ορθόδοξη Παράδοση αντίστοιχη ως προς την νηστεία με τη Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερα τιμάται και η μνήμη της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Η Εκκλησία τιμά ακόμη τον Όσιο Γεράσιμο τον Νέο. Στις 14 Σεπτεμβρίου τιμάται και ο Άγιος Θεοκλής. Λέμε χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στην Σταυριανή, στο Σταυριανό. Και χρόνια πολλά λέμε και στο Θεοκλή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσοι γιορτάζουμε σήμερα. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-8-2-0-23-809 το τηλεφωνό μας. 14 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε.

όπως καταλαβαίνετε, έτσι σε φθινοπορεινό μοτίβο περνάει σταδιακά ο καιρός, με την πτώση της θερμοκρασίας, ενώ το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται πλέον σε βαρομετρικό χαμηλό που αναμένεται να σχηματιστεί στα νότιο-δυτικά και να, αύριο Τρίτη. Σύμφωνα με το meteo.gr, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους και κατά τόπους και περιόδους αυξημένες. Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν σχετικά αυξημένες στην νότια χώρα, ενώ από τις βραδινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα υπηρετικά. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία από 15 έως 27 και 29 βαθμούς. Φύγαμε από τα 30 άρια, κυρίες και κύριοι. Άλλωστε και σήμερα η θερμοκρασία στην Πρέβεζα είναι 3 βαθμούς χαμηλότερη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

21 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα. Θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 28 βαθμοί. Η αίσθηση της ζέστης πιο έντονη λόγω της υγρασίας. 22 βαθμούς στη Λευκάδα, 20 στο Λούρο, 19 στο Θεσπρωτικό και από 20 σε Φιλιππιάδα, Πάργα και Κανάλι.

Με πήγε κεντρό τον ιερονό το Άγιο Βυσσαρίο να η Φιλιππιάδα τιμά σήμερα και αύριο τον πολιούχο και προστάτη της σταυματουργό Άγιο Βυσσαρίωνα. Ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση προς τους δημότες και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Η σχέση της Φιλιππιάδας με τον Άγιο Βυσσαρίωνα είναι βαθιά ριζωμένη στην τοπική παράδοση. Ο Άγιος καθιερώθηκε ως πολιούχος της, καθώς η παρουσία της σταυματουργής Κάραστου συνδέθηκε με την απαλλαγή της Κωμόπολης από τη φοβερή Πανόλη.

σημείο αναφοράς αποτελεί ο ναός, δημιούργημα του 19ου αιώνα και άρρηκτα συνδεδεμένος με τη θρησκευτική και ιστορική πορεία της πόλης. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το περίτεχνο κωδωνοστάσιο του ναού, δείγμα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής. Κατασκευάστηκε το 1912. Φτάει η ώρα σήμερα το απόγευμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροσταντούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παύλου και συγχωροσταντούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Βεβαίδη Χρυσοστόμου. Αύριο το πρωί ο πανηγυρικός Όρθρος, αρχιερευτική θεία λειτουργία. Και στις 10 η ώρα λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δεσποτικού Απόλλων, των μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Φιλιππιάδας και των συλλόγων.

0: Όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα και σήμερα μαζί μας το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Μην ξεχνάτε, να πω πρώτα ότι βρίσκεται Φιλότα 4 στο φόρο. Και να πω δεύτερο ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθοντική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, με αγάπη και εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, στην επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξο.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στο Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
7: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στο
6: στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς, να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
7: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
8: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

41 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα του Σταυρού. Μεγάλη γιορτή. Η ενημέρωση στον Πρέσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβερα Today και του Λευκάθα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, αιώνιο. Είμαστε στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Από το 1923 η Λευκάδα, η Πρέβεζα, η Άρτα, η Βόνιτσα και η Αμφιλοχία πλήρωναν για τη διόρυγα Λευκάδας. Τι προβλέπει το ΦΕΚ? Φασφαγιωτών στο νοσοκομείο ο Άγγελος Χόντζα, εκτός κινδύνου ποδοσφαιριστής. Βασιλική Λευκάδα, σε αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα οι μαθητές, διαμαρτυρία γονέων για τα προβλήματα στο δημοτικό σχολείο. Αστυνομική Λευκάδα, στο Θανάση Καβαδά, σφικτική υποστελέχωση, ζητούν ενίσχυση 13ο και 14ο μισθό.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρεβέζα Today.gr, παραπολιτικά και άλλα, γράφει Βασίλης Ιωάννου. Το έργο της ίδρυυσης αλλάζει την κυκλοφορία στο Δεκέμβριο. Πολύκαρπος Χαλκίδης στο Πρεβέζα Report. Φωνάσουμε για το ποδηλατόδρομο αντί να ζητάμε περισσότερα έργα. Η Πρέβεζα είναι διαμάντη αναξιοποιητή. Αναστασία Σίμου Τάσο στο Πρέβεζα Report. Η ποιότητα είναι το Α και το Ω. Το στοίχημα για τα προϊόντα της Πρέβεζας και το γαστρονομικό τουρισμό. Στο κόκκινο νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ήπειρο, οφειλές 1,58 δις ευρώ των εξοδικαστικών. 12 συλλήψεις για ναρκωτικά σε 12 μέρες. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη. Αλλάζει οργανόγραμμα η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Πάνω από 600.000 εγωπρόβατα στην Ήπειρο, ισχυρή η παρουσία της κτηνοτροφίας στην Πρέβεζα. 400.000 ευρώ για την αποχέτευση στο Λούρο. Έκοψαν τον πλάτανο στο θεσπρωτικό, ερωτήματα για την απόφαση. Θωρακίζεται η πολιτική προστασία με λαμπρότητα εορτασμό στο Αγίου Βυσσαρίωνα, πολιούχου της Φιλιππιάδας. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάθρα Today.gr.

Πολύ συζήτηση τι γίνεται το τελευταίο διάστημα για κάποια δέντρα τα οποία κόβονται. Έχουμε και μια περίπτωση, δύο περιπτώσεις έχουμε στο Θεσπρωτικό, τη μία θα σας πω, γιατί έχουμε και μια περίπτωση στη λίμνη Ζηρού. Τώρα εγώ θα σας πω για το μεγάλο πλάτανο στο Θεσπρωτικό, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν και έχει προκαλέσει αρκετά ερωτήματα. Ο πλάτανος που βρισκόταν περίπου 150 μέτρα από την πλατεία Μεσοχωρίου κόπηκε. Το θέμα ανέδειξε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χαράλαμπος Δράκος, ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν από την πλευρά του Δήμου, η αιτιολογία που δόθηκε ήταν πως οι ρίζες του δέντρου εμπόδιζαν τους υπόγειους σωλήνες και δημιουργούσαν προβλήματα στο νερό. Η ανάρτηση προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις και άνοιξε συζήτηση για το αν η κοπή ολόκληρου του δέντρου ήταν η μοναδική λύση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ένα σχόλιο κατοίκου, ο οποίος θυμήθηκε μια παρόμοια ιστορία από τον Νικολίτσι. Πριν από χρόνια στον Νικολίτσι, στη Βρύση, στο Μπούρα, υπήρχε ένας πλάτανος τεράστιος, πολλών ετών αναφέρει. Η ίδρυυση του χωριού γινόταν από εκεί. Δόθηκε εντολή από την τότε κοινότητα ο πλάτανος να κοπεί και κόπηκε, γιατί ο πλάτανος έπινε πολύ νερό. Ήταν η απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου του χωριού. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε βρύση, ούτε πλάτανος. Κάτοικοι θέτουν πλέον ερωτήματα για το αν θα μπορούσε να είχε επιλεγεί διαφορετική λύση, όπως κάποια παρέμβαση στις ρίζες ή κλάδεμα, αλλά και αν προηγήθηκε αξιολόγηση από αρμόδιο επιστήμονα και ποια διαδικασία ακολουθήθηκε πριν ληφθεί η απόφαση για την κοπή.

Ένα άτομο συνελήφθη σε περιοχή της Πρέβεζας σε βάρος το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί δίκυκλο μοτοσυκλέτα. Δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης των αστυνομικών να κινείται με υψηλή ταχύτητα. Στη συνέχεια πραγματοποίησε επικίνδυνους και αντικανονικούς ελιγμούς και έκανε διάφορες προσπεράσεις, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους υπόλοιπους οδηγούς. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν και τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Μαζί μας το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φύλλα 4 βρίσκεται εδώ στο φόρο. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: ποιότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρύπες.

0: ζυγαριάζει εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείο 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 291.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Αυτούς το 8%, δηλαδή το 80%, 8 στους 10 εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση. Για όλα όσα χρειάζεστε, μητροπολιτικό.edu.gr, διάλειμμα εδώ.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Πού ήταν?
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθεια του προγράμματο MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρε ετησίω. Περισσότερε πληροφορίε στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
11: Επόμενο.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
17: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Παλαιό Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίγει από εχθές το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος σε Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στη 1 μετά το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μικροβιότητας αλλά και για ένα νέο app application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια για τις ιατρικές πράξεις όπου επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται για κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Πάνω από τα $108 το βαρέλι εκτενάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με σκοπό.

Στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Πάνω από τα $108 το βαρέλι εκτενάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με σκοπό.

108 δολάρια το βαρέλι εκτενάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτενάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Η τιμή του πετρελαίου Brent με

σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Πάνω από τα $108 το βαρέλι εκτενάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με

0: Οι σκιές και οι ρίσκοι, και είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, και σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στην GSP Καρτζονίκα μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Στη λεωφορείο Ιωάννου 165 εδώ στην Πρέβεζα. Πέργολες, τέντες, ζελατίνες, ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης. Είναι στο χώρο 30 χρόνια. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους. Είναι ειδικοί, κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

19 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Αύριο Τρίτη από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί διακοπή ηλεκτροδότησης σε επιχειρήσεις και φωτοβολταϊκά στη βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας. Παράλληλα, θα σημειωθούν ολιγόλεπτες διακοπές ρεύματος στις περιοχές Ιδατόπυργος, Λογκίδια και Τολ Δήμο.

0: Ναι, μεγάλη επιβάρυνση για τους καταναλωτές και στην Πρέβεζα. Προκαλεί η συνεχής άνοδος των τιμών στα καύσιμα, με την αμόλυβδη να έχει πλέον ξεπεράσει το όριο των 2,10 ευρώ το λίτρο και την αγορά να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης πίεσης. Τα στοιχεία για τον νομό Πρέβεζας αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο την πορεία των τιμών μέσα σε μόλις ένα μήνα. 10 Αυγούστου η μέση τιμή στο 1,95, 10 Σεπτεμβρίου 2,96. Σε ένα μήνα η αμόλυβδη αυξήθηκε κατά 13,7 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας άνοδο 7%. Για έναν οδηγό που πραγματοποιεί 2 γεμίσματα το μήνα, η επιπλέον επιβάρυνση μόνο από αυτή την αύξηση φτάνει περίπου στα 14 ευρώ το μήνα. Ενώ όπως καταλαβαίνετε, όσοι κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα, το κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ακόμα πιο υψηλή είναι η τιμή της αμόλυβδης των 100 οκτανίων, πάνω από 2 ευρώ και το ντίζελ. Την ίδια ώρα η αγωνία στρέφεται πλέον στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η νέα άνοδος στις τιμές δημιουργεί εύλογο προβληματισμό για το κόστος που θα κληθούν να υπομισθούν τα νοικοκύρια κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η άνοδος στις τιμές έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής. Η ενέργεια αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν αυτό το κόστος. Η αγορά παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι καταναλωτές περιμένουν να δουν αν θα υπάρξουν μέτρα στήριξης ώστε να περιοριστεί το βάρος. Η αμόλυβδη πήρε ξανά την ανηφόρα, το ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ και ο χειμώνας έρχεται ένα μεγάλο ερωτηματικό πάνω από το κόστος ενέργειας. Και όσο οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, τόσο μεγαλώνει η αγωνία για το πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Όλοι, οικοκυριά και επιχειρήσεις της Πρέβεζας. Όσο μεγαλώνει η αγωνία για το πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Όλοι, οικοκυριά και επιχειρήσεις της Πρέβεζας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Κουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι

0: η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
2: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχέση δίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
4: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για

0: σωστά σε κάθε βήμα.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

0: 6 η εκπομπή.
1: Σε βήμα.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική πραγματικότητα για χιλιάδες νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, με την Ήπειρο να εμφανίζει χρέη που ξεπερνούν τα 1,58 δις ευρώ. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί στο 2,75% του συνολικού ύψους των οφειλών που έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα σε ολόκληρη τη χώρα. Η Ήπειρος βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας ως προς το συνολικό ποσό οφειλών που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο πίνακα. Χαμηλότερα βρίσκεται μόνο η Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο. Αντίθετα, τα νησιά του Ιωνίου εμφανίζουν περισσότερες οφειλές, αλλά και η Δυτική Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 7.855 επιτυχές ρυθμίσεις ευάλωτων φυλετών, από τις οποίες 528 αφορούν άτομα με αναπηρία. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην 21η Σεπτεμβρίου, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου ενεργοποιείται πρόσθετο εργαλείο προστασίας της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού. Η νέα δυνατότητα προβλέπει τη διάσωση της κυρίας κατοικίας με ρευστοποίηση όπου απαιτείται άλλων δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Ισχυρή παραμένει η πίεση των ρυθμίσεων των οφειλών, παρά την σημαντική αύξηση έτσι, των ρυθμίσεων σε επαναλλαδικό επίπεδο. Να πούμε ότι στον εξοδικαστικό μπορούν πλέον να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ, ενώ η αποπληρωμή μπορεί να φτάσει έως 240 δόσεις για τις οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες.

0: Δευτέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά και η εκπομπή για τη νέα σεζόν του Βασίλη του Ιωάννου εδώ στο Πρίσμα. Κάθε Δευτέρα έχετε την δυνατότητα να ακούτε. Εγώ να καλωσορίσω τον Βασίλη Ιωάννου, να ευχηθώ καλή σεζόν.
1: Καλημέρα Αθηνά μου και σε σένα, καλό φθινόπωρο, καλή δύναμη.
0: Έχουμε μια ενδιαφέρουσα χρονιά μπροστά μας λόγω και των εκλογών, οπότε κάπως έτσι ξεκινά και η σημερινή εκπομπή.
1: Θα έχουμε πυκνή επικαιρότητα, ιδιαίτερα στο πολιτικό τοπίο, γι' αυτό και εξαιτίας και της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης που ήταν λίγο
0: σημαντικό
1: στην επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε τρία πολιτικά πρόσωπα από τα τρία μεγάλα κόμματα, τον Σπύρο, τον Κυριάκη, τον βουλευτή μας, μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Νομίζω δεν έχει μιλήσει.
1: Εμφανίζεται στον Πρίσμα. Τώρα λογικό είναι, πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Οφείλει να κάνει ένα σχετικό απολογισμό. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, για πρώτη φορά και αυτό στο ραδιόφωνο του Πρίσμα. Και θα κλείσουμε με την Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πολιτικό γραφείο, πολιτικό συμβούλιο. Νομίζω ότι θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα και για τις απόψεις τους, για τα όσα ακούστηκαν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Και δεν ακούστηκαν και λίγα στη Θεσσαλονίκη, οπότε ο κόσμος αδειμονεί, περιμένει, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τους πολίτες και η ακρίβεια. Βλέπουμε ότι αυξάνονται και τα καύσιμα, βλέπουμε πολλά πράγματα.
1: Κάποιοι τα βλέπουν
0: μας,
1: βέβαια, πολύ απλά. Ναι. Κάποιοι λένε, υπουργοί μάλιστα, ότι αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα δεν έχουν ξανασυμβεί, με την έννοια του ότι πάμε πολύ καλά. Μάλλον είναι σε άλλη χώρα, δεν ξέρω, σε άλλο πλανήτη. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε πράγματι αυτή την περίοδο, μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Άλλωστε, μπορεί και κάποιος να διαβάζει και το σχόλιο παραπολιτικά και άλλα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today. Έχουμε αρκετά αυτή τη χρονιά.
1: Ναι, είναι η καινούργια στήλη. Αντικαθιστώ το σχόλιο της εβδομάδας. Ουσιαστικά σε αυτή, κάθε Κυριακή ή και εμβόλυμα κάποια άλλη μέρα, θα αναδεικνύουμε θέματα, θα σχολιάζουμε την τοπική επικαιρότητα και γενικότερα θα προσπαθούμε να βάλουμε τη δικιά μας σκέψη, γνώμη, στα όσα συμβαίνουν.
0: Πολύ σημαντικό. Εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Να πω στις φίλες ακροάτες και στους φίλους ακροατές να μείνουν εδώ συντονισμένοι, γιατί τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις ακολουθούν για τα θέματα που σας απασχολούν και τα θέματα κατ' επέκταση μας απασχολούν. Έτσι λέω εγώ, ο Βασίλη, τα δικά τους, τα καθημερινά μας είναι τα θέματα της εκπομπής μας.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη η εκπομπή σου. Σε διαβεβαιώ ότι έχει πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Άλλωστε, εσύ τα προσλαμβάνεις από τον κόσμο, είσαι έμπειρη, είσαι παλιά καραβάνα στη δημοσιογραφία. Σου εύχομαι καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα το όνειρο

0: Οίκος Δεκόρ, Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
1: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
1: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
0: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
1: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
0: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
0: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο. Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη, Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει το

0: Ο καλύτερος συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης,

0: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάδυσο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο προανήγγειλε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαιού Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά το συμβάν με την μυφιθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια εντοπίστηκαν χθες το βράδυ να κινούνται 2 οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος πάτησε τον γκάζι, φτάνοντας στα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Νάζα, στο οποίο στρατιωτικοί κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλι, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 το Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτο στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά ανόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία τεκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο ή καλό από καλό καιρό, όπως λέμε εδώ στην Πρέβεζα. Καλώς ανταμωθήκαμε μετά από αρκετό καιρό, επανήλθαμε στα γνωστά καθήκοντά μας. Ξεκινάει τώρα η εκπομπή Δευτέρα στις 10 για 8η παρακαλώ σεζόν. Θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε το Δεκέμβρη του 2019. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Βασίλης Ιωάννου. Μια εκπομπή με αμιγώς πολιτικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Μια εκπομπή στην οποία, όπως λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια, λέει ελεύθερα τη γνώμη της, σχολιάζει αμερόληπτα την επικαιρότητα τοπική και κεντρική. Εδώ σε αυτή την εκπομπή θα κάνουμε κρίσεις χωρίς καμιά παρέμβαση και για πρόσωπα και για καταστάσεις. Και το σλόγγαν, σας το υπενθυμίζω, ήταν «Δημοσιογραφία είναι να λες και να γράφεις αυτά που κάποιοι δεν θέλουν να ακούγονται και να μαθαίνονται, ενώ όλα τα άλλα είναι δημόσιες σχέσεις, παρακαλώ». Καμιά αλλαγή στην φετινή σεζόν. Να είναι η εκπομπή όπως τη γνωρίσατε, αμιγώς πολιτική. Κάναμε μια μικρή τροποποίηση, δεν θα έχουμε πλέον το σχόλιο της εβδομάδας μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αντικαταστήσαμε με μια στήλη που θα την συναντάτε στο Πρέβεζα Today. Κάθε Κυριακή θα υπάρχει με αναφορά σε πολλά θέματα, με κρίσεις, με σχόλια, με παραπολιτικά σχόλια. Και ανάλογα βέβαια με το υλικό, αν έχουμε πολύ υλικό, θα κάνουμε εμβόλυμα και κάθε Πέμπτη. Να το διαβάζετε λοιπόν στο Πρέβεζα Today και στη στήλη παραπολιτικά και άλλα.
1: Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου γάρι.
0: Και θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του σταθμού και προσωπικά τον Μιχάλη Τομίχο για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και για τη στήριξη βεβαίως της εκπομπής. Να ευχαριστήσω βεβαίως και όλους τους άλλους που στηρίζουν και βοηθάνε στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής, με πρώτο τον ηχολήπτη της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όμως όλες και όλους εσάς που είστε χρόνια τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα, είτε είναι στην Πρέβεζα και όλη την Ήπειρο, στη Λευκάδα, στα Ιόνια νησιά, στην Έτωλο Ακαρνανία και όπου αλλού φτάνει ο ήχος και η συχνότητα του Πρίσμα 91,6, αλλά και όλους εσάς που είστε ακόμα πιο μακριά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που μας παρακολουθείτε πιστά, όπως έχει αποδειχτεί, μέσα από το διαδίκτυο. Και να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, είναι δεκτές οι προτάσεις, οι σκέψεις, τα σχόλια, θέματα που θέλετε να αναδείξουμε. Στείλτε μας τις ιδέες σας στο Messenger, στο Viber, στο WhatsApp και εμείς εδώ θα είμαστε να τις επεξεργαστούμε και να τις προωθήσουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Ράδιο Πρίσμα. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Η Θεσσαλονίκη ήταν για πολλές μέρες, πολλές, θα έλεγα εβδομάδες, στην πολιτική επικαιρότητα λόγω και της 96ης ΔΕΘ. Έλεγα προχθές, έγραφα στο παραπολιτικά, ότι νομίζω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν επιτελεί πλέον τον σκοπό για τον οποίο ξεκίνησε. Είχε άλλα χαρακτηριστικά, πάνω απ' όλα είχε έναν εμπορικό χαρακτήρα, ήθελε να φέρει στη Θεσσαλονίκη διάφορες χώρες να ανταλλάξουν ιδέες, να ανταλλάξουν εμπορικές συνήθειες. Πλέον τι έχει γίνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη? Ένα παζάρι ανταλλαγής και αντιπαράθεσης απόψεων του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Και νομίζω ή θα αλλάξει ή θα ξεφτύσει. Υπήρχε όμως πραγματικά όλο το πολιτικό ενδιαφέρον στραμμένο στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Και όσα υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό και από τους άλλους αρχηγούς συνεχίζουν ακόμη να μας απασχολούν. Γι' αυτό και σήμερα στην πρεμιέρα της εκπομπής μας έχουμε τρεις επώνυμους καλεσμένους προκειμένου να συζητήσουμε κυρίως για τα απόνερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα θα έχουμε τον βουλευτή πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύρο Κυριάκη, στις 10.30 μετά από πάρα πολύ καιρό, και τον ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων των 11 περίπου και 10 θα έχουμε τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Και θα κλείσουμε την εκπομπή λίγο μετά τις 11.30 με την Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, σας υποσχόμαστε ένα πραγματικά ενδιαφέρον δίωρο.

Ξεκίνησε η σχολική χρονιά, φίλες και φίλοι, με πολλά προβλήματα, αλλά και με πολλές προσδοκίες. Προβλήματα με κενά προσωπικού, προβλήματα στις κτηριακές υποδομές, προβλήματα, διαβάζω, με τις παραιτήσεις διευθυντών, ακόμα και για τις μεταφορές των μαθητών υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, μιας και το κόμιστρο είναι χαμηλό και τα καύσιμα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρονται οι μεταφορείς να πάρουν μέρος και κάποιες άγονες διαδρομές, από ό,τι διάβαζα, κινδυνεύουν να μην καλυφθούν. Έχουμε όμως και άλλα προβλήματα, διαχρονικά προβλήματα, όπως η μεγάλη υπογεννητικότητα, το λεγόμενο δημογραφικό. 30.000 περίπου μαθητές λιγότεροι, πρωτάκια μάλιστα, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. 33 σχολεία στην Ήπειρο δεν θα λειτουργήσουν λόγω έλλειψης μαθητών. Είναι θέματα για τα οποία πραγματικά πρέπει κάποιος να σκύψει σοβαρά για να τα αντιμετωπίσει. Και μέσα σε όλα αυτά, εδώ τα κόμματα και κάποιοι φορείς συζητούσαν για τα βιβλία της Δευτέρας και Τρίτης Δημοτικού, αν είναι ή δεν είναι ενταγμένα στη ΓΟΚ ατζέντα. Εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι νομίζω ότι χτενίζονται. Είπαμε για σχολικές υποδομές και πέστε μου, σας παρακαλώ, εσείς, μιας και αυτό το έχω να αναφέρει στην στήλη παραπολιτικά και άλλα, πώς χαρακτηρίζεται το ότι οι αρμόδιοι του Δήμου Πρέβεζας τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία, τώρα βάλθηκαν να ξεκινήσουν και αυτές τις εργασίες για τις επισκευές σχολείων? Είναι αυτό προγραμματισμός? Είναι αυτό σχεδιασμός και οργάνωση? Και βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει, παραδίδουμε ασφαλή και σύγχρονα σχολεία. Τότε γιατί τα βάφει και τα επισκευάζει τώρα? Για να μην πω το άλλο, που στο πρόγραμμα επισκευών, το γνωστό πρόγραμμα Γιαννάκου, δεν εντάξαν το πιο παλιό, το πιο προβληματικό, το πιο αναγκαίο για επισκευές και συντηρήσεις σχολείο, το ΕΠΑΛ Πρέβεζας, και βάλαν άλλα σχολεία. Διαβάστε αναλυτικά αυτές τις απόψεις μου, φίλες και φίλοι, στο παραπολιτικά και άλλα, το Πρέβεζα Today, και θέλω τις απόψεις σας, αν πράγματι αδικό με την κριτική μου το Δήμο. Και μιας και ξεκινήσαμε με παιδιά, να σας πω και τούτο. Δεν ξέρω πως ακούσατε το περιστατικό με τα τρία ανήλικα αδερφάκια από το Δήμο Ζηρού, που βρέθηκαν υποσυντισμένα και με εντολή του εισαγγελέα στάλθηκαν για φιλοξενία στη μεευτική κλινική του νοσοκομείου Πρέβεζας, παρακαλώ. Φαντάζομαι το μάθετε. Αν δεν το μάθετε, ακούστε το. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτός ο χειρισμός μας προσβάλλει και ως κοινωνία και ως πολιτεία. Αυτό το περιστατικό όμως ήταν καλό για να φέρει στην επιφάνεια τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, αλλά και σε αντίστοιχες δομές στήριξης. Ούτε σε ολόκληρη την Ήπειρο δεν υπάρχει μία δομή, μία κρατική δομή για παρόμοια περιστατικά προσωρινής φιλοξενίας ανηλίκων, επαναλαμβάνω. Και πολύ σωστά ο πρόεδρος των εργαζόμενων, ο γιατρός ο Κώστας ο Κύρλας, είπε ότι το νοσοκομείο δεν είναι κατάλληλος χώρος, ούτε οι νησολευτές μπορούν να γίνουν κοινωνικοί λειτουργοί ή χωροφύλακες για να προστατεύουν τα παιδιά. Θα πρότεινα μάλιστα, με αφορμή, ο Δήμος Πρέβεζας, που διαθέτει παρόμοιες δομές, διαθέτει για τους ηλικιωμένους, για τις κακοποιημένες γυναίκες, για τα άτομα με αναπηρία, για ευάλωτες ομάδες γενικότερα, έχει κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, να ξεκινήσουν να προβληματιστούν μήπως στήσουν και ένα παρόμοιο εγχείρημα. Τέτοιες πρωτοβουλίες, κύριε, της Δημοτικής Αρχής καταξιώνουν την αυτοδιοίκηση στη συνείδηση των πολιτών. Κάντε το. Θέλω να πιστεύω ότι ο Κώστας ο Κύρλας, με την ευαισθησία του και ως Δημοτικός Σύμβουλος,
ενδέχεται να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μιας και είπαμε για το νοσοκομείο, το επισκέφτηκα πριν λίγες μέρες και διαπίστωσα με μεγάλη ικανοποίηση ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά η εικόνα του κτηρίου. Φαντάζομαι ότι και η λειτουργικότητά του από αυτό. Είδα ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών που άλλαξε όψη. Τα δωμάτια απέκτησαν επιτέλους τουαλέτες, μπήκαν καινούργια ηλεκτρικά κρεβάτια, βελτιώθηκαν κλινικές, έγιναν προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων και ούτω καθεξής. Είναι βέβαιο, κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, όλα αυτά βελτιώνουν τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών, διευκολύνουν το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο και γενικότερα αλλάζουν και την αίσθηση που έχουμε όλοι για το νοσοκομείο. Σε αυτό βοήθησαν όλοι. Και ο κυβερνητικός βουλευτής και η περιφέρεια και η διοίκηση, αλλά και οι δωρεές των ιδιωτών. Να μην το ξεχνάμε, το πρώτο έργο που ολοκληρώθηκε ήταν από δωρεές ιδιωτών. Ας δίνουν το παράδειγμα. Είναι κινήσεις εμβληματικές. Και μην ξεχνάμε, είμαστε μια χώρα που τους ευεργέτες τους είχε, όταν τους είχε ανάγκη ήταν παρόντες. Λένε κάποιοι, το διάβασα, όλα αυτά που έγιναν στο νοσοκομείο ήταν αυτονοήτης υποχρέωσης. Συμφωνώ. Στην Ελλάδα όμως, στη χώρα μας, φίλες και φίλοι, από τα αυτονόητα πάσχουμε. Πολλά είναι αυτονόητα, αλλά δεν γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, το νοσοκομείο για να βελτιωθεί συνολικά η λειτουργία του θέλει γιατρούς. Και εδώ είναι το δύσκολο, χρειάζονται κίνητρα. Θα τα κουβεντιάσω αυτά με τον πρώτο καλεσμένο, με τον κύριο Κυριάκη. Και γι' αυτό θα παρακαλούσα να βάλουμε ένα τραγουδάκι πάλι για τη Θεσσαλονίκη, επιχειρώντας παράλληλα να βγάλουμε στον αέρα τον πρώτο μας καλεσμένο για να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε τέτοια ζητήματα.

0: είμαστε λοιπόν στον Πρίσμα 91,6. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και ήδη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον ομό μας, τον κύριο Σπύρο Κυριάκη. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα κύριε Ιωάννου, καλημέρα στο Πρίσμα, καλημέρα σε όλη την Πρέβεζα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, τους Σταύρους Σταυρούλες, αλλά και χρόνια πολλά στην Ορθοδοξία μας.
0: Να είσαι καλά. Επίσης ευχές για καλή δύναμη, καλή κοινοβουλευτική σεζόν και θα είναι και δύσκολη μιας και είμαστε έτσι σε μια εγρήγορηση εν όψη και των εκλογών όποτε και αυτές και αν γίνουν. Να ξεκινήσουμε κύριε βουλευτά από την επικαιρότητα που δεν είναι κάτι άλλο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να σας ζητήσω ένα σύντομο σχόλιο για το λεγόμενο καλάθι του Πρωθυπουργού. Είστε ικανοποιημένος?
1: Προσωπικά είμαι ικανοποιημένος κύριε Ιωάννου, γιατί θα πρέπει να δούμε ποια είναι η διεθνής κατάσταση κατά την οποία η χώρα μας καταφέρνει να δώσει πράγματα στους πολίτες της. Την ίδια ώρα που όλα τα ευρωπαϊκά κράτη κάνουν περικοπές, η Ελλάδα έχει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει ένα συνεκτικό σχέδιο ενίσχυσης πολλών διαφορετικών κοινωνικών και πληθυσμιακών κατηγοριών στη χώρα μας, στα μέτρα όμως του εφικτού. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ποτέ δεν πρόκειται να δώσουμε και δεν πρόκειται να μπούμε σε μια πλειοδοσία μέτρων και ενισχύσεων προς τους πολίτες τα οποία η ελληνική οικονομία δεν το αντέχει. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν υπάρχουν σημαντικά μέτρα ελαφρύσεων για διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα οι αγρότες, όπως υπάρχει ενίσχυση στους δημοσίους υπαλλήλους, υπάρχει ενίσχυση στους συνταξιούχους, υπάρχει σημαντική ενίσχυση στους ελεύθερους επαγγελματίες, μέτρα για τους πολύτεκνους συνανθρώπους μας, υπάρχουν κίνητρα για την επαρχία όπως η κατάργηση εντελώς του ένφρια και του τεκμηρίου στο σύνολο της επαρχίας, ένα μέτρο που στο δικό μας το νομό στην Πρέβεζα αφορά σχεδόν το σύνολο του νομού εκτός από την πόλη της Πρέβεζας και την πόλη της Φιλιππιάδας και την πόλη του Κανελακίου, εντάσσοντας μέσα στην κατάργηση του ένφρια ακόμα και το δημοτικό διαμέρισμα του Λούρου.
0: Κύριε βουλευτά, μας ακούτε φαντάζομαι?
1: Ναι, σας ακούω καλά.
0: Πολλοί σας καταλογίζουν μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού ότι προσπαθείτε να βάλετε, επιχειρείτε να βάλετε πλαστά διλήμματα στους πολίτες. Αυτό το Μητσοτάκης, η χάος, η αυτοδυναμία, η ακυβερνησία. Ακούσαμε μάλιστα και από υπουργό σας να λέει Μητσοτάκης ή θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι σαν να έχουμε ξεφύγει κατάτι.
1: Κύριε, αν τα διλήμματα τα οποία θα έχουν οι πολίτες της χώρας, οι Έλληνες πολίτες, να αντιμετωπίσουν τις επόμενες κάλπες, δεν είναι το Μητσοτάκης ή χάος. Το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα σύνθημα το οποίο κυκλοφορεί. Προσωπικά δεν το αποδέχομαι ως πολιτικό διακύβευμα. Το διακύβευμα θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό θα έχουν να επιλέξουν οι Έλληνες πολίτες, ή αν θέλετε Μητσοτάκης Τσίπρας και Ανδριουλάκης και Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος μαζί. Αυτό θα είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και στο διακύβευμα αυτό, πολύ σημαντικός παράγοντας δεν είναι μόνο η σταθερότητα της χώρας, γιατί η σταθερότητα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα, ποια θα είναι η πρόοδος της χώρας. Και αν θέλετε προσωπικά να θέσω έτσι ένα στίχημα για την επόμενη τριετία, την επόμενη τετραετία, είναι πλέον την σταθερότητα του κράτους να την κάνουμε ευημερία για τους Έλληνες πολίτες. Η χώρα μας την προηγούμενη δεκαετία χρεοκόπησε, κύριε Ιωάννη, χρεοκόπησε δύο φορές. Η χώρα μας στάθηκε στα πόδια, ανέκαμψε, πλέον έχει σταθεί σε πολύ σταθερές βάσεις και πλέον το διακύβευμα για την επόμενη τετραετία είναι αυτή τη σταθερότητα να την κάνουμε ευημερία για όλους τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Έγινε λοιπόν η ομιλία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έγιναν οι πρώτες μετρήσεις. Δεν φαίνεται να κέρδισε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Είναι μακριά και από την αυτοδυναμία αλλά και από το στόχο του να ξεπεράσει το 30%, αναφέρομαι πάντα στην πρόθεση ψήφου. Πώς βλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις εν όψη και του κόμματος Σαμαρά, κύριε βουλευτά, και με αυτό να κλείσουμε τα γενικά θέματα και να σας πάω σε μερικά τοπικά ζητήματα?
1: Προφανώς οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πολιτικό εργαλείο το οποίο οφείλουμε να το λαμβάνουμε υπόψη. Δεν λένε πάντοτε την αλήθεια. Σας θυμίζω ότι την αντίστοιχη περίοδο το 2022, λίγο πριν τις εκλογές του 2023, η Νέα Δημοκρατία ήταν κάπου κοντά στο 32%. Προφανώς δεν είναι ίδιες οι πολιτικές συνθήκες και αυτό οφείλουμε να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Απ' την άλλη, ως Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν θα μπούμε σε μια ακατάσχετη παραχολογία. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάδα, η οποία παρουσίασε μέτρα πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος υποσχέθηκε 13% σύνδεξη, 13% μισθό. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά τσακωμένος με την αλήθεια ή τσακωμένος με τα μαθηματικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε σε αυτήν τη διαλκυστίδα. Όσο για το κόμμα του κύριου Σαμαρά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα του κύριου Σαμαρά. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω για ένα σενάριο το οποίο ναι, μεν μπορεί να είναι δυνητικό αυτή τη στιγμή, όμως δεν υπάρχει στο τραπέζι. Η προσωπική μου άποψη, και το έχω ξαναπεί αρκετές φορές, είναι ότι αν εγώ ήμουν ο κύριος Σαμαράς, θα προτιμούσα οι πολίτες να με θυμούνται ως πρωθυπουργό και όχι ως ένα αποτυχημένο πολιτευτή ενός μικρού κόμματος.
0: Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν σε μερικά ζητήματα που αφορούν το νομό. Και πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω, κύριε βουλευτά μου, έχει αρχίσει να καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για το νομό πρέβεζας ή είναι κάτι που δεν σας αφορά και δεν εμπλέκεστε?
1: Προφανώς δεν εμπλέκομαι. Η δικιά μου η άποψη και η πεποίθηση είναι ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν δυνατότερο γίνεται. Η διαδικασία αυτή των ψηφοδελτίων νομίζω πως είναι μια διαρκής, μια έναη διαδικασία ζύμωσης. Θεωρώ πως όλα τα κόμματα από τη στιγμή που είμαστε σε προεκλογική χρονιά υπάρχουν ζυμώσεις οι οποίες γίνονται από όλα τα κόμματα. Νομίζω ότι και ήδη στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν αντίστοιχες ζυμώσεις για το ψηφοδέλτιο. Όπως σας είπα και πριν, το δικό μου το μέλημα είναι η Νέα Δημοκρατία στο νομό της πρέβεζας να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή γίνεται.
0: Πριν από λίγο σχολίαζα, έχω γράψει και στην αντίστοιχη στήλη παραπολιτικά και άλλα, ότι έχει αλλάξει η εικόνα το νοσοκομείο, κύριε βουλευτά, με τις εργασίες ανακαίνησης που έχουν γίνει, και έχω τονίσει ότι σε αυτό έχετε συμβάλει και εσείς, δεν θέλουμε να το κρύψουμε άλλωστε, όπως και η περιφέρεια, όπως και οι ιδιώτες. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ξέρω τον αγώνα σας και για το νοσοκομείο και για τα κέντρα υγείας, το βλέπω από τα δελτία τύπου, για τους γιατρούς. Τι συμβαίνει, γιατί, κύριε Κυριάκη, δεν μπορούμε, ενώ προκηρύσουμε θέσεις, να καλύψουμε όλες τις κενές θέσεις γιατρών? Τι συμβαίνει και τι πρέπει άλλο να κάνουμε?
1: Καταρχήν, κύριε Ιωάννου, θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά που αναγνωρίζετε την οποιαδήποτε μικρή συμβολή μου στο κομμάτι αυτό. Το νοσοκομείο της Πρέβεζας μέχρι το 2023 ήταν ένα νοσοκομείο το οποίο ήταν παλιό, οι εγκαταστάσεις του ήταν, αν θέλετε, προηγουμένων δεκαετιών, χωρίς να έχει γίνει ποτέ ουσιαστικά κάποια σοβαρή ανακαίνιση. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα πανλαϊκό για καινούργιο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, η ευκαιρία αυτή χάθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον πολύ δύσκολα θα παρουσιαστεί. Δικό μου μέλημα λοιπόν ήταν το νοσοκομείο αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινο. Υπήρχε η δωρεά του Ιδρύματος Γιαννακόπουλου και θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο για αυτή την δωρεά, διότι αν θέλετε ενεργοποίησε διάφορα αντανακλαστικά έτσι ώστε στο νοσοκομείο από τότε μέχρι σήμερα να έχουν γίνει εργασίες οι οποίες είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν προγραμματιστεί. Με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να έχει αλλάξει εικόνα, να έχουν αλλάξει τα ΤΕΠ τα οποία δεν ήταν στο ΡΕΦ όταν ανέλαβα ως βουλευτής Πρεβέζης, δεν ήταν δηλαδή στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έγινε ένας μαραθώνιος αγώνας έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν. Οι θάλαμοι έχουν γίνει καινούργοι, υπάρχει καινούργιος εξοπλισμός και στο θέμα των γιατρών, το νοσοκομείο της Πρέβεζας το 2023 που εγώ γνωρίζω το οργανόγραμμά του είχε 23 γιατρούς. Σήμερα υπηρετούν 49 γιατροί. Υπάρχουν προβλήματα σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως αυτή της παθολογίας. Γι' αυτό υπάρχει ένα αγκάθι αυτό της παθολογικής κλινικής που συνέχεια προκυρήσουμε θέσεις και δεν πληρώνονται. Ευτυχώς στην τελευταία προκήρυξη υπήρχαν έτσι πιο θετικά μηνύματα. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Υπάρχουν κενά τα οποία συμπληρώνονται από τα περιφερειακά, από άλλα νοσοκομεία. Νομίζω πως η εικόνα του νοσοκομείου της Πρέβεζας σήμερα δεν έχει απολύτως καμία σχέση με αυτή που είχε το 2023 ή με αυτή που είχε το 2019. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα, θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα προβλήματα αυτά. Είναι μια δυναμική διαδικασία και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη παθολόγων ιατρών στο σύνολο της Ελλάδας. Όλα τα νοσοκομεία έχουν προβλήματα στις παθολογικές τους, το ίδιο και το νοσοκομείο της Πρέβεζας.
0: Κύριε Βουλευτά, ήσασταν εδώ το καλοκαίρι ένα διάστημα. Είδατε ότι είχαμε πάρα πολύ κίνηση ως νομός τουριστική, θετικό αυτό. Αυτό όμως που πονάμε ως περιοχή, και εσείς το αναγνωρίζετε, είναι οι οδικοί άξονες, και αναφέρομαι στον παραλιακό, αλλά και στη σύνδεση της Πρέβεζας με τη Φιλιππιάδα. Το ένα το έχει το Υπουργείο, το άλλο το έχει την Περιφέρεια, μία το λέγανε διευρωπαϊκά δίκτυα, μία δεν υπήρχαν μελέτες. Πέστε μας με δύο κουβέντες σας παρακαλώ, τι να περιμένουμε και τι επαφές έχετε κάνει εσείς για αυτά τα δύο μεγάλα οδικά έργα, αυτούς τους δύο άξονες?
1: Κύριε Ιωάννου, μετά τα ζητήματα της υγείας που για μένα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας του νομού, το δεύτερο σημαντικό θέμα στο νομό της Πρέβεζας είναι τα εσωτερικά οδικά δίκτυα. Αυτά λοιπόν επί σειρά ετών, χωρίς να έχει γίνει κάτι σημαντικό, υπήρχε παραλιακός οδικός άξονας, ο οποίος είχε ξεκινήσει το 2007 να γίνεται μια μελέτη. Η μελέτη αυτή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Εν συνεχεία πέρασε στην δικαιοδοσία της περιφέρειας. Η περιφέρεια Αιτίου προσπάθησε με κάποια έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τους κυκλικούς κόμβους να βοηθήσουν την κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα στην αρμοδιότητά της ήταν και είναι ο οδικός άξονας από την Φιλιππιάδα ως την Πρέβεζα. Στο κομμάτι αυτό έχω θετικά νέα, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και σε επαφές που έχουν γίνει και σε συσκέψεις που έχουν γίνει σε ανώτατο επίπεδο στο Υπουργείο μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου, θεωρώ πως έχουν τελειώσει ουσιαστικά η μελέτη του αρχικού κομματιού, που έχει να κάνει από τη Φιλιππιάδα μέχρι την Στεφάνη. Και πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, τα φετινά Χριστούγεννα, μέχρι το Δεκέμβρη, θα έχει βγει σε δημοπρασία το κομμάτι αυτό, για να επέλθει ανάδοχος και να ξεκινήσουν τα έργα στις αρχές της επόμενης χρονιάς.
0: Είμαι αρκετά
1: αισιόδοξο για το κομμάτι αυτό. Γίνονται κάποιες συζητήσεις έτσι ώστε να ενισχυθεί η περιφέρεια περαιτέρω, για να ολοκληρώσει και το επόμενο κομμάτι από το Στεφάνι ουσιαστικά μέχρι την. Να περάσουμε τέλος πάντων το Λούρο, να φτάσουμε
0: στους κόμβους του Λιμποχοβίτη, ναι.
1: Σε αυτό το επίπεδο αποφεύγω να πω ακριβώς το σημείο, γιατί αυτό ακόμα δεν έχει μελετηθεί ακόμα το κομμάτι, δεν έχει τελειώσει η μελέτη.
0: Για τον παραλιακό τι έχουμε?
1: Άξονα ο οποίος τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει δεχτεί πολύ επιβάρυνση λόγω και του άκτου Αυρακία, γιατί ήταν και αυτό μια διεκδίκηση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι η Πρέβεζα ήταν εντελώς αποκλεισμένη. Έγινε το άκτο Αυρακία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, με αποτέλεσμα πλέον ο παραλιακός άξονας να δέχεται μια πολύ μεγάλη ροή αμαξιών. Είμαστε πλέον σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν θέλω να ανακοινώσω κάτι σήμερα. Θεωρώ όμως ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν ανακοινώσεις, θετικές ανακοινώσεις και για αυτό το οδικό άξονα.
0: Θα χαρούμε να τα πούμε και εδώ. Είδατε, κύριε Βουλευτά, ξέρετε, θα σας το πω τώρα και μετά θα πάω και σε ένα τελευταίο ζήτημα. Είναι πολύ καλά τα δελτία τύπου τα οποία μας θέλετε, μας ενημερώνετε. Αλλά όταν κάνουμε και μία διαζώση κουβέντα, δίνουμε καλύτερη ενημέρωση και εμείς οι ίδιοι που προσπαθούμε να δώσουμε την καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες, αλλά και εσείς έχετε τη δυνατότητα να πείτε με απλά λόγια στους ακροατές μας τι συμβαίνει. Συνεχίστε να έχετε επαφές σας παρακαλώ με τα μέσα ενημέρωσης της Πρέβεζας και ιδιαίτερα με τον Πρίσμα, που είναι ένα ανοιχτό ραδιόφωνο. Λοιπόν,
1: εννοείται και θα το κάνουμε.
0: Είχατε πάρει μια πρωτοβουλία, είχα διαβάσει παλιότερα, για τη λέσχη αξιωματικών και για το τελωνείο, για να παραχωρηθούν στο Δήμο. Και μάλιστα με μια επιστολή που είχατε στείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχατε πει συγκεκριμένα βήματα μέσα από τα οποία θα μπορούσαν διαφορετικά, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Πληροφορούμε, κύριε Κυριάκη, δεν ξέρω αν και εσείς το πληροφορήσετε, ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτε από όσα του προτείνεται. Πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό, σας παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τόσο η Λέσχη αξιωματικό στρατό του Λεωνίου είναι δύο εμβληματικά κτίρια, τα οποία είναι το πόσημα, αποτελούν το πόσημα για την Πρέβεζα, και είναι πραγματικά κρίμα να βρίσκονται στην συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει, έτσι ώστε τα κτίρια αυτά να έχουν μια πραγματικά εικόνα η οποία να αντιπροσωπεύει τον τόπο. Η δικιά μου λοιπόν προσπάθεια ήταν να περάσουν στο Δήμο είτε σε κάποιον άλλον ενδιαφερόμενο, κυρίως όμως στο Δήμο της Πρέβεζας, ο οποίος θα μπορούσε εν συνεχεία να τα παραχωρήσει, να τα αξιοποιήσει όπως αυτός θέλει. Υπάρχει ένα νομοθετικό, αν θέλετε, σύμπλεγμα, διότι τα συγκεκριμένα κτίρια είναι χαρακτηρισμένα ως πράσινα και ως δημόσια, οι χώροι αυτοί. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Προφανώς δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. Για να μπορέσει όμως η ΕΤΑΔ, τις οποίες αυτή τη στιγμή ανήκουν τα κτίρια αυτά, να τα παραχωρήσει στον Δήμο, μιλώντας αρχικά για την λέσχη αξιωματικών, ουσιαστικά χωρίς τίμημα, είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί με την ΕΤΑΔ, θα πρέπει πρώτα να αποχαρακτηριστούν από πράσινα και δημόσια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, και γι' αυτό το λόγο είχα κάνει, αν θέλετε, και αυτή την ανοιχτή επιστολή. Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση ότι ο Δήμος μελετάει και άλλους τρόπους, άλλες νομικές ενέργειες με τις οποίες θα μπορούσαν ίσως να αξιοποιηθούν τα κτίρια αυτά. Η δική μου άποψη και η πεποίθηση είναι ότι θα πρέπει μάλλον να προχωρήσει ο αποχαρακτηρισμός αυτός όσο το δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό τα κτίρια αυτά να περάσουν στη δικαιοσία του Δήμου.
0: Και να κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά τα στρατόπεδα. Είναι και αυτό ένα αίτημα στο οποίο έχετε εμπλακεί, έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό. Αναφέρομαι για όλα τα στρατόπεδα στην πόλη της Πρέβεζας, προκειμένου να παραχωρηθούν είτε στο Δήμο, είτε στην Ομαρχία, είτε στην Περιφέρεια, αρκεί αυτά να αξιοποιηθούν. Έχετε να μας πείτε κάτι φρέσκο για αυτά?
1: Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις σε επίπεδο Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Έχουμε κάνει και δύο συναντήσεις με τον Δήμαρχο της Πρέβεζας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχουμε βάλει επιτάπητο στο σύνολο των στρατοπέδων που υπάρχουν στην Πρέβεζα και έχουν βρεθεί λύσεις για το καθένα από αυτά ξεχωριστά. Κάποια να παραχωρηθούν στο Δήμο και κάποια από αυτά να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπάρχει επιτάπητος μια ολοκληρωμένη λύση. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής, είναι θέμα του Δήμου Πρέβεζας, τι από αυτά θέλει να προχωρήσει, ποιο θέλει να προτεραιοποιήσει, αν θέλει να πάει σε μια συνολική λύση για όλα τα στρατόπεδα. Ταυτόχρονα, κύριε Ράνο, έχουμε κάνει συγκεκριμένες συζητήσεις με την ΕΤΑΔ πάλι για το στρατόπεδο Κονκουρί, όπου ζητάμε να παραχωρηθεί ένα κομμάτι ουσιαστικά στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για να γίνει καινούριο αστυνομικό μέγαρο. Οι συζητήσεις αυτές είναι σε προηγμένο επίπεδο. Θα πρέπει η ΕΤΑΔ πρώτα να κάνει κάποιες, αν θέλετε, τακτοποιήσεις πολυδομικές μέσα στο στρατόπεδο που αυτή τη στιγμή προχωράνε, έχουν ξεκινήσει να γίνονται, και αμέσως μετά θα υπάρχει η παραχώρηση ενός σημαντικού κομματιού του στρατοπέδου Κονκουρί, έτσι ώστε εκεί να γίνει καινούριο αστυνομικό μέγαρο.
0: Να σας θέσω και ένα αίτημα. Εγώ δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ. Γνωρίζετε, κύριε Βουλευτά, ότι έχουμε ένα οικόπεδο, ένα γήπεδο όπου ήταν οι παλές εγκαταστάσεις του ΚΕΓΕ. Είναι κοντά στο κλειστό γυμναστήριο. Αυτό φαντάζομαι ανήκει ακόμη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα μπορούσε να είναι ένα ενδεχόμενο οικόπεδο για την ανέγερση της φοιτητικής εστίας, μιας και υπάρχει πλέον ενδιαφέρον από το Πανεπιστήμιο αλλά και από την περιφέρεια να αποκτήσει η Πρέβεζα και μια φοιτητική εστία. Το έχετε δει καθόλου? Αν όχι, βάλτε το στην ατζέντα σας να δείτε αν μπορεί να παραχωρηθεί στο Δήμο για να έχουμε ένα ακόμη οικόπεδο μαζί και με το Κουνκουρί που λέτε, γιατί εκεί θα μπορούσε να στεγαστεί και η φοιτητική εστία.
1: Εννοείται, εννοείται ότι θα πρέπει να το δούμε. Όχι, δεν, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει έτσι κάποια συζήτηση για το συγκεκριμένο οικόπεδο, δεν έχει προχωρήσει κάποια ενέργεια. Ακόμα ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω πως δεν θα είναι πολύ δύσκολο να παραχωρηθεί σε περίπτωση που αυτό προταθεί ως βασική λύση για να αναγερθεί φοιτητική εστία εκεί πέρα.
0: Εγώ το θέτω, θα το γράψω και ως άρθρο, θα σας το στείλω και ως πρόταση και δέστε το. Κύριε Βουλευτά μου, και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις και είναι πιεσμένος ο χρόνος. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε ανοιχτοί να συζητάμε και να αναδεικνύουμε πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με θέματα του νομού μας. Καλή σας δύναμη. Ξέρω καταρχάς, και θέλω να το πω, κύριε Κυριάκη, θέλω να το πω. Ξέρω ότι έχετε επιβαρημένα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι εκπρόσωπος της χώρας στο ΝΑΤΟ, πόσες μέρες σου τρώει, αλλά πάντα πρέπει να βρίσκεται χρόνο για τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και πάλι καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα. Να ευχηθούμε και στα παιδιά καλή σχολική χρονιά. Ξεκίνησε την Παρασκευή, αλλά σήμερα ουσιαστικά έτσι η Δευτέρα, με ανακαινισμένα σχολεία και στην Πρέβεζα. Και να πούμε επίσης πως ελπίζουμε στα τέλη του μήνα να έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, για να κάνουμε κάποια εγκαίνεια στα πρώτα έργα τα οποία θα παραδοθούν στην Νικόπολη.
0: Καλοδεχούμενη στην Πρέβεζα η κυρία Μενδώνη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ακούσατε, φίλες και φίλοι, τον βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Σπύρο Κυριάκη. Και έχω δίκιο όταν γκρινιάζω, γιατί αν μη τι άλλο ο κύριος Κυριάκης και λόγο έχει και επιχειρήματα, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του. Και ένιωθα κάπως άβολα που αναγκαζόμουν μέσα από αυτή την συχνότητα να τον εγκαλώ για την χρόνια απουσία του και από τη δικιά μας συχνότητα αλλά και από αλλού. Να λοιπόν, που κάναμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, αποκομίσατε όλες εσείς, όλοι εσείς συγκεκριμένες και άμεσες πληροφορίες, και βεβαίως ήταν μια καλή αφορμή για να πει και ο κύριος Κυριάκης τις δικές του απόψεις. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Να σας θυμίσω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε δύο ακόμη πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Έχουμε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο του Πρίσμα είναι ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος Τσίπρα, για να συνεννοούμαστε, γιατί ακόμη μερικοί δεν το έχετε ακόμα έτσι βάλει καλά στο μυαλό σας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χατζηγιαννάκη και για την για τα αποτελέσματα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το κόμμα του και για την οργανωτική διάρθρωση του κόμματος του και για το πώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις που κάποιοι λένε ότι ο Τσίπρας έπιασε ταβάνι, αλλά και για θέματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα των εκλογών, πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα. Βεβαίως θα θέσω και ζητήματα για τις υποψηφιότητες, γιατί στο νομό της Πρέβεζας ακούγονται πολλά και διάφορα για το ψηφοδέλτιο. Αμέσως μετά τον κύριο Χατζηγιαννάκη έχουμε επίσης ένα σημαίνον στέλεχος του πολιτικού μας συστήματος, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην επίτροπος, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, μέλος του πολιτικού γραφείου, πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου έχει ξανά μιλήσει στην συχνότητά μας και θα έχουμε και μια αφορμή να κουβεντιάσουμε μαζί της και για τις προτάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και για το πώς θα κυβερνηθεί αυτός ο τόπος και ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για πρώτο κόμμα, για δεύτερο κόμμα, και βεβαίως αν θα υπάρχει χρόνος θα μιλήσουμε με την κυρία Διαμαντοπούλου, μιας και είχε διτεύσει και ως υπουργός Παιδείας, για τη νέα

0: Κεντρικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η είδηση, η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
0: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου ΩΕ από

0: το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ωμικρον Ε, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο Δημήτρης Γιαννίρης. Άνθρωπο κυνηγεί το έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρεπινίτη κακοποιού Αλκετριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές, ηρέουν από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αρκετοί αναμένεται να φτάσουν και σήμερα από περιοχές εκτός Αθηνών με πούλμαν για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδος ακολουθία θα τελειστεί στη 1 μετά το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ το μεσημέρι απολογούνται στον ακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε στο πλαίσιο του νέου νόμου, προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος άνδρας, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και κατάφερε να την πείσει ότι υπήρχε ζήτημα που απαιτούσε να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Η γυναίκα, ακολουθώντας οδηγίες του, τοποθέτησε σε σακούλα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της, συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτραπόμενα όρια, εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος πάτησε τον γκάζι φτάνοντας τα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο ήταν τα 120 χιλιόμετρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο, όπου καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με την αστυνομία, όχημα στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα έφτασε γύρω στις 4 στο παρατήριο. 3 από τα άτομα κατέβηκαν από το όχημα και υπό την απειλή τσεκουριού και κάνοντας χρήση λωστού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία. Στην Γερμανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, συγκέντρωσε 27% των ψήφων, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να περιορίζεται στο 24,6% και την αναλλακτική για τη Γερμανία να φτάνει το 15,9%. Η προσέλευση στις κάλπες έφτασε στο 64,6%, ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν 6,3 εκατομμύρια πολίτες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τη 1 τα ξημερώματα, συγκεκριμένα σε γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλι, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, αλλά και στη γραμμή ταφέξι του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει. φτάσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τσοδρόμους.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Εδώ είμαστε στον Πρίσμα 91,6. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο και όπως σας έχω υποσχεθεί, ήδη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον δεύτερο καλεσμένο μας, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Και επειδή πρώτη φορά ο κύριος Χατζηγιαννάκης βγαίνει στη συχνότητα του Πρίσμα, να σας πω ότι πρόκειται για έναν καταξιωμένο δικηγόρο. Είναι ο σημερινός γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπήρξε εκλεγμένος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την περίοδο 19-23, ενώ αμέσως πριν διατέλεσε δήμαρχος της Κύρου την περίοδο 14-19 δηλαδή, και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το πρόσωπο που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη του νησιού ως τουριστικό προορισμό. Πέραν των άλλων, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης τυχαίνει να είναι ένας καλός προσωπικός φίλος και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Καλημέρα κύριε Χατζηγιαννάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ιωάννου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας σήμερα, γιατί όντως πέραν των πολιτικών έχουμε και μια εξαιρετική προσωπική σχέση, την οποία πάντα τιμώ και χαίρομαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Έχετε τους χαιρετισμούς από την Πρέβεζα, από την Ήπειρο, από τα Ιόνια νησιά, από την Αιτωλοκαρανία, από όπου το σήμα της, του Πρίσμα έχει, ακούγεται. Και θέλω να πάμε κατευθείαν στη συζήτηση. Η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν ένα πρώτο δυνατό τεστ για το κόμμα σας. Είστε ικανοποιημένοι από την όλη παρουσία σας?
1: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι πράγματι. Ήταν το πρώτο ίσως σημαντικό τεστ που είχαμε, καλά το θέσατε, γιατί όπως καταλαβαίνετε μπορεί είμαστε ένας καινούργιος σχηματισμός, ένα καινούργιο κόμμα που με ό,τι συνεπάγεται αυτό, το κόμμα μας έχει 100 μέρες ζωής στην πραγματικότητα, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα να αντιμετωπίσει σε επίπεδα οργανωτικά, σε επίπεδα στελέχωσης, σε επίπεδα χρηματοδότησης, σε επίπεδα δημιουργίας προγράμματος, θέσεων, μισθολόγησης, ό,τι σημαίνει το να στήσεις ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα όπως ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση στην διακυβέρνηση της χώρας. Το είχαμε, και αν συμπεριλάβουμε τις 100 αυτές μέρες ήταν και οι μέρες του Αυγούστου που κάποιες από αυτές τις μέρες δεν λειτουργούσε σχεδόν τίποτα, όχι μόνο το δικό μας κόμμα, παρότι εμείς δουλέψαμε αρκετά μέσα στον Αύγουστο υποχρεωτικά, γιατί δεν είχαμε άλλα περιθώρια. Νομίζω ότι είναι πετυχημένο το εγχείρημα, υπό την έννοια ότι μπορέσαμε και εκφράσαμε από τις δύο τοποθετήσεις του Προέδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα, εκφράσαμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα, όχι μόνο γιατί σε επίπεδο εξαγγελιών άμεσων μέτρων, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι το σημαντικό. Ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να προτείνει μια διαφορετική οπτική για τη χώρα, έναν διαφορετικό δρόμο για την ανάπτυξη της χώρας. Αυτό που λέμε ένα καινούργιο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα που το έχει τόσο πολύ ανάγκη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα πώς θα μοιράσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα, πώς θα μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Το πρόβλημα της χώρας είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και πώς θα μπορέσουμε αυτή την παραγωγικότητα να την αυξήσουμε, να την στοχεύσουμε προς όφελος των μεγάλων ομάδων της χώρας μας, του λαού μας, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για το αύριο. Γι' αυτό ακριβώς το σχέδιο, δουλέψαμε πάρα πολύ, πιστέψτε με, πάνω σε αυτό το σχέδιο, πολύ προσεκτικά, με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, αλλά κυρίως με τις ανάγκες που βλέπουμε ότι υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία. Και νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να προχωρήσει την επόμενη δεκαετία σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και παραγωγής αυτής της χώρας, ο οποίος να είναι βιώσιμος, να στέκεται πολύ καλά στα πόδια του, να τονώσει την επαρχία, να τονώσει την παραγωγή και να μπορέσει να στηθεί πραγματικά για να είναι ανταγωνιστική σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον το οποίο όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύει όλο και περισσότερο και μας το δείχνει αυτό η καθημερινότητα.
0: Κύριε Χατζηγιαννάκη, εσείς μπορεί να δουλέψετε για την πρόταση, ο πρόεδρος σας, ο κύριος Τσίπρας, να τα είπε καλά. τι αποκομίσατε, γιατί γνωρίζω ότι παρακολουθείτε στενά και τις δημοσκοπήσεις, πιθανά να κάνετε και οι ίδιοι κρυφές δημοσκοπήσεις. Είχε απήχηση στην κοινωνία. Αυτό ενδιαφέρει ουσιαστικά.
1: Κοιτάξτε, ο στόχος ήταν ο εξής. Εγώ, επειδή ακριβώς με ρωτάτε πολύ ευθέως, θα σας απαντήσω και πολύ ευθέως. Ο στόχος ήταν ακριβώς να ακουστούμε. Ο πρώτος στόχος ήταν και βασικός ήταν να ακουστούμε. Και πραγματικά φάνηκε ότι και την ατζέντα μπορέσαμε και θέσαμε, αλλά και ακούστηκαν πάρα πολλές από τις απόψεις. Αυτό φαίνεται και από την κριτική που δεχτήκαμε από, από όλα τα φάσματα του πολιτικού κόσμου. Και από τα δεξιά μας, και από τα τρόλ της κυβέρνησης, και από την ίδια την κυβέρνηση, και από αριστερά μας. Άλλοι μας κατηγορούσαν και για διαφορετικά πράγματα. Η ΜΕΜ κυβέρνηση μας μίλαγε για κοστολόγητα ή για δυσθεώρητα προγράμματα. Από αριστερά μας κατηγορούσαν ότι έχουμε μπει σε νεοφιλελεύθερο μοντέλο σκέψης και άρα δεν είμαστε πλέον αριστεροί και δεν δίνουμε στον κόσμο αυτά που πρέπει. Αυτό δείχνει ότι μάλλον κάτι καλό κάναμε. Και ακούστηκε αρκετά στην ελληνική κοινωνία. Ο δεύτερος στόχος, ο οποίος ξεκινάει όμως από σήμερα, αφού ακουστήκαμε σε μεγάλο βαθμό, είναι πώς θα πείσουμε μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας ότι πράγματι αυτό το σχέδιο το οποίο εμείς καταθέσαμε, καταρχήν πώς θα το κάνουμε λιανά. Γιατί σε μία ώρα συζήτηση, έστω και σε μία 3,5 ώρες ερωταπαντήσεις στη συνέντευξη τύπου του Αλέξου Τσίπρα, δεν μπορείς να εκθέσεις ένα πρόγραμμα το οποίο δουλευόταν επί μήνες. Άρα τώρα εμείς πρέπει να το κάνουμε τα λιράκια στον κόσμο για να καταλάβει ότι οι επεξεργασίες τις οποίες προτείνουμε είναι υλοποιήσιμες και ότι αφορούν αυτόν βασικά. Δεν είναι μόνο ότι είναι υλοποιήσιμες, ότι μπορεί πράγματι να βελτιώσει τη ζωή του. Αυτό είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τώρα. Πρώτον, δηλαδή, πώς θα γίνει κοινωνός τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και το δεύτερο, πώς θα πιστεί ότι εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να το υλοποιήσουμε.
0: Γραμματέα,
1: είναι μια προσπάθεια η οποία.
0: Να ρωτήσω το εξής.
1: Θα δείξει πόσο θα την πετύχουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, έτσι με το χέρι στην καρδιά, όπως μιλάμε πάντα. Είπατε ότι δέχεστε πειρά ένθεν κακήθεν. Περιμένατε ότι θα φάτε τόσο ξύλο στους μόλις 3 μήνες της λειτουργίας σας? Γιατί πραγματικά είναι πρωτόγνωρη αυτή η επίθεση που δέχεται η Ελλάς και από αριστερά και από δεξιά και από το κέντρο και από παντού.
1: Το ελπίζαμε. Το ελπίζαμε, να πω την αλήθεια. Γιατί σημαίνει ότι κάτι έχουμε να προτείνουμε και σημαίνει ότι κάποιοι ανησυχούν με την ύπαρξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αν δεν ανησυχούσαν, δεν θα ασχολιόντουσαν μαζί μας. Είναι πολύ απλό, είναι μια λογική η οποία υπάρχει, την καταλαβαίνει νομίζω και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης. Αν δεν ασχολιόταν κανείς μαζί μας, σημαίνει ότι δεν θα ανησυχούσε κανείς. Δεν θα ανησυχούσε η κυβέρνηση ότι έχει δημιουργηθεί ή πάει να δημιουργηθεί ένας φόλος ο οποίος μπορεί να την απειλήσει, γιατί ο αντίπαλός μας, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, είναι οι κυβερνητικές πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία καταδικάζει το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να είναι εκτός και της λήψης αποφάσεων, να είναι εκτός και της μεγάλης διανομής που γίνεται. Να δυσκολεύεται, να είναι εκτός της δικαιοσύνης στην πραγματικότητα. Ο κόσμος αισθάνεται πια ανασφάλεια, ότι δεν μπορεί να προστατευτεί από κάτι. Άρα, από τη στιγμή που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μας έχει επιλέξει να μας χτυπάει με νόμιμους και μη νόμιμους τρόπους, ενώ είναι στο κομμάτι της κριτικής, το μη νόμιμους, ενώ τα τρόλ του διαδικτύου, της ομάδας αλήθειας, όπως
0: έχετε δίκιο. Και όχι μόνο.
1: Εγώ και όλους αυτούς που το πρόγραμμά μας από τα 12 δις που το βγάλανε το πάνε στα 17, από τα 17 το πάνε στα 25 κάθε εβδομάδα, τώρα το πήγαν στα 40 την προηγούμενη, στα 30 την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμένετε, αν περάσει κανένα μήνα, μπορεί να το φτάσουν στα 80 δις.
0: Υπάρχει...
1: Είναι η δημιουργική λογιστική που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και τα τρόλ της.
0: Υπάρχει μία άποψη, εκφράζεται από πολλούς, ότι στις δημοσκοπήσεις η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει πιάσει ταβάνι. Πώς τοποθετήσετε, πώς σχολιάζετε αυτή την άποψη?
1: Μας το έλεγαν και αυτό και πριν τις διακοπές, όλες αυτές οι κασάνδρες προανήγγυλαν πριν τον Αύγουστο, πριν φύγει ο κόσμος, γιατί όσοι μπορέσανε να φύγουν για διακοπές ή όσοι δεν μπορέσανε, όσοι πήγαν στα χωριά τους, προανήγγυλαν ότι έχουμε πιάσει από τότε το ταβάνι. Αποδείχθηκε ότι με το που γυρίσαμε, πριν ακόμα μπορέσει ο κόσμος να κάνει κατανοητά, προφανώς δεν φταίει ο κόσμος αυτό, είναι πολύ νωρίς, όπως σας είπα, τώρα ξεκινάει η διαδικασία να γίνουν κατανοητά αυτά που είπαμε. Φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις όχι απλά δεν κάνουμε, αλλά τσιμπάμε κιόλας. Δηλαδή στην πρόσφατη, έχω μία πρόσφατη του Σαββατοκύριακου, του Σαββάτου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών από την Προράτα, είμαστε ένα τα 100 πάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Την δημοσκόπηση της ΔΠΟ την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται ότι στους πολύ ποιοτικούς δείκτες, όχι μόνο δεν έχουμε χάσει, αλλά στους πολύ ποιοτικούς δείκτες, το ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τη διαφορά, ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και άλλους τέτοιους δείκτες, η Ελλάς είναι πρώτη. Που σημαίνει ότι όχι μόνο δεν έχουμε πιάσει το ταβάνι, αλλά έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες και μπορούμε, θεωρώ, αν κινηθούμε κι εμείς με τον τρόπο που πρέπει να κινηθούμε και δουλέψουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι ακόμα δεν έχουμε οργανωτικές δομές. Ακόμα εμείς δεν έχουμε κατέβει την πραγματικότητα κάτω στην κοινωνία.
0: Σε αυτό ακριβώς.
1: Τα συντονιστικά μας θα βγουν τώρα. Τα συντονιστικά μας θα βγουν αυτή την εβδομάδα. Οι άνθρωποι που θα τα απαρτήσουν και το πώς θα δουλέψουν, γιατί καλά είναι τα υβριδικά κόμματα. Για μας είναι ένα υβριδικό κόμμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά στον κόσμο και κάποιες εκδηλώσεις, αρκετές εκδηλώσεις, μπορέσαμε και κάναμε μέσα σε ένα μήνα, γιατί για ένα μήνα πρόκειτο. Τον Αύγουστο δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλές εκδηλώσεις, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο κόσμος έλειπε. Άρα, σε αυτό το χρόνο έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτή τη δυναμική. Τώρα που θα αποκτήσουμε οργανωτική δομή, θα υπάρξουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ομάδες εργασίες και πυρήνες που θα κατέβουν κάτω στον κόσμο, θα πάνε στα καφενεία, θα συνομιλήσουν, τους θα τους πείσουν, άλλους θα τους πείσουν. Αλλά αυτό το ωραίο έχει τη δημοκρατία. Νομίζω ότι η δυναμική μας τώρα ξεκινάει να φαίνεται. Και πιστεύουμε ότι μέχρι τις εκλογές, από τις 6-7-8 μήνες πόσο θα έχουμε μέχρι τις εκλογές, ότι θα είμαστε σε θέση να αμφισβητήσουμε αυτό που μέχρι πριν από λίγους μήνες, πριν ιδρυθεί το κόμμα μας, φαινόταν ως μονόδρομος. Να αμφισβητήσουμε την πρωτοκαθεδρία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε.
0: Βάζετε 6-7 μήνες στις εκλογές, μπορεί όμως ανά πάσα στιγμή, κάθε Κυριακή από τώρα και στο εξής, θα μπορούσε να είναι Κυριακή των εκλογών. Προετοιμάζεστε πέρα από την οργανωτική δομή που του αναφέρατε, γιατί το είχα σαν ερώτημα, γιατί πράγματι είστε γυμνοί στην επαρχία από οργανωτικούς πυρήνες και αυτό το έλλειμμα.
1: Τώρα θα βγουν τα
0: οργανωτικά.
1: Δεν είναι μόνο στην επαρχία, κύριε Ιωάννη, να ξέρετε, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουν βγει τα οργανωτικά, έχουν βγει μόνο οι περιφερειακοί υπεύθυνοι, το οργανωτικό γραφείο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 25 μελές, τρέχει, αλλά αυτό έγινε πριν ένα μήνα, έχει μόλις ένα μήνα ζωής και το οργανωτικό γραφείο. Και τώρα πια, επειδή πρέπει να υπάρξει κόμμα, κόμμα πραγματικό, με ανθρώπους συγκεκριμένους, με τον Χατζηγιαννάκη, τον Ιωάννου και όποιον άλλον μπορεί να είναι, θα τελειώσει αυτή την εβδομάδα. Οπότε, αλλά δεν είναι μόνο κομμάτι της επαρχίας. Στην επαρχία απλά επειδή γνωρίζεστε με πρόσωπα και πράγματα ποιος είναι τι, και το βλέπετε πιο έντονα. Αλλά σε όλη την Ελλάδα το ίδιο πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Άρα...
1: Το οποίο θα κοιτάξουμε να το λύσουμε αμέσως τώρα με την ανακοίνωση. Δεν τελειώνει εκεί. Τώρα θα υπάρξουν τα συντονιστικά. Τα συντονιστικά που κάτω πρέπει να φτάσουν στον κόσμο, θα φτιάξουν πυρήνες, να κινητοποιήσουν τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που έχουν έρθει από την πρώτη στιγμή και έχουν υπογράψει στο εγχείρημά μας, έχουν γίνει μέλη μας. Είναι μια διαδικασία την οποία θα την τρέξουμε από αυτή την εβδομάδα και θα τελειώσει τις εκλογές.
0: Και νομίζω
1: θα
0: όλα και αυτά.
1: Εκλογές, αλλά αυτή είναι η πρώτη στάση.
0: Όλα αυτά είναι στις πλάτες του γραμματέα. Έχετε υπομειστεί τεράστιο βάρος σε όλο αυτό το εγχείρημα. Να ρωτήσω λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε και στις εκλογές, έχετε ξεκινήσει να προετοιμάζεστε και για υποψηφιότητες, για ψηφοδέλτια? Το λέω αυτό γιατί κοιτάξτε, στην Πρέβεζα έχουν υπογράψει 3-4 τη διακήρυξη. Έχουμε και έναν βουλευτή, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο τώρα, οι οποίοι όπου σταθούν και όπου βρεθούν, τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω, όλοι θέλουν να είναι υποψήφοι. Έχετε κάτι, έχετε δώσει πρόκριμα σε κάποιον ή εκ του μηδενός θα ξεκινήσετε? Τι γίνεται?
1: Έχουμε ξεκινήσει εκ του μηδενός. Δεν είμαστε πλέον στο μηδέν. Εδώ και καιρό έχουν γίνει προεργασίες, συναντήσεις. Τα ψηφοδέλτια έχουν γίνει συζητήσεις για να μπορέσουν. Γιατί πράγματι δεν ξέραμε, να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκινήσαμε δεν ξέραμε πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Έχετε δίκιο.
1: Γιατί δεν ήταν στο χέρι μας. Το καρπούζι και το μακέρι το έχει η κυβέρνηση. Αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Άρα εμείς οφείλαμε να είμαστε έτοιμοι να έχουμε κάνει συζητήσεις, να έχουμε διερευνήσεις όλη την Ελλάδα τι υποψήφοι θα μπορούσαν να υπηρετήσουν καλύτερα το αφήγημα το δικό μας, που είμαστε μια καινούργια κίνηση, προφανώς χωρίς να μηδενίζουμε ο καθένας
0: τη διαδρομή του και την πορεία του. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε είναι μια καινούργια προσπάθεια. Το μόνο που που μπορώ να σας και έχει γίνει μια αρκετά μεγάλη δουλειά. Και θα ανακοινωθούν, πιστεύω, αρκετά σύντομα, δεν εννοώ μέσα στο Σεπτέμβριο, αλλά ίσως τον επόμενο, μέσα στον Οκτώβρη, πιθανόν και να ανακοινωθούν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοδελτίων για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία, γιατί το ξέρω ότι υπάρχει, δεν υπάρχει μόνο στην Πρέβεζα, υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Καλό είναι αυτό, ξέρετε, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να αυτοπροτείνονται ως πιθανοί υποψήφοι. Είναι καλό, σημαίνει ότι έχουμε δυναμική και ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Την κρίση της πολιτικής που αντιμετωπίζουμε δεν είναι και εύκολο να βρίσκεις και στο βαρύ υποψηφίους, να το πω την αλήθεια. Οπότε για εμάς καλό είναι, καλός πονοκέφαλος είναι αυτός. Αλλά και για να σταματήσει αυτό, το κυριότερο όμως είναι το εξής, είτε γίνουν σε 6 μήνες, είτε σε 3, είτε σε 8 μήνες οι εκλογές, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Άρα πρέπει οι υποψήφοι πάντα σε ένα ψηφοδέλτιο δίνουν και τον τόνο, δίνουν και το στίγμα. Και στην πραγματικότητα είναι και αυτοί που, έχοντας και το προσωπικό κίνητρο, δεν είναι κακό το κίνητρο, πρέπει να έχει κίνητρο.
0: Βεβαίως.
1: Ο άνθρωπος κατεβαίνουν κάτω στις κοινωνίες, δίνουν ένα παραπάνω αγώνα από ό,τι δίνουν τα απλά μέλη, ακόμα και οι εκπρόσωποι των κομμάτων, οπότε τους χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα. Γι' αυτό έχουμε βάλει ένα στόχο μέσα στον Οκτώβρη, ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοδελτίων να ανακοινωθεί, για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τον καλύτερο δυνατό εκλογικό αγώνα.
0: Ο μόνος κίνδυνος αυτό, αγαπητέ γραμματέα, είναι να μην πατήσετε τίποτε παρανόφλουτες και σε κάποιους νομούς επιλέξετε πρόσωπα που, αντί να σας βοηθήσουν να μεγαλώσετε την πίτα, τη μικρύνουν. Σε αυτό είστε έμπειρος κι εσείς.
1: Αυτό έχετε δίκιο, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Να σας πω την αλήθεια, γιατί αν σκεφτείτε ότι είναι 440 υποψήφοι σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ποτέ εύκολο να δεις, να διηγήσεις.
0: Να αποφύγεις τις παγίδες.
1: Θα γίνει το καλύτερο δυνατό, αλλά ποτέ δεν είσαι βέβαιος πως μπορείς αυτό να το πετύχεις 100%. Λάθη θα γίνονται πάντα, όσοι δουλεύουν κάνουν λάθη. Δεν γίνεται
0: Έχετε δίκιο.
1: Όλα τα λάθη, ας είναι το δυνατόν λιγότερα βέβαια.
0: Μία τελευταία κρίσιμη ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά από την ομιλία του Προέδρου σας, βασικός στόχος, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι η δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές για να διεκδικήσετε την πρωτιά στις επόμενες. Δεν μιλάτε με άλλα λόγια για κυβέρνηση ηττημένων, δηλαδή ο δεύτερος, τρίτος κλπ. Ανεξάρτητα αν βγαίνουν ή όχι τα κουκιά. Το έχω καταλάβει καλά. Ως στρατηγική σας.
1: Θα σας πω. Εμείς θέλουμε να είμαστε πραγματιστές. Για πάρα πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί πλέον ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ποιος τον κοροϊδεύει και ποιος μιλάει με πραγματικά δεδομένα ή ποιος λέει πράγματα τα οποία μπορεί να του ακούγονται γραφικά. Και εμείς μόνο γραφικοί δεν θέλουμε να φαινόμαστε από εδώ και πέρα. Άρα ο στόχος διαμορφώνεται με τις δυναμικές οι οποίες υπάρχουν στον χρόνο που τις συζητάμε. Το χρόνο που συζητάμε τώρα, δηλαδή Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη του 2026, φαίνεται ότι ο στόχος που μπορούμε να πετύχουμε είναι η δεύτερη θέση πράγματι. Ο στόχος μας όμως σε κάθε περίπτωση πάντα είναι να νικήσουμε τις εκλογές.
0: Αυτός είναι πάντα είναι ο στόχος όλων των κομμάτων.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι η πηγή των δεινών για αυτήν την, σε αυτή τη χρονική περίοδο που βρισκόμαστε, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε επομένως το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε να νικηθεί η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό με τι τρόπους θα διαμορφωθεί στον χρόνο των εκλογών, έχουμε ακόμα πολύ καιρό. Όπως σας είπα, εμείς έχουμε τόσο πολλά πράγματα να κάνουμε και προτιμώ να βλέπουμε βήμα-βήμα. Να μην κάνουμε τόσο μακρόχρονες στρατηγικές, γιατί είναι τόσο ρευστό το πολιτικό περιβάλλον και το παγκόσμιο και το της χώρας μας, στο οποίο μπορεί να δούμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μετρήσουμε κόμματα τα οποία έχουν προαναγγείλει ότι θα κατέβουν, αλλά δεν έχουν κατέβει. Ο κύριος Σαμαράς, ας πούμε, προτίθεται να κάνει κόμμα. Πρέπει να δούμε τι δυναμική θα διαμορφώσει. Δυστυχώς βλέπουμε να φαίνεται ότι θα επαναδραστηριοποιηθεί στην πολιτική σκηνή ο Κασιδιάρης. Δυστυχώς. Το λέω αυτό. Αλλά όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να το μελετάμε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να επικοινωνήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις θέσεις μας και το πρόγραμμά μας με τον ελληνικό λαό, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα, κύριε Χατζηγιαννάκη, και χάρηκα ιδιαίτερα γιατί 2-3 φορές επαναλάβατε ότι ο στόχος είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κατά το γνωστό του αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, ο εχθρός είναι η δεξιά. Χαίρομαι γιατί κρατάτε αυτή την πηγή έμπνευσης, γιατί και εσείς που έρχεστε από τη μεγάλη οικογένεια του Πάλε Ποτέ, μεγάλου Πασόκ.
1: Κύριε Ιωάννου, εγώ θέλω να είμαι σαφής. Δυστυχώς, ήταν σαφής και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δυστυχώς, ο λόγος που έκανε αναγκαία την δημιουργία της ελληνικής αριστερής παράταξης και το να ξανακατέβει ο Αλέξης ο Τσίπρας στην ενεργό πολιτική, ήταν επειδή ακριβώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρώτον δεν φαινόταν να αμφισβητείται και δεύτερον έχει δημιουργήσει με τις πολιτικές της ένα τόσο στρεβλό κλίμα σε όλη την ελληνική κοινωνία, το οποίο δεν επιτρέπεται σε κανέναν δημοκρατικό πολίτη, ακόμα και να προσδιοριζόταν ως δεξιός τα προηγούμενα χρόνια, να απώσει από αυτή τη μάχη. Πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας για να σταματήσει αυτή η πολιτική που στην ουσία οδηγεί στην αναδιανομή του πλούτου της χώρας μας και θα μας ξαναοδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον τοίχο. Γι' αυτό ακριβώς ο αντίπαλος, ο μοναδικός, είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτός είναι ο λόγος που θα το λέμε συνέχεια και θα επιμένουμε μέχρι τις εκλογές αυτές.
0: Καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή επιτυχία στο κόμμα σας και χάρηκα πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα, κύριε Χατζηγιάννη.
1: Εγώ χάρηκα, κύριε Άννα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: να
0: γεια
1: είστε
0: σας.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Ακούσατε, φίλες και φίλοι, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστεράς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να μην το μπερδεύουμε, μέχρι να το συνηθίσουμε, γιατί πολλοί ακόμα αντί για Ελλάς λένε ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ξεκάθαρος στις απαντήσεις του. Όσον ούπο θα έχουμε οργανωτικούς πυρήνες στην Πρέβεζα, φαντάζομαι θα έχουν γραφεία, φαντάζομαι θα αρχίζουν να εμφανίζονται και να κάνουν και εκδηλώσεις. Όσον ούπο τον άλλο μήνα θα αρχίζουν να ανακοινώνονται ψηφοδέλτια. Κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής πάρει χρήσμα για όλα και όσα ακούγονται και κυκλοφορούν στην Πρέβεζα. Ούτε καν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκε, ο κύριος Μπάρκας. Δεν γνωρίζω αν επιθυμεί ή όχι. Το λέω, θα τον καλέσουμε κάποια στιγμή όταν θα μπορεί και ο ίδιος να τοποθετείται, γι' αυτό και αποφεύγει και σωστά αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις αυτό το διάστημα. Εδώ θα είμαστε πάντως να παρακολουθούμε τις κινήσεις. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να προετοιμαστούμε και για την επόμενη συνομιλία που θα έχουμε με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την πρώην επίτροπο, πρώην υπουργό, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και σήμερα μέλος του πολιτικού γραφείου, πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊ Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος. Από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
9: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Η νέα εποχή έφτασε
12: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: Infonet Πληροφορική.
12: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
12: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
12: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
11: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
11: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
13: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
14: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
15: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
14: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

0: Στον Πρίσμα 91,6 είναι εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε ήδη την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν χρειάζεται νομίζω να κάνω συστάσεις. Να πω μόνο ότι είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Επέστρεψε φαντάζομαι από την Θεσσαλονίκη με γεμάτες τις βαλίζες από εμπειρία. Καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλημέρα κύριε Ιωάννου και να ευχηθώ καλή σεζόν.
0: Εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Γιατί έχετε μπροστά σας ένα πραγματικά γολγοθά. Αλωνίσατε αυτές τις μέρες, παρακολουθούσα από τα social media την πορεία σας. Αλωνίσατε όλη τη Μακεδονία. Ήρθατε σε επαφή με φορείς, συζητήσατε με πολίτες, ακούσατε προβλήματα, αιτήματα. Τι αποκομίσατε γενικά, τι κλίμα συναντήσατε και για το τι συμβαίνει εκεί πάνω, αλλά και ως ΠΑΣΟΚ τι εισπράξατε.
1: Λοιπόν, θα σας πω ότι πριν από τη Βόρεια Ελλάδα προηγήθηκε η Κρήτη.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Από άκρος άκρων και μετά την Βόρεια Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία της πολιτικής, δηλαδή να βρίσκεσαι κοντά στα πραγματικά προβλήματα. Ιδιαίτερα τώρα στη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι θα έλεγα νούμερο ένα μακράν πρόβλημα είναι το αγροτικό, το οποίο το συναντούμε παντού, γιατί είναι και η εποχή που είναι τα δέντρα, είναι τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, τα μάσκινα, τρομακτικά χαμηλές τιμές, πολύ ψηλό κόστος, δεν υπάρχει απορρόφηση, έχουν κλείσει οι αγορές, Ρωσία, εξωτερικό, δηλαδή τεράστια προβλήματα. Και πρέπει να πούμε ότι 7 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει μία μεταρρύθμιση που να αφορά τον τρόπο που οι αγρότες επιλέγουν την παραγωγή τους, υποστηρίζουν την παραγωγή τους με νέες τεχνολογίες, υπάρχουν πια καινούργια στέγαστρα τα οποία προφυλάσσουν τα δέντρα, προφυλάσσουν τις καλλιέργειες, υψηλή τεχνολογία, τρόπος συνεργασίας των αγροτών με τους εμπόρους. Έχουμε φτάσει, κύριε Ιωάννου, να είναι ο κάθε αγρότης μόνος του με τον έμπορο. Ελάχιστοι συνεταιρισμοί, ελάχιστοι αγροτικοί σύλλογοι, που ναι, ξέρουμε όλοι ότι επιχειρήθηκε και αποτύχαμε ως χώρα σε αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε μια νέα μεταρρύθμιση, να μιλήσουμε για νέα μορφή συνεταιρισμών.
0: Ναι, για ομάδες παραγωγών, για κάτι, λέει.
1: Ομάδες παραγωγών, να στηριχθούν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες, το κόστος παραγωγής. Είναι τρομερό το θέμα της αγροτικής, του αγροτικού, και αυτό τι μου είπατε να σας μεταφέρω τις εμπειρίες.
0: Ναι,
1: η πρώτη και σημαντική ήταν αυτή. Η δεύτερη σημαντική ήταν το θέμα των υποδομών. Δηλαδή η Βόρεια Ελλάδα είναι το σύνορό μας με την εσωτερική νοτιοανατολική Ευρώπη. Και σιδηρόδρομο δεν έχουμε, κάθε τη δρόμη της Εγνατίας δεν έχουν γίνει. Τι να σας πω τώρα, ότι στην Πέλα που ήταν ο τελευταίος νομός που επισκέφθηκα, η Πέλα δεν έχει διέξοδο στα Βαλκάνια. Ο τελευταίος δρόμος που έγινε το 2004, τότε. Από τότε δεν ξανά έχει γίνει δρόμος. Και οι υποδομές που είναι σιδηρόδρομοι, λιμάνια, μεγάλοι δρόμοι, μικρά φράγματα για το θέμα του νερού ήταν το δεύτερο μεγάλο θέμα. Τώρα ο κόσμος είναι πολύ αρνητικός με την κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και νομίζω, δεν θέλω να πω υπερβολές, ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που ο κόσμος γυρίζει και ακούει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θέλει από τα στελέχη του, που σας λέω ότι θαρώσαμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, να ακούσει πια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αφορούν τη ζωή του και είναι ρεαλιστικά. Γιατί η οικονομία, η πραγματική, δηλαδή αυτή που αφορά το πώς ζει ο κάθε Έλληνας, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη.
0: Να πάμε τώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε τις προτάσεις του κ. Τσίπρα. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης από τις προτάσεις των άλλων? Είπε πράγματι αυτά που περιμέναν οι Μακεδόνες και όλοι οι Έλληνες, αυτό που είπατε?
1: Θα σας πω ποιες είναι οι βασικές, πολύ βασικές διαφορές που δεν τις καταλάβει ο καθένας, να μην λέμε θεωρίες. Η πρώτη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα των δανείων και των χρεών. Έχουμε μια παροιμία στην περιοχή μου που λέμε τίποτα πιο άσχημο από το χρέος. Και το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι άνθρωποι που χρωστάνε, και σήμερα είναι 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι που χρωστάνε, και στις τράπεζες, συγγνώμη, στον ΕΦΚΑ, στις εταιρείες ενέργειας, στην εφορία, και είναι και 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν διαπραγματεύσεις με τα φαντ για την περιουσία τους. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μιλάει για αυτό το τεράστιο ιδιωτικό χρέος. Γιατί το ιδιωτικό χρέος τρώει από μέσα την οικονομία της χώρας. Είναι σαν πραγματικά να τη διαβρώνει. Γιατί οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το κεφάλι τους από το νερό. Έχουμε καθαρίσει τους τραπεζικούς ισολογισμούς και δεν έχουμε καθαρίσει τους οικογενειακούς ισολογισμούς. Η πρώτη μεγάλη διαφορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ συγκεκριμένες φωτάσεις που αφορούν τη ρύθμιση, 120 δόσεις, τη ρύθμιση για να μπορούν να διαπραγματεύονται με ίσους όρους με τα φαντ και με τα servicers, και όχι να μην μπορούν καν να τους βγουν στο τηλέφωνο και να ψάχνουν να βρουν ποιος πουλάει σε ποιον το δάνειό τους. Προστασία, δηλαδή προστασία της πρώτης κατοικίας, προστασία της αγροτικής γης. Φτάσαμε στο να γίνονται δημοπρασίες για πληστηριασμοί ακόμα και για αγροτική γη. Προστασία το κατάσχετο λογαριασμού για το μικρό επιχειρηματία. Δηλαδή, να δώσουμε, και αυτό το λέω με έναν τίτλο, μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους αυτούς που το χρέος δεν τους αφήνει να κινηθούν. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή, θα έβαζα τον τίτλο, εμείς δεν δίνουμε επιδόματα. Εμείς υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, 400 ευρώ εδώ επίδομα, 200 ευρώ επίδομα, 100 επίδομα εκεί. Το ίδιο και ο κύριος Τσίπρας, 300 στους δασκάλους, 400 στους γιατρούς. Τι είναι αυτή η πολιτική των επιδομάτων? Δηλαδή, μαζεύουμε λεφτά από τη φορολογία και από το πάρα πολύ ψηλό ΦΠΑ, και αυτά τα λεφτά μετά τα μοιράζουμε επίδομα-επίδομα σε κάποιες κατηγορίες? Όχι. Μιλήσαμε για πραγματικές αλλαγές στην οικονομία και στο εισόδημα, που αφορούν τη στέγη με προσφορά κοινωνικής στέγης και με 13ο μισθό και 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Δηλαδή θέματα που αφορούν μόνιμες θεσμικές αλλαγές και που βοηθούν τον πολίτη να οργανώσει καλύτερα.
0: Και είναι και αιτήματα διαχρονικά και των υπαλλήλων αλλά και των συνταξιούχων.
1: Ακριβώς, γιατί είναι η αλήθεια ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί που έχουν πάρει τις μικρότερες αυξήσεις. Και να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν να τις σημερινές ανάγκες που έχει το κράτος, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη, με κλιματική αλλαγή, με νέες τεχνολογικές προκλήσεις, θέλουμε στο δημόσιο τους καλύτερους. Και πώς θα τους προκαλέσουμε? Ουσιαστικά αλλάζοντας τα δεδομένα στο δημόσιο τομέα. Γι' αυτό δεν είπαμε μόνο για το 13ο μισθό, είπαμε για το σχέδιο Αναστάσιος Πεπονής, το οποίο αλλάζει όλη τη λογική της λειτουργίας του κράτους. Από το πώς μπαίνουν οι υπάλληλοι, πώς αξιολογούνται, πώς παρουσιάζονται όλες οι δαπάνες με πλήρη διαφάνεια και πώς υπάρχουν συντελεστές που μετρούν το κάθε ευρώ που δίνεις, τι δίνει πίσω στη χώρα. Και βέβαια υπάρχουν οι αλλαγές που σας είπα στον αγροτικό τομέα, που έχουμε κάνει μια πολύ ουσιαστική αλλαγή, και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Επειδή βλέπω ότι η κυβέρνηση και έδωσε και συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομίας για τις μεγάλες επενδύσεις, τις 30 μεγάλες επενδύσεις που θα έρθουν στη χώρα και θα αλλάξουν το παραγωγικό πρότυπο μετά από 7 χρόνια, να έρθουν επενδύσεις, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και κανείς δεν έχει αντίθεση γνώμη, αλλά το πρόβλημα είναι τι γίνεται με τη βιομηχανική πολιτική και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί εάν εμείς που κάναμε μια τελείως διαφορετική πρόταση για την ενέργεια, με την δημοκρατία της με την ενεργειακή δημοκρατία, δηλαδή να μπορεί μια μεσαία επιχείρηση, να μπορεί ένας συνεταιρισμός να συνδεθεί όταν έχει φωτοβολταϊκό δικό του και να έχει φτηνό ρεύμα, αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα, γιατί το κόστος ενέργειας είναι αυτό που τσακίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η βιομηχανική πολιτική που θα δώσει πολύ μεγάλη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μη φορολογούνται για να επενδύουν, δηλαδή μειώνουμε τη φορολογία αλλά ενισχύουμε τις αποσβέσεις στις επενδύσεις. Αυτό είναι η αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Πώς δίνω στη μικρή και μεσαία επιχείρηση τη δυνατότητα να δουλέψει και να μεγαλώσει. Και αυτή είναι και η κεντρική ιδέα. Παράγω πλούτο και ταυτόχρονα τον αναδιανέμω στους πολλούς.
0: Μάλιστα. Οδεύουμε προς τις εκλογές, κυρία Διαμαντοπούλου. Ο στόχος υπόθηκε για μια ακόμη φορά. Είναι να είστε πρώτο κόμμα στις εκλογές. Βέβαια, αν αυτό δεν επιτευχθεί, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Και επειδή οι εκλογές γίνονται όχι για να μετρήσουν τις δυνάμεις στα κόμματα, αλλά για να βγει η κυβέρνηση. Ποια είναι το σχέδιο, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πει Μητσοτάκης ή χάος, Μητσοτάκης ή θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Έχει παίξει το χαρτί της σταθερότητας και της ακυβερνησίας. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει γι' αυτό?
1: Πρώτον θα κάνω ένα σχόλιο ότι αυτό το που το έθεσε πρώτος ο κ. Μητσοτάκης στην έκθεση, ότι δέστε είμαι εγώ και κανένας άλλος, αν δεν είμαι εγώ δεν μπορεί η χώρα να κυβερνηθεί και να αντιμετωπίσει τις απειλές, το θεωρώ ως το άκρον άτον της αλανίας. Και καλό είναι να θυμόμαστε και τον Καβάφη που λέει ο πιο αναγκαίος, ο μόνος, ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος, σε μια στιγμή προκύπτει άλλος. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας που να είναι απολύτως μόνος του και απολύτως σημαντικός. Έρχομαι στην επομένη των εκλογών. Αυτό θα καθοριστεί από το πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες. Επομένως εμείς μέχρι τις εκλογές και όπως και κάθε άλλο κόμμα, η προσπάθειά μας θα είναι να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και να πείσουμε τους πολίτες. Οι πολίτες θα ψηφίσουν και θα αποφασιστεί τι θα γίνει την επομένη των εκλογών.
0: Υπάρχει όμως γενικότερα μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο το τελευταίο, από καιρό έχει αρχίσει αυτό να συζητιέται, προκειμένου να πλήξουν και εσάς προσωπικά με αυτή τη φήμη ότι προετοιμάζεται συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Και εσείς και το ΠΑΣΟΚ το διαψεύδετε καθημερινά. Γιατί πιστεύετε ότι ανακυκλώνεται αυτή η φήμη?
1: Να σας πω κάτι. Εσείς γιατί το αναπαράγετε τώρα?
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ήθελα να ακούσω έτσι τη γνώμη της Άννας Διαμαντοπούλου με την έννοια ότι είναι εκ του πονηρού όλο αυτό το ζήτημα, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο.
1: Είναι απολύτως εκ του πονηρού. Αναπαράγεται δήθεν ότι έχει ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό. Δημιουργεί σενάρια. Και βεβαίως θέλω να σας πω ότι, επειδή αναφερθήκατε σε μένα, από μένα τα δεξιά έντυπα τα έχω ζήσει μέσα στο καλοκαίρι πάρα πολύ. Και εκεί ο λόγος είναι ότι δεν θέλουν να υπάρχουν άνθρωποι που να μιλούν στο κέντρο. Από δε την αριστερά, από τη στιγμή που εγώ έβαλα τα ζητήματα για το νέο κόμμα, υπάρχει μια επίθεση κατά μέτωπο. Λοιπόν, όλα αυτά εμένα με δυναμώνουν και θα σας πω ότι στη ζωή μου έχω ζήσει πάρα πολλούς ανέμους και επιθέσεις, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Αλλά το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε και χθες ο πρόεδρος του, είναι ενωμένο, έχει πολύ συγκεκριμένη και σαφή άποψη για το πρόγραμμά του και δεν υπάρχει καμία διαφωνία από αυτού, και έτσι θα πάει στις εκλογές. Τώρα, η παραπολιτική και οι αναπαραγωγές θα γίνονται και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα πολλαπλασιάζονται, αλλά δεν μας με αφορούν.
0: Θέλω και ένα σχόλιο σας, κυρία Διαμαντοπούλου, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ έχω πει προσωπικά ότι το τελευταίο διάστημα δεν νομίζω ότι αποτυπώνουν την εικόνα της στιγμής, αλλά αρχίζουν να γίνονται μέσα χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Το είδαμε και τις μέρες αυτές με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα για το ΠΑΣΟΚ. Το βλέπουμε και τώρα που σιγά σιγά αρχίζουν να ανακοινώνονται. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
1: Προχθές βρεθήκαμε μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη. Μια εταιρεία δημοσκοπική, και μάλιστα παίχτηκε στα περισσότερα κανάλια, παρουσίασε την άποψη της κοινής γνώμης για τις τρεις ομιλίες των πολιτικών. Μόνο που αυτό έγινε δύο μέρες πριν μιλήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και παρουσίασαν και την καρτέλα που έλεγε πώς προσέλαβε ο πολίτης την ομιλία του Ανδρουλάκη. Τι άλλο να σας πω από αυτό? Και πέστε μου, γιατί πρέπει να υπάρχουν δημοσκοπήσεις πριν τελειώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Πέστε μου, γιατί υπάρχουν ένα σωρό μέσα, τα οποία δικαίωμά τους είναι, αλλά και εμάς δικαίωμά μας να τα κρίνουμε, έχουν online την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που είναι ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα, και δεν έχουν την ομιλία της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Όλα αυτά δείχνουν ποιος λειτουργεί καθαρά ποιος λειτουργεί μόνο με τον ελαό και ποιοι, και πώς και ποιοι λειτουργούν με συμφέροντα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι αυτές τις μέρες πολλές εταιρείες έχουν βγάλει τη μάσκα πλέον και όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές νομίζω ότι θα υπάρχουν οι προθέσεις, εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι καθαρές. Και αυτό λυπάμαι που θα το πω, αλλά καλώς ή κακώς ρίχνει το ανάθημα σε όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αυτό πρέπει να το δούνε.
1: Ναι, πρέπει οι ίδιοι να αντιδράσουν και να κάνουν πολύ καθαρούς τους κανόνες. Και βέβαια να πούμε ότι το να υπάρχουν 15 δημοσκοπήσεις το μήνα δεν έχει προηγούμενο. Είναι πραγματικά
0: ακριβώς
1: μια χειραγώγηση κινδύνων.
0: Έχετε πολύ το δίκιο. Γι' αυτό και δεν σας ρωτάω καν για τα δημοσκοπικά ευρήματα, το αποφεύγω. Ας δούμε το σύνολο των δημοσκοπήσεων που θα βγουν το τελευταίο διάστημα και θα βγάλουμε τα συμπεράσματα. Θα ήθελα να κλείσω με ένα θέμα που αφορά τα σχολεία μας. Ουσιαστικά σήμερα ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Έχει υπάρξει υπουργός παιδείας με ένα σημαντικό έργο. Θυμάμαι αυτό το νομοσχέδιο που καταφέρατε με πολύ κόπο να το ψηφίσει σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής, το οποίο βέβαια το κάναν φίλο και φτερό μετά οι επόμενες κυβερνήσεις. Θέλω

0: που πρέπει να γίνουν είναι επαναστατικές. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τη σχέση δασκάλου-μαθητή, αλλάζει τη σχέση πανεπιστημίου, κοινωνίας και οικονομίας, και το μεγάλο στοίχημά μας είναι πώς θα αλλάξουμε γρήγορα τα προγράμματα σπουδών, ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν για μια εποχή που είναι πραγματικά πάρα πολύ διαφορετική.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και αν σκεφτούμε το τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη αυτό το διάστημα και οι προβληματισμοί που έχουν τεθεί και εμείς ως χώρα και σε αυτό.
0: Πριν από λίγα χρόνια είχαμε κάνει μαζί μια συζήτηση τότε.
1: Έχετε
0: δίκιο. Δεν μιλούσαμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είχαμε πει, γιατί εγώ με το δίκτυο ασχολούμαι το 2013 με αυτό το θέμα.
1: Έχετε δίκιο. Κυρία Διαμαντοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στους προσωπικούς σας στόχους. Να το πω στους φίλους ακροατές ότι θα είστε υποψήφια στο νότιο τομέα Αθηνών. Και βεβαίως επιτυχίες και στο κόμμα σας και στους στόχους σας. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Φίλες και φίλοι, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, νομίζω ότι και οι τρεις σημερινοί συνομιλητές μας είχαν καθαρό λόγο, είχαν επιχειρήματα, δεν εκτοξεύσαν ένθεν κακήθεν απειλές, επιτρέψτε μου συσσαγωγικά, αλλά με έναν τεκμηριωμένο λόγο καταθέσαν τις απόψεις του κόμματός τους και για το τι συνέβη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για το τι μέλη γενέστηκε εν ώψη των εκλογών. Σχολιάσαν όλα αυτά που συμβαίνουν με τις δημοσκοπήσεις, με τις απόψεις του ενός κόμματος για το άλλο. Και εν πάση περιπτώσει εσείς θα είστε οι τελικοί κριτές των όσων σήμερα ακούσατε. Κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη εκπομπή της σεζόν. Αν μείνετε ικανοποιημένοι, θα μπορείτε να μας παρακολουθείτε κάθε Δευτέρα τέτοια ώρα, 10 με 12, και βεβαίως ήδη εμείς έχουμε προετοιμαστεί και για την επόμενη Δευτέρα. Θα κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα που όλους μας απασχολεί, για τις δημοσκοπήσεις. Θα έχουν βγουν πολλές αυτή τη βδομάδα. Θα έχουμε τον μόνιμο συνεργάτη μας, τον συμπατριώτη μας, τον Τάσο το Βασιλείου, να τις αναλύσουμε. Ο Τάσος Βασιλείου είναι στέλεχος της εταιρείας ProRata, που έκανε μάλιστα και προχθές δημοσκόπηση στην εφημερίδα των συντακτών. Θα σχολιάσουμε γενικότερα τις δημοσκοπήσεις. Θα τον έχουμε τουλάχιστον κάθε δύο μήνες τον κύριο Βασιλείου στη συχνότητά μας, και βεβαίως θα έχουμε και άλλους συνομιλητές. Εδώ θα είμαστε. Ρεπορτάζ για τις συνεντεύξεις θα βρείτε στο Πρέβεζα Today, όπως επίσης να σας ξαναθυμίσω τη στήλη Παραπολιτικά και άλλα, όπου θα διαβάζετε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα αλλά και την κεντρική πολιτική σκηνή. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, και να είστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γεια σας.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος, όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.

επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές, σειραιούν στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομογού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης, και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη ποσότητα να οδηγηθεί προς καταστροφή, χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή. Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος 79χρονων στον Άγιο Παντελεήμονο το βράδυ της Παρασκευής. Μαζί με άλλα τρία άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση βίας κατάφεραν να την αρπάξουν, να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊγιά Κάλλας, από τη Φινλανδία, όπου παρευρίσκεται για συνόδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τόνισε το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβήσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους. Η Φινλανδία αποφάσισε να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της Γαλλίας για την ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται ανακοίνωση από το γραφείο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς μέχρι τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλι, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο -3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης και έμεινε στο -4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεοφυτός Κανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχα στην Ασουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλάρινος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
13: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
14: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
13: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Οπα!
15: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπος.
16: Στους εντάξει λέμε ναι.
17: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
18: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
19: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
20: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
21: Όχι στους Κυριλέ.
22: Στην ευδημότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
23: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, κοψίδια πολλά στον Κώστα τον Καραμαλή, που σαν σήμερα γεννήθηκε, έχει τα γενέθλιά του. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να ξεκινήσει στηρίζοντας τη Μαζονακιάδα, διότι έχουμε φύγει από το στάδιο τι στενάχωρο, πέθανε ένας άνθρωπος σε μια ηλικία που δεν θα έπρεπε να πεθάνει και είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, στο ας το κάνουμε τσίρκο. Γιατί τσίρκο είναι να πηγαίνεις τάχα μου θλιμμένος και καταρακωμένος να, πώς να το πούμε, να αποτείς φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει και να τραβάς με το κινητό για να ανεβάσεις story. Πάλι καλά που ήταν κλειστό το φέρετρο, γιατί θα είχαμε selfie με το νεκρό. Και πιθανόν γι' αυτό να έμεινε και κλειστό για να αποβευθούν οι selfie. Από κοντά και ο δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας είναι σχεδόν υποχρεωτικό να εκφράζεις όχι τη στεναχώρια σου που ένας άνθρωπος πέθανε, αλλά τη βαθιά σου θλίψη, δηλαδή του στυλ πώς και κάνω εκπομπή με αυτό που μας βρήκε.

0: Φυσικά το θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη έχει γίνει ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ότι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στους διπλωματούχους απατεώνες που είναι και οι πιο επικίνδυνοι. Διότι αν κάποιος σιδεράς έρθει και σου πει «εγώ θα σε θεραπεύσω», θα του πεις «απάγε με μία μέθοδο η οποία το οποίο διότι δεν χρειάζεται να παίρνεις φάρμακα, δεν χρειάζεται να κάνεις το ένα, το άλλο, εγώ κβαντική, το έτσι, σαμανική κτλ. Θα του πεις του σιδερά «απάγε από εδώ πέρα ρε που είσαι σιδεράς». Άμα όμως το πει κάποιος γιατρός με δίπλωμα ιατρικής, εκεί το πράγμα αλλάζει. Λίγο αφελής να είσαι, λίγο ή πολύ απελπισμένος, εύκολα υποκύπτεις αυτόν τον απατεώνα, εύκολα πέφτεις θύμα αυτού του απατεώνα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε προστατεύει απέναντι του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, είσαι αρκετά αφελής ή αρκετά απελπισμένος να εμπιστεύεσαι διπλωματούχους γιατρούς που σου πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Το αφήνουμε ελεύθερο και όποιος ζήσει. Κάπως έτσι φτάσαμε και σε αυτό. Και ποιος ξέρει σε ποιους άλλους θανάτους που δεν τους έχουμε μάθει ποτέ. Γιατί εδώ τώρα πέθανε διάσημος. Άμα ήταν λίγο πιο άσημος ο νεκρός, η ζωή θα συνεχιζόταν κανονικότατα. Θα είχε γίνει μια ανακοπή σε ένα ιατρείο. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Όπως είπαμε, το βασικό θέμα είναι το, πώς να δούμε, το πιο εξοργιστικό και ταυτόχρονα σαν να βγει και μέσα από επιθεώρηση, είναι ότι στην κλινική εντός εισαγωγικών, στο ιατρείο αυτό, γινόσαν το έλεγχο, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος, τους έκανε τους ελέγχους. Αλλά ήτανε καλοί αυτοί και κρύβανε τα μηχανήματα, παιδιά. Πες τα υπουργέ, να μην τα λέω εγώ.
1: Ναι, πήγε λοιπόν ο ιατρικός που είχε κάνει 3 φορές έλεγχο από τη διαπίστωση.
2: Ναι, σωστά.
1: Και όταν πήγαινε ο ιατρικός, το κρύβανε το μηχάνημα.
2: Α, το βγάζανε και το κρύβανε.
1: Και τι θα έκανε ο ελεγκτής, δηλαδή.
0: Θα έψαχνε, θα έψαχνε μήπως έχουν κρύψει κανένα μηχάνημα. Όχι βέβαια. Ελεγκτής είναι. Δεν πήγε εκεί για να ελέγξει. Πήγε μέσα, του λέει, δεν φαντάζομαι να έχετε τίποτα παράνομο εδώ μέσα. Τι, εμείς, για όνομα του Θεού, φυλάτε σταυρό, φυλάμε σταυρό. Ταπ, σφραγίδα, έγινε ο έλεγχος, όλα καλά. Αφού λέει ο ελεγκτής θα ψάξει. Αλλά, καλά, πώς κρύβαν το μηχάνημα στον έλεγχο, τι είναι το μηχάνημα να το κρύψεις, τάλιρο. Μηχάνημα για να το κρύψει μεγάλο, πρέπει κάπως να το μεταφέρεις. Η μόνη πιθανότητα να έχει κρυφτεί το μηχάνημα είναι να έπεφτε τηλέφωνο πριν. Έλα, πότε μπορείς να σε ελέγξουμε? Τι, Σεπτέμβριο? Όχι, δεν προλαβαίνεις να μεταφέρεις το μηχάνημα να το κρύψεις, Εντάξει, θα έρθουμε Οκτώβριο. Θα το έχεις όμως, μη μας εκθέσεις, θα λείπει το μηχάνημα, έτσι. Εντάξει, ωραία, ερχόμαστε. Το κλείσαμε για Οκτώβριο.
1: Εδώ δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Εδώ είχε γίνει έλεγχος και επιμελώς το απέκρυπτα.
0: Χρησιμοποιώντας βαθιά υποκριτική τέχνη, που θα έλεγε και η συντρόφισσα Μενδώνη. Αλλά αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι είχε γίνει έλεγχος και όχι ένας έλεγχος, 3 έλεγχοι ή 2, δεν ξέρω, είχαν γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι τυπικά το ιατρείο είχε ελεγχθεί και όλα πήγαιναν καλά. Ή περίπου καλά, ή επικεφαλής της Επιτροπής των Ελέγχων.
3: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
0: Δηλαδή σε αυτό το ιατρείο ο Ιατρικός Σύλλογος είχε διαπιστώσει ότι οι τύποι είναι παπατζίδες. Και τους είπε, εντάξει ρε, μην είστε παπατζίδες, εντάξει δεν θα είμαστε. Καλά, προχωράμε. Είχε διαπιστώσει, ξαναλέω, ο Ιατρικός Σύλλογος ότι οι άνθρωποι είναι παπατζίδες. Και τι προβλέπετε στην περίπτωση των παπατζίδων? Τους λες να μην είναι. Και τελείωσε. Πόσο πιο απλό να το κάνουμε? Γιατί κατά τα άλλα δεν είδανε τίποτα οι άνθρωποι.
3: Το 2025 το Νοέμβριο πήγα στο ιατρείο μετά από αποτυχημένη προσπάθεια άλλης επιτροπής να πάει το Σεπτέμβριο, το γιατί δεν βρήκαμε κανέναν. Πήγα στο ιατρείο, βρήκα τον ιατρό παθολόγο, την κυρία άνευ ειδικότητας, δεν τη βρήκαμε. Κάναμε μία βόλτα στο χώρο, δεν είδα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήμασταν τριμελής επιτροπής.
0: Δεν το είδαμε, ρε παιδιά, και είχαμε προσπαθήσει να πάμε. Δεν λείπανε οι άνθρωποι. Χτυπήσαμε τα κουδούνια, μας λένε ποιος, λέμε από τον ιατρικό σύλλογο. Δεν είμαστε εδώ, δεν είμαστε εδώ. Λείπουμε, λείπουμε. Και τι να κάνουμε, αφού λείπανε οι άνθρωποι. Και μετά πήγαμε, μπήκαμε μέσα και λέμε, έχετε εδώ τίποτα? Όχι, δεν έχουμε. Για να δω. Α, δεν βλέπω τίποτα. Τι άλλο να κάναμε δηλαδή, παιδιά, να ψάχναμε, τι είμαστε?
4: Σε όλο το χώρο πήγατε μόνο στο γιατρείο του γιατρού που ήταν μέσα?
3: Αρχικά πήγαμε στο χώρο του γιατρού. Κοιτάξτε, εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων, έτσι, δηλαδή, και μπαίνουμε μέσα. Δεν είμαστε εισαγγελείς, δεν είμαστε δικαστές.
4: Δεν είσαστε, αλλά άμα δείτε ένα μηχάνημα θα πείτε.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ούτε ελεγκτές. Η κομβική φράση είναι «εμείς εξετάζουμε χώρους συναδέλφων». Αυτό, από όλο το μάθημα σήμερα να μας μείνει αυτό. «Εμείς εξετάζουμε χώρους συναδέλφων». Κβαντικών, σαμανικών, αλλά συναδέλφων. Συναδέλφων που τον Μάιο του 23, σε διαδικτυακό συνέδριο στο οποίο ο μιλητές ήταν και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατούλης και ο Βασίλης ο Κικίλιας και ο Θανάσης ο Πλεύρης, δεν λέω ότι ακούσανε, γιατί προφανώς δεν ακούς σε ένα, πώς το λένε, διαδικτυακό συνέδριο και τι λένε οι άλλοι. Λέω ποιοι ήτανε ομιλητές σε αυτό το ιατρικό συνέδριο. Ήτανε, άρα δεν ήτανε, παίξε γέλασε. Σε αυτό λοιπόν το ιατρικό συνέδριο, τον Μάιο του 23, η κυρία ανειδίκευτη γιατρός είχε αποκαλύψει ότι
5: μηχάνημα detox όλου του οργανισμού. Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει...
0: Εντάξει, του Μέγκελε. Ένα γερμανική τεχνολογία. Το 23 το είπε αυτό η γυναίκα σε ένα ιατρικό συνέδριο, στο οποίο σα είπα ποιοι εκτό τη ιδία ήταν ομιλητέ. Ήταν και άλλοι. Θα ήταν και άλλοι ομιλητέ. Δεν σημαίνει κάτι, σώνει και καλά για του ομιλητέ. Το τι λέει ο ένα ομιλητή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ένιωθε την παραμικρή ανάγκη να κρύψει τη δραστηριότητά τη. Πότε δεν νιώθει την παραμικρή ανάγκη να κόψει μια δραστηριότητα, να κρύψει μια δραστηριότητα που είναι παράνομη? Όταν ξέρει ότι δεν θα σου κάνει κανεί τίποτα και θα σου επιτρέψουν τα πάντα. Μέχρι που έγινε η στραβή. Αφού θυμίσω αυτό που θυμούνται όλοι όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα της εκπομπής, όσοι δεν τα έχετε παρακολουθήσει και έχετε χάσει, Spotify και Apple Podcasts, όλα τα μαθήματα είναι εκεί για να τα παρακολουθήσετε, για να τα ακούσετε για πρώτη φορά αν δεν τα έχετε ακούσει, ή για να τα κάνετε επανάληψη να καλύψετε τα κενά σας. Κβαντική ιατρός δηλώνει και η Καριστιανού, έτσι. Επειδή ξεχνιέται λίγο, δεν το πολύ ακούω, το θυμίζουμε. Κβαντική ιατρός δηλώνει και η Καριστιανού. Μπείτε στο site της, αν δεν έχει το κατεβάσει, και διαβάστε τι λέει για την κβαντική ιατρική. Ο Πατσουράκος, ο κύριος Πατσουράκος, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου, συνδικαλιστής ιατρός, μας λέει για την κβαντική ότι, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι αποδεκτή, δεν είναι, αλλά δεν θα την απορρίψουμε κιόλας.
6: Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι το ότι κοιτάζουμε να δούμε τα περί κβαντικής ιατρικής, που είναι για κάποιες ενέργειες. Δεν είναι αποδεκτά από τη σύγχρονη ιατρική, αλλά δεν έχουν και απορριφθεί κιόλας. Δεν μπορεί να πεις κάτι το απορρίπτω όταν η ιατρική επιστήμη προχωράει.
0: Γιατί μπορεί να αποδειχθεί ότι το ξεματιασμα δουλεύει. Θα δηλώνει ο άλλος ιατρός ξεματιάστρα και θα τις πούμε εμείς, δεν, για όνομα του Θεού. Συναδέλφους ελέγχουμε, όπως ακούσαμε πριν. Και αν θέλετε να ξέρετε, έχουμε κλείσει πολλά ιατρία. Απλώς δεν θα σας πούμε πια, γιατί ήταν προσωπικά δεδομένα.
7: Όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούμε, κβαντική, σαμανική...
0: Όχι ακόμα τον εξαδάκτυλο. Όχι ακόμα. Πατσουράκος, το δεύτερο τέιπ Γενικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου.
7: Εφόσον δεν είναι αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα, υπάρχει ένα τέτοιο ιατρείο που κλείσατε, που εισηγηθήκατε να κλείσει. Ένα.
6: Σα διαβεβαιώ λοιπόν ότι ένα λεπτό για να το πάρετε. Εγώ πριν από λίγες μέρες, ως νέος Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπέγραψα ιστορίες τελευταίων ετών 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ναι, έχουμε κλείσει ιατρία τα οποία είναι παράνομα και δεν λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Μην μου πείτε για τη Βατική Ιατρική, πρέπει να το κοιτάξω.
4: Όχι, όχι. Υπάρχει ανακοίνωση από αυτό. Ανακοινώσεις φαντάζομαι θα υπάρχουν, να τις δούμε.
7: Πού το μάθαμε.
4: Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρουμε.
6: Ποιοι.
4: Αυτοί που κλείσατε, κλείσατε πρόστιμα.
8: Το 2026, ας πούμε, πόσα ιατρία έχετε κλείσει.
6: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία υπάγονται στα προσωπικά δεδομένα. Θα τα πει η νομική υπηρεσία.
0: Είναι στα προσωπικά δεδομένα. Τα τόμπολα από παντού προστασία για τους απατεώνες. Εν τω μεταξύ την Κβαντική δεν την απορρίπτει, δεν το κλείνει μου, Όχι, τώρα ποιος ξέρει τι είναι, δεν λειτουργούν σωστά. Εδώ οι άλλοι είχαν, λέει, μηχάνημα μέσα και τους είπαμε απλώς, ρε παιδιά, μην το χρησιμοποιείτε, γιατί αυτός που το δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί. Α, εντάξει. Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί και υπεύθυνοι και κυρίως νοιάζονται για εσάς, παιδιά. Νοιάζονται. Τον πρώτο μέλημα της πολιτείας, του ιατρικού συλλόγου, όλο είναι η υγεία των πολιτών, να σας προστατεύσουν. Αυτό είναι το πρώτο τους και μπράβο τους. Γιατρός εξαδάκτυλος, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παλιό ή του Πανελληνίου, θα το κοιτάξω.
9: Όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούμε, Κβαντική, Σαμανική και όλα αυτά τα περίεργα, αυτά λένε μπούρδες. Μπούρδες χρυσοφόρες, αλλά μπούρδες. Επιστημονικά δεν υφίσταται τίποτα από αυτά. Δεν είναι ιατρική αυτά τα πράγματα.
0: Και αφού δεν είναι ιατρική, ρε Χριστιανέ, γιατί αφήνεις να τα διαφημίζουν στα ιατρία τους γιατροί? Γιατί δεν προστατεύεται κάπως, ρε παιδί μου, ο άλλος λέει γιατρός. Ξαναλέω, είναι άλλο να έρθει ένας σιδεράς και να σου πει: εγώ θα σε θεραπεύσω με κβαντική ιατρική. Εκεί μπορεί να πεις εύκολα: ο άνθρωπος είναι σιδεράς, με κοροϊδεύει. Δεν θα τον εμπιστευτώ. Όταν έρχεται όμως γιατρός με το δίπλωμά του και γιατρό και άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο και τους λέει: εγώ θα σε θεραπεύσω με κβαντική ή με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θεραπεία, πάει να πει ο Ιατρικός Σύλλογος βοηθάει σε αυτή την μπούρδα, σε αυτή την απάτη. Είναι συνένοχος.
9: Το 2021 και το 2023, ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με έγγραφο της νομικής μας υπηρεσίας, ενημερώσαμε τους πάντες που διενεργούν ελέγχους και που έχουν τον έλεγχο των ιατρείων, ότι αυτά, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, δεν είναι ιατρική.
0: Ενημερώθηκαν οι ελεγκτές. Δεν είναι ιατρική. Και αυτοί που τη διαφήμιζαν αυτήν την ιατρική που δεν είναι ιατρική, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, τι κάνανε, τι πάθανε? Μπήκε αυτοκόλλητο έξω από το ιατρείο τους ότι αυτά που διαφημίζουν οι κύριοι εδώ που σας πουλάνε δεν είναι ιατρική. Μπαίνετε με προσωπική σας ευθύνη. Παρατηρείτε πως όλοι με τον τρόπο τους είναι καλυμμένοι και η δουλίτσα γίνεται μια χαρά. Αλλά όλοι έχουν κάνει αυτό που πρέπει και όταν δεν κάνουν κάτι που θα ήταν καλύτερο, α, έρχεται ο νόμος και λέει ο νόμος, δεν με αφήνει ο νόμος.

0: Λοιπόν, διαφημίσεις τις οποίες τις ξεκινάω εγώ. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Καταρχάς να είναι στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχετε έξτρα έξοδα. Και να σιγουρευτείτε πως υπάρχει θέρμανση για το χειμώνα. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο the.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον πλήρως μεταμορφωμένο σε Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο μεταμορφωμένο ώστε και αυτός μας λέει για τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
1: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα
3: προτέρια.
5: Είσαι Πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρ Έστω. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώς και

0: Ζέστο. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξο.
1: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξο, λέμε.
1: Άραξο και άραξο, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξο, λέω άραξο. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Θερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Ο Μάνος λέει στην Αμερική, εκεί που πολλούνται ομοιοπαθητικά προϊόντα, υπάρχει πινακιδάκι που ενημερώνει πως δεν είναι φαρμακευτικά προϊόντα. Καλημέρα κύριε Βουλαρίνο, όταν πήρατε τελευταία φορά πρωτάθλημα πηγαίνατε στο Λύκειο και είχατε μακριά μαλλιά μέχρι τη μέση, σιγά το κατόρθωμα, ήμουνα πολύ πιο μεγάλος. Δυστυχώς ή ευτυχώς από όταν πήραμε τελευταία φορά πρωτάθλημα και μπράβο χαρά μου που μου γράφεις χωρίς αφορμή. Εγώ άνθρωπος δεν είπα τίποτα. Τι να πω, ότι αυτή η ομάδα έτσι και συνεχίσει να παίζει αυτή την μπαλάρα θα ανοίξουν και τα πάνω διαζώματα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ότι Παναγιά μου, τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ότι πω, τι παιχταράδες είναι αυτοί. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα τέτοιο Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι, παιδιά. Λέει κάποιοι το συγκρίνουν με τον Παναθηναϊκό του κυρά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά θα πούμε μεγάλη κουβέντα. Γιατί άμα φάμε μεγάλη μπουκιά θα χοντρίνουμε. Και θα πούμε μεγάλη κουβέντα. Αυτός έτσι και συνεχίσει έτσι με αυτό που βλέπουμε τώρα, αν ποτέ δει ότι έχει μια διάρκεια χρόνου, αυτό είναι ο καλύτερο, δηλαδή το μόνο που μπορώ να βάλω δίπλα είναι σε άλλες τελείως εποχές που δεν χρειαζόταν να έχεις δύο ενδεκάδες, που δεν χρειαζόταν να έχεις τέτοιο βάθος στον πάγκο, είναι ο Παναθηναϊκός Ζάιτς, Σαραβάκου κτλ. Τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει και επιβάλλει το παιχνίδι του, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Ας το χαρούμε όσο κρατήσει και μακάρι να κρατήσει για χρόνια. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ο Νίκος Η διεθνή έκθεση της... Α, όχι. Υπάρχει κάτι άλλο που έχει πιο μεγάλη σημασία από τον Νίκο. Μην το ξεχάσω. Ότι σήμερα είναι η μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η φετινή συναυλία είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, όπως ξέρετε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από το Σύνταγμα και από το Κολονάκι, έτσι, αλλά και έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Θα έχει εκδοτήρια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όποιος αμέλησε, όποιος είναι της τελευταίας στιγμής, καλή τύχη εύχομαι πρώτα απ' όλα σε αυτό που είναι της τελευταίας στιγμής, αλλά έχει εκδοτήρια και έξω από το Καλλιμάρμαρο. Επίσης, αν ανησυχείτε, σε περίπτωση που ανησυχείτε, λέτε καλά να έρθω, πώς θα γυρίσω το βράδυ, να σας πούμε ότι θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία στα παρακάτω μέσα. Στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο 550 το λεωφορείο, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF 6 του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα λέμε εκεί. Τώρα είναι η ώρα του Νίκου. Τώρα είναι η ώρα του Νίκου, ο οποίος δεν χρειάζεται να πω πολλά, δεν είναι παιδιά να τα πει μόνος του. Πες Νίκο τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε με σένα πρωθυπουργό.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
10: Γιατί να μην το ψηφίσουμε, ρε παιδιά, άμα μας κάνει καλύτερη τη ζωή, να τον αφήσουμε. Εγώ θα ψηφίσω Νίκο. Εγώ γιατί με συμφέρει για την εκπομπή. Αλλά γενικά και εσείς, αφού θα μας κάνει τη ζωή καλύτερη, να του πούμε, όχι, δεν σε ψηφίσουμε. Ποιος δεν θέλει τη ζωή του να είναι καλύτερη. Ο Νίκος, ο οποίος πριν να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, έχει κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει 150.000 φορές τα μαθήματα, πώς μετατρέπει σιγά σιγά το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τρόπος του είναι το ότι φέρνει όλους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, τους πικραμένους, τα απορρίμματα του Τσίπρα τα παίρνει στο Πασόκ. Και σιγά σιγά ο ίδιος μεταμορφώνεται σε Τσίπρα. Τόσο πολύ είναι, τόσο καλή μάλλον είναι η μεταμόρφωσή του, τόσο έχει μπει μέσα στο ρόλο του «εγώ είμαι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», που λέει αυτό.
12: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
10: Αλέξη, μείνε μέσα στον Νίκο, μη φύγεις ποτέ. Ρε τα γάρια θέλετε να κυβερνήσετε κιόλας, ρε. Και εγώ θέλω να κυβερνήσετε. Απαγγελματικός όμως. Αν καταφέρω να κάνω μια μόνιμη κατοικία κάπου στο εξωτερικό, όπως ο συνάδελφος, ο σπουδαίος, ο Μακαρίτης, και να έρχομαι εδώ που και πού να κάνω 2-3 εκπομπές και να γυρνάω πίσω και μόνο να γελάω από μακριά. Λοιπόν, ο Νίκος, άλλη μία.
12: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
10: Ωε, άφησε μουσί ο Τσίπρας. Τι περίεργο. Τέλος πάντων, δεν έχουν σημασία αυτά τα λόγια να γελάμε. Φυσικά δεν είναι σημασία. Έχει ότι παιδιά μπορεί ο Νίκος και το Πασόκ να τα κάνουν όλα καλύτερα.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
10: Εντάξει ρε παιδιά, να σας αγοράσουμε, άμα μπορείτε να πάρουμε εσάς, να αγοράσουμε εσάς. Έχετε όμως διπλάσιο αμμονιαζόλι. Ο Αλέξανδρος λέει, Μάνο μην κοροϊδεύεις γιατί μπορεί να γίνεις υπουργός τύπου του Νίκου. Μια ανασκευή είναι καλό τώρα αυτό. Όχι, καλύτερος από τον Τζουκαλά εγώ. Έλα Παναγία μου. Εδώ δεν πάμε να τα βάλουμε και με τους γιγάντες. Λοιπόν, ο Νίκος, ο οποίος θέλει να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, περιέργως βέβαια, ας κάνει και η πολιτική σιγά σιγά στο Μαζονάκι. Εντάξει, είδα κάτι, πήρε το μάτι μου, δεν έχει σημασία. Περιγράφει κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε, του λένε αριθμούς, τους λέει, αλλά και το παθαίνουν πολύ πολιτικοί αυτό, παιδιά. Αλλά δεν κάθονται να σκεφτούν τι σημαίνει αυτός ο αριθμός, ρε παιδί μου, λέω. Θα πω αυτό το πράγμα για κακό. Είναι κακό. Ενίκεια.
11: Το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη.
10: Δηλαδή κάποιος που παίρνει 1000 ευρώ δίνει 360 για νίκη. Όχι, αυτό είναι... Τι ευκαιριάρα είναι αυτή. Δηλαδή 2000, 1000 και βρήκανε σπίτι με 6,5 κατοστάρικα. Όχι και άσχημα. Νίκο, πάλε βρε ένα νούμερο παραπάνω να είναι άσχημο, το 60%, πες. Που εκείνο όρκο, άμα βγάζεις, παίρνεις 1000 και δίνεις 600 για νίκη, είναι, άμα παίρνεις 1000 και δίνεις 340 για νίκη, ή 360, πώς το λέει, 360, δεν είναι και τρομερό πια. Και μετά, Νίκο, δεν είναι οι μέρες για να λέμε ολιστικά. Έγινε αυτό με το Μαζονάκι. Μην τη λες αυτή τη λέξη. Νίκο, ρώτα εμένα, αφού η δική σου είναι στόκι. Δεν το είσαι προειδοποιούν. Όχι τώρα αυτή τη λέξη. Θα την ξαναπούμε μετά. Είναι η λέξη που είναι ταυτισμένη με το Παπατζηλίκι.
11: Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο.
10: Και κβαντική εγώ θα έβαζα. Δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να τσιμπήσει με το κβαντική και όχι με το ολιστική. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τον όρο ολιστική. Το έχουμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα. Πριν το θάνατο του Μαζονάκη, ότι όπου ακούτε ολιστικό, εσείς θα κρατάτε πορτοφόλια. Γιατί μιλάμε για Παπατζηλίκη. Διότι και μόνο που ένας άνθρωπος, αντί να πει συνολική λύση, επιλέγει να πει ολιστική, ότι και καλά είναι κάτι άλλο, αυτόματα καταλαβαίνεις ότι θέλει να σε κοροϊδέψει. Εδώ κάτι άλλο που άκουσα, δεν το έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη τύπου μόνο αυτό το Μυτιλίνη Λέσβος. Έτσι δεν κάθισα να ακούσω τρεις ώρες. Κανένα να πω, ούτε το Μητσοτάκη άκουσα τρεις ώρες. Για όνομα του Θεού, έχω και ζωή. Εδώ στον Ανδρουλάκη άκουσα στον Γρήγορο την ομιλία του και έχω μαζέψει μερικά από τα αυτά που μου φάνηκαν ενδιαφέροντα. Ένα που μου φάνηκε ενδιαφέρον πολύ, αλλά. Πώς να το πούμε, καθόλου περίεργο για έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει κανονική δουλειά στη ζωή του, ήταν πάντοτε μέσα σε κόμμα, δεν έχει βγει σε αυτό που λέμε αγορά, να πουλήσει τον εαυτό του, να φτιάξει μια επιχείρηση, να προσπαθήσει να στήσει ένα μαγαζί. Είναι αυτό εδώ.
11: Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης.
10: Τι είναι τα ουρανοκατέβατα κέρδη? Εκείνος ως κομματικός τέλεχος μπορεί να έχει υπόψη του τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη. Υπάρχουν επιχειρήσεις που πάνε καλύτερα για διάφορους λόγους. Όπως υπάρχουν και διάφορες σε διάφορες περιόδους. Όπως υπάρχουν και επιχειρήσεις που σε άλλες περιόδους πάνε πολύ κακά. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει? Θα έρχεται το κράτος να τους επιδοτεί τη χαζούρα? Θέλω να πω, εάν του τα παίρνεις όταν πάει πιο καλά από όσο περίμενε, πρέπει να του τα δίνεις και όταν πάει πιο άσχημα από όσο περίμενε. Αλλά πού να τα καταλάβει ο Νίκος αυτό, παιδιά, με το κόμμα ασχολείται, μια ζωή του κόμματος είναι, οπότε πού να ξέρει πως είναι ένα, και ότι είναι καλό να υπάρχει κίνητρο στις επιχειρήσεις να αυξάνουν τα κέρδη τους. Τώρα, αν το κάνουν με απατεωνία, για την απατεωνία υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Το λέω γιατί είναι και χιουμοριστική εκπομπή κυρίως. Αλλά καλύτερη ζωή υποσχέθηκε ο Νίκος και κάποιοι θα έχουν καλύτερη ζωή.
11: Θα προχωρήσουμε στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων.
10: Που σημαίνει ότι αν πάρεις μια ενίσχυση και δεν τη δικαιούσε, δεν θα είσαι υποχρεωμένος να την επιστρέψεις ή όχι. Αυτό είναι ακατάσχετο. Δεν είπε υπό προϋποθέσεις. Το ακατάσχετο είναι ακατάσχετο. Εντάξει, μπορεί να μην βοηθάνε τα ελληνικά του και να μην ξέρει ότι πρέπει να διευκρινίσει. Αλλά τέλος πάντων. Ας μείνουμε στο ότι η ζωή θα είναι καλύτερη.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
10: Λοιπόν, Δημήτρης Κολιομιχάλης.
13: Βρήκα τον τρόπο να βελτιώσουμε το κυκλοφριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου. Απλά δεν ξέρω ποιος πολιτικός θα έχει τη μαγκιά να το εφαρμόσει.
10: Κανείς, πάμε παρακάτω.
13: Κλείνουμε τα σχολεία.
10: Ναι. Αυτό λέει θα έχει μόνο ωφέλη, πολλά.
13: Βέβαια.
10: Κυκλοφοριακό.
13: Λοιπόν, λέει ο Νίκος, ρε εσύ μου λέει, Σολομού και 3η Σεπτεμβρίου, 3η Σεπτεμβρίου και Σολομού, εδώ και πόσο καιρό μου, δεν θυμάμαι πόσους μήνες, είναι ένα καμένο αυτοκίνητο. Από επεισόδια νομίζω μου είχε καεί και είναι εκεί πέρα μου λέει παρατημένο, λες και έχουμε έτσι πληθώρα θέσεων πάρκινγκ.
10: Είναι Νίκολα, Δημητρή, επειδή είναι σε λίγο προχωρημένη ώρα.
13: Ναι. Προσέχουμε λοιπόν στην άνοιξη.
10: Δεν θα μετακινηθεί ποτέ, θέλω να πω, αυτό το αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος ζει στην Ελλάδα, εκτός αν έχει έρθει προσφάτως στη χώρα και απορεί με αυτά που βλέπει.
13: Σωστό, σωστό. Τηλεοφόρο Μαραθώνος Χελμού Κρεονερίου που περνάει από την άνοιξη θα σας καθυστερήσει εκεί στην άνοιξη. Και μετά προς την Εθνική Οδό πάλι θα σας καθυστερήσει, προσέξτε την. Φυσικά τα έργα που γίνονται στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς τη Λαμία. Λίγο την άνοδο της Κηφισίας μπαίνοντας στην Κηφισιά, τη Νέα Ερυθρέα και τίποτα άλλο.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Γρήγορα διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με κυβέρνηση, δίμηνο τέτοιο επίδομα ανεργίας και κάτι για τη φορολογία.
12: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές.
6: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλυση.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
14: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη,

0: θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop και Φωτός.
1: Τροφές, ενηδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
1: Pet Shop και Φωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681077888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Τα 5 και 60 και μένεις χωρίς δουλειά.
5: Πόσο εύκολο είναι να βρεις.
4: Άιντε πάμε δύο μήνες να το κάνουμε για όλους. Δύο μήνες να μην. Υπάρχει η λογική ότι πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει καλύτερα το Ταμείο Ανεργίας παρά να δουλεύω. Αλλά δεν θα τους σκοτώσουμε όλους επειδή θα υπάρχουν και αυτοί. Ασυγκράτητη κάπως την κυβέρνηση, αν και να πούμε ότι σύμφωνα με τον Νίκο τον Ρωμανό, αυτό είναι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη.
6: Οι συγκεκριμένες απόψεις είναι προσωπικές του κυρίου Μαρινάκη και δεν αντιστοιχούν
7: εσείς
6: σε τίποτα με όποια κυβερνητική λογική.
4: Είναι η γνωστή δικαιολογία που δεν έχει κανένα νόημα, γιατί οι προσωπικές απόψεις των υπουργών και των μελών της κυβέρνησης για το τι πρέπει να συμβαίνει στη χώρα έχουν τεράστια σημασία. Αυτό θα είχε νόημα, είναι προσωπική άποψη, αν έλεγε ο Μαρινάκης δεν μου αρέσουν οι μπάμιες. Να έλεγε, είναι προσωπική του άποψη, δεν του αρέσουν οι μπάμιες, στους υπόλοιπους μας αρέσουν. Προσωπική άποψη σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση και την νομοθεσία της χώρας δεν υπάρχει. Είναι υπουργική άποψη. Είναι κυβερνητική άποψη, γιατί είναι κομμάτι της κυβέρνησης. Αφήστε, παιδιά, είπαμε, δεν έχουμε όλοι πρόβλημα κατανόησης κειμένου και με αυτήν όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, εκεί θέλω να καταλήξω. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
8: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is gonna be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων.

0: beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκια τελείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές βρίσκονται στην εκκλησία για να πούν το τελευταίο αντίο, ενώ στη συνέχεια η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο γιατρό των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, δεν αποκλείεται να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά ψιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Ανθρωποκινητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλγέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απογορευτεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη ποσότητα να οδηγηθεί προς καταστροφή χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή. Απάντηση σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε σε χωριό της Αιγιαλίας όταν άγνωστη γυναίκα της τηλεφώνησε και με το πρόσχημα ότι το παιδί της βρίσκεται σε κίνδυνο, κατάφερε να την πείσει να της παραδώσει ό,τι είχε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 8 λίρες, τις οποίες άφησε σε σημείο που της πέδειξε η άγνωστη στον κήπο εκκλησίας. Σε άλλη περίπτωση, στην Πάτρα, άγνωστος τηλεφώνησε σε γυναίκα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο της ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι υπήρχε ζήτημα που αφορούσε την ηλεκτροδότηση. Ο δράστης κατάφερε να την πείσει και σύμφωνα με τόσα κατήγγειλε οι ίδιοι στους αστυνομικούς, παρέδωσε χρηματικό ποσό που αγγίζει περίπου τις 16.000 ευρώ αλλά και κοσμήματα αξίας περίπου 1.000 ευρώ. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τόνισε ότι το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβήσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν περισσότερη στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν σήμερα οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι Χούθη, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοινώσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Στα 107,2 δολάρια του βαρέλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία αλλά και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στο Μανολοίζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς μέχρι τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Σε Eclat Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα. Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν σήμερα.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού.
0: Είναι ύψος του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Θεοκλέους του Μάρτυρος.
1: Όχι.
0: Θεοκλέους. Γιορτάζει ο Θεοκλής, ο Θεοκλέας, η Θεόκλια. Τι να σου πω,
1: υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Ο Σταύρος, ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, ο Σταυράκιος, ο Σταυρής, ο Σταυράκης, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, η Σταυρίνα και η Σταυρία. Χρόνια πολλά.
1: Είμαστε.
0: Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, αυτή την ώρα πρέπει να σας πούμε ότι εκκινεί η εξόντιος ακολουθία στην Νίκαια, στον ναό της Αγίας Τριάδας, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου έχει μαζί
1: στο
0: σημείο. Και χθες το βράδυ ήταν συγκλονιστικό.
1: Αγρίπια από τις 7 η ώρα. Είχε κατακλειστεί η εκκλησία, πήρε μέτρα η αστυνομία για να μπει όλος ο κόσμος μέσα. Διήρκησε όλο το βράδυ και μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν από λίγο που ξεκίνησε η εξόδιος.
0: Πολύ, πολύ αγαπητός ο Μαζονάκης.
1: Ο κόσμος είναι εκεί και προφανώς θα είναι και στην.
0: Επίσης, απεδείχθη τελικά ότι ο Μαζονάκης έκανε διάφορα πράγματα, διάφορες αγαθοδεργίες, τις οποίες δεν έλεγε σε κανέναν. Mm. Έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, άσχετοι μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι λένε, έχουν μαρτυρίες πώς τους είχε βοηθήσει.
1: Είχε και μια ευαισθησία με τους ΑΜΕΑ, λένε.
0: Με τους ΑΜΕΑ τρομερή ευαισθησία. Το καταθέτουν οι ίδιοι άνθρωποι και στις συναυλίες τους. Mm-hmm. Τους έβαζε πρώτη θέση, πρώτη σειρά. Κατέβαινε κάτω, τραγουδούσε μαζί τους.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Είχε ευαισθησία με τα ζώα.
1: Ναι.
0: Νομίζω είχε υιοθετήσει από κάποια πυρκαγιά ή πρόπερση ή.
1: Εδώ στα Μεσόγεια.
0: Εδώ είχε υιοθετήσει δύο άλογα τα οποία είχαν. Είχαν αντιμετωπίσει. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φαινόταν τι ακριβώς έκανε, αλλά το έκανε.
1: Μα και χθες εγώ άκουσα ρεπορτάζ που και στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια βρέθηκαν. Όλοι είχετε δει τα πλάνα που τραγουδούσε στους άστεγους στο λιμάνι του Πειραιά. Οι οποίοι βρέθηκαν όλοι εκεί.
0: Ναι.
1: Πήγαν από το λιμάνι με τα πόδια για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Ταυτοχρόνως θα δούμε και άλλα θέματα τα οποία μας καίνε. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο και έχετε περάσει από βενζινάδικο αυτές τις μέρες.
1: Όλοι φαντάζομαι.
0: Εγώ τρόμαξα το Σαββατοκυριακό. Τρόμαξα και σήμερα το πρωί.
1: Μπορεί να δεις ότι θα πάνε, θα βάλουν και πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνει. Αν ισχύσουν όλα αυτά τα σενάρια.
0: Ναι. Σήμερα ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Θεσσαλονίκης μας είπε ότι το διυλισμένο προϊόν, το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, έχει αγοράσει σήμερα που μιλάμε 1,77 προπρατηρίου.
1: Πού σημαίνει
0: ότι έχει τη μεταφορά του.
1: Αν σήμερα λοιπόν έβγαινε προς διάθεση
0: στην Αθήνα.
1: Μπράβο. Αν σήμερα έβγαινε προς διάθεση θα ήταν 90 όπως λέει ο Χρήστος στα μεγαστικά κέντρα. Μετά θα δύο.
0: Στην Κηφισίας σήμερα το πρωί εγώ το έβγαλα και φωτογραφία. 2,21 η 95 βενζίνη. 2,21 και 15 λεπτά που είναι η επιδότηση.
1: Πάμε στα 2,36.
0: Στην Εθνική χθες, Κορίνθου Αθηνών, Τρίπολης από στην Αθήνα, είδα στο βενζινάδικο, στην Εθνική όμως για να μην έχουμε, 2,24.
1: Μαζί με τα 15 λεπτά πάμε στα 2,42,40. Και οι Χούθοι έχουν κλείσει όλη την πλευρά.
0: Όλο.
1: Όλη την Ιεμένη.
0: Και το Αλμπάντεν,
1: όλα.
0: Τα πάντα.
1: Και θα αφήσουν να περάσει τίποτα από εκεί. Δηλαδή, χειρότερες μέρες βλέπουμε.
0: Έρχονται, ναι. Έχει παγκόσμιο sell-off. Mm-hmm. Και ομόλογα έχουν προειδοποίησει από τη Fitch, από την Bank of America και το ελληνικό χρηματιστήριο ταλαιπωριέται σήμερα, κάνει μια διόρθωση. Γενικά η μεγάλη εικόνα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Και έχουμε και Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
1: Έτσι, με όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος του Πασό.
0: Και έχουμε βέβαια και Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος είχε πάρει άδεια. Είναι η έκτη άδεια, νομίζω, που πήρε ο Βαλεντινίτης.
1: Έκτη άδεια. Είναι τρελό, βέβαια, αυτό, έτσι. Ο οποίος δεν γύρισε.
2: Να λέμε. Βέβαια, έτσι είναι κάπως τα σοφρονιστικά συστήματα και ο τρόπος που λειτουργούν.
1: Αλλά υπάρχει νομοθεσία.
2: Ναι.
1: Νομοθεσία επιτρέπει σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κατηγορείται για δολοφονίες, επεισόδια με αστυνομικούς, πυροβολισμούς, τραυματισμούς κτλ.
2: Έχει καταδικαστεί.
1: Έχει καταδικαστεί, ναι. Και είναι Βαλεντινίτης να βγαίνει. Πενθήμερα και τριήμερα και τελικά.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που είναι χωρίς βραχιολάκι.
1: Όταν είναι έξω.
0: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά γιατί αυτό. Ο Ριζάι δεν έχει φύγει με ελικόπτερο.
0: Το ελικόπτερο, ναι. Το βραχιολάκι θα τον κόψει, θα μου πει.
1: Έχει σημασία, αλλά θα έχει μια εικόνα για το που βρίσκεται. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου στην αρχή της εβδομάδας. Δημοσιογραφική επιμέλεια, διεύθυνση αυτής της εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 και εκεί γραπτά μηνύματα. και βίντεο και φωτογραφίες.
0: Ναι, για το τραγούδι μη διαμαρτυρεστε εδώ στα παιδιά.
2: Είχαμε βάλει μαζονάκι, αλλά για κάποιο λόγο βγήκε The Eye of the Tiger. Ίσως,
1: θα ακούσουμε τώρα μαζονάκι οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Αλιγιζάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πέτρελο Ειδών. Γι' αυτό που μας καίει πάρα πολύ αυτή την στιγμή και φαίνεται ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα ή όχι, θα μας τα πει ο πρόεδρος. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν και καλή επιτυχία στην νέα εκπομπή με τη νέα σύνθεση. Αλλά πολύ πετυχημένη.
0: Να είστε καλά. Για να δούμε πόσο πετυχημένα είναι τα πράγματα στα πετρέλαια, κύριε πρόεδρε. Τι γίνεται.
3: Δυστυχώς δεν θα είμαι τόσο αισιόδοξος όσο για την επιτυχία της εκπομπής. Αλλά αν τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, θα βοηθήσει νομίζω.
0: Ναι.
3: Πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουμε 7 μήνες πόλεμο. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι οι τιμές. Το bread έχει ανέβει. Αυτή τη στιγμή είναι στα 108, έχει ξεπεράσει τα 108. Άρα το bread είναι 49% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.
2: Το μεγάλο πρόβλημα είναι πάνω,
3: 49% πάνω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δηλισμένα προϊόντα, διότι δεν υπάρχει δηληστική ικανότητα δυστυχώς στα δηληστήρια. Η βενζίνη είναι 90% πάνω σε σχέση με το 49% του αργού και το diesel κίνησης, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς, είναι στο 108. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αγγλία σήμερα, μάλλον τις επόμενες 2 μέρες, θα έχει μια αύξηση, θα κυμανθούν οι βενζίνοι στο 2,70, το οποίο σημαίνει 25% αύξηση από την εποχή του πολέμου, και 2,40 το δίζελ, 36% δηλαδή αύξηση. Να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η κρίση. Έχουμε 2 φάσεις για μένα. Η πρώτη φάση ξεκινάει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η αγορά σοκάρεται με το κλείσιμο που πάντοτε αποτελούσε τον εφιάλτη στην ενεργειακή αγορά. Προσαρμόζεται σχετικά, θα έλεγα, εύκολα, διότι βρίσκει εναλλακτικούς ενεργειακούς διαδρόμους. Και νομίζω ότι η αγορά γενικά έχει αντιδράσει ψύχραμα μέχρι τον Ιούνιο, που έχουμε την αποκλιμάκωση λόγω της διπλωματικής εκεχηρίας. Από εκεί και πέρα η δεύτερη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αυτή που ζούμε τώρα. Και γιατί είναι δύσκολη? Αρχικά τον Ιούλιο υπήρχε μια αισιοδοξία ότι από τα στενά του Ορμούς θα αποκατασταθεί σχετικά η διέλευση. Και όντως έγινε. Στη συνέχεια όμως είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Ξεκίνησε η Ρωσία με τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων από τους Ουκρανούς, άρα σταμάτησε η εξαγωγή ουσιαστικά της Ρωσίας. Οι Χούθοι χτύπησαν τον βασικό εναλλακτικό διάδρομο που χρησιμοποιούσε στην πρώτη φάση η Σαουδική Αραβία και περιόριζε τις απώλειες από τα στενά του Ορμούς. Τα δηληστήρια και κυρίως τα ευρωπαϊκά έχουν τεράστιο πρόβλημα δηληστικής ικανότητας, εξαίρεση τα ελληνικά δηληστήρια, τα οποία επένδυσαν τα τελευταία χρόνια και είναι κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε. Άρα υπάρχει ένα 20% μείωση της δηληστικής ικανότητας. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει αργό πετρέλαιο, δεν υπάρχουν προϊόντα εύκολα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι είχαν ρίξει στην αγορά 400 εκατομμύρια από θέματα τα κράτη παγκοσμίως. Ναι. Αυτά πρέπει να τα αποκατασταθούν.
0: Πάντως, κύριε Λιγιζάκη, να σας πω ότι μόνο αλήθεια. Ναι. Εγώ τώρα μπήκα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Το τελευταίο δελτίο τιμών που έχω είναι 12/9/2026, που είναι το Σάββατο. Βλέπω 1,60.
3: Θα το ανοίξω κι εγώ. Πρόστιμο.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: 1,60.
3: Ναι.
0: Σήμερα εγώ τη βενζίνη την είδα 2,20. 2,21 για την ακρίβεια.
3: Ναι, και σας λέω ότι στις επόμενες 2 μέρες, γιατί εγώ έχω την αύξηση των επόμενων 2 ημερών,
0: ναι,
3: η ελληνική αγορά είναι, θα πάει στο 2,70.
0: Συγγνώμη, από το 1,60 πόσο θα πάει το 2,60?
3: Όχι 1,60. Το 1,60 που βλέπετε είναι η τιμή του δηληστηρίου. Από εκεί πέρα προσθέσετε τους φόρους, γιατί το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά.
0: Η τιμή δηληστηρίου είναι χωρίς
3: φόρους.
0: Άρα έχει το φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ.
2: Που είναι 100% είναι όλα αυτά.
1: Και λέτε ότι τις επόμενες ημέρες θα πάμε στο 2,17 ως χαμηλότερη τιμή.
3: Όχι, η μέση τιμή στην Αθήνα.
2: Και το πετρέλαιο θέρμανση που λένε θα πάει ένα 70, το βλέπετε κι εσείς να πηγαίνει εκεί? Γιατί αυτό είναι που πάει.
3: Κοιτάξτε, πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση πέρσι τον Οκτώβριο που ξεκίνησε η σεζόν ήταν στο 1,096.
2: 1,10.
3: Εάν σήμερα ξεκινούσε, θα ξεκινήσει 1η Οκτωβρίου. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή πλησιάζει το 1,9. Δηλαδή περίπου πάνω από 70% αύξηση.
0: 1,9, δηλαδή είναι 90.
2: Ναι. 2 ευρώ. Οπότε.
1: 1,90. Στην αύξηση που είναι 70%
0: που λέγεται. Ισχύει, κύριε Λυγιζάκη, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις τιμές του Brent, και είναι και λάθος και στις δημοσιογραφίες αυτό, αλλά πρέπει να βλέπουμε τις τιμές του διυλισμένου προϊόντος, διότι είναι θέμα διύλυσης πια, αυτό που μας περιγράφατε.
3: Το έχουμε πει πολλές φορές, το Brent αυξήθηκε 49% και το diesel 108. Οι λόγοι είναι πολύ εύκολα εξηγήσιμοι για κάποιον που ασχολείται. Η δηληστική ικανότητα των δηληστηρίων, δηλαδή παίρνουν αργό, δεν μπορούν να δηληστούν τις ίδιες ποσότητες που δήλησαν. Είχαμε 100 δηληστήρια στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή έχουμε 70. Η Μεγάλη Βρετανία είχε 17 και τώρα έχει 4. Για ποιο λόγο? Ήταν το θέμα της ενεργειακής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε μια λανθασμένη, κατά την άποψή μου, πολιτική στην ενεργειακή εξέλιξη. Βιάστηκε πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Αποτέλεσμα δεν έγιναν.
0: Πυροβολήσαμε τα πόδια μας.
2: Βιαστήκαμε, ναι.
3: Δεν εξυγχρονίστηκαν τα δηληστήρια, κλείσαν δηληστήρια.
0: Βάλαμε ως καύσιμο μετάβαση στο φυσικό αέριο που δεν έχουμε.
2: Αν έρθει η συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας Ρωσίας, μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα.
3: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε στους, και είναι πολύ σωστή παρατήρηση, στην δεύτερη φάση βλέπουμε ότι οι δύο πόλεμοι, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, συνδέονται απόλυτα. Γιατί συνδέονται? Διότι έχουμε το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή του περιορισμού των εξαγωγών της Ρωσίας. Λείπουν πολύ μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι πολύ μεγάλος παραγωγός, δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός. Άρα λείπουν αυτές οι ποσότητες λόγω του Ουκρανικού πολέμου. Συνδέονται απόλυτα οι δύο πολέμοι. Ναι, αν έχουμε λοιπόν.
0: Ναι, αλλά ο Σωτήρης λέει κάτι πολύ έξυπνο. Η Ευρώπη δεν ψωνίζει, λέει, καύσιμο από τη Ρωσία. Γιατί μας λείπουν οι ποσότητες?
3: Η Ευρώπη δεν ψωνίζει καύσιμο. Πολύ σωστό.
2: Δευτερογενώς ψωνίζει.
0: Απαγορεύεται δηλαδή.
3: Δεν ψωνίζει. Ναι. Πηγαίνει, έχει πάει λοιπόν σε άλλες αγορές. Όπου σήμερα οι ασιατικές αγορές, επειδή δεν μπορούν να βρουν το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, απευθύνονται στις ίδιες ακριβώς αγορές που απευθύνεται η Ευρώπη.
0: Παναγία μου, ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Χατζής που μας ακούει από τη Ρόδο μας έστειλε φωτογραφία, τώρα μου έστειλε φωτογραφία στο Twitter, δηλαδή στο X. Στη Ρόδο η 95άρα,
1: άρα η απλή,
0: 2,41.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτά τα νούμερα, κύριε Πρόεδρε.
3: Το μεταφορικό στα νησιά στην Αθήνα σε σχέση με το μεταφορικό στα νησιά είναι τελείως διαφορετικό.
2: Δύο σαράντα είναι στην Αμοργό.
0: Άρα συγγνώμη, θα κρυβίνουν όλα.
3: Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης είναι ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Τα κρυβίνουν όλα, γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη πονάει τον οδηγό, το δίζελ πονάει την οικονομία.
2: Ναι, γιατί όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα κινούνται με πετρέλαιο.
3: Τα πάντα. Αυτός είναι ο φόβος και γι' αυτό έχουν αναθεωρηθεί και όλες οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Πάμε στο 3,3 και πολύ πιθανό.
1: Τρόπος να ανακοπεί αυτό, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι.
1: Παρακαλώ.
3: Στην Ευρώπη ο ένας τρόπος είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει την λύση των επιδοτήσεων. Έχει γίνει δουλειά σε αυτό. Να σας εξηγήσω γιατί έχει γίνει δουλειά. Αν μείωνε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 410 και μπορεί να τον μειώσει μέχρι τα 330. Είναι 8 λεπτά. Το κράτος αποφάσισε να δώσει επιδότηση στο ντίζελ 10 λεπτά. Άρα ουσιαστικά έδωσε μεγαλύτερη επιδότηση από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και ο λόγος που το έκανε είναι διότι δεν θέλει να πειράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πειράξει στα δημοσιονομικά έσοδα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι σταθερό, είναι κάτι που ισχύει για ένα μήνα. Κατά την άποψή μου θα παραταθεί. Άρα έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο.
0: Άρα με απλά λόγια, κύριε Πρόεδρε, δύσκολος χειμώνας.
3: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά.
0: Ένα φίλο μας εδώ που ασχολείται.
2: Σκεφτεί ο Μητσοτάκης. Τι? Που κάνει εκλογές τον Απρίλιο. Προλαβαίνει και τώρα.
1: Πριν φτάσει αυτός ο δύσκολος χειμώνας.
0: Ένας φίλος που ασχολείται, λέει εδώ, σε χοντρικά νούμερα, από την εποχή Σαμαρά, η δηληστική ικανότητα, λέει, πανευρωπαϊκά έχει πέσει κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.
2: Τα δηληστήρια Σαμαρά.
0: Ναι, πριν από 10 χρόνια, 14. Παράλληλα, η κατανάλωση έχει πέσει μόνο 0,5 εκατομμύριο βαρέλια. Λόγω των ηλεκτρικών οχημάτων κτλ. Που σημαίνει ότι το κενό αυτή τη στιγμή είναι 0,5 εκατομμύριο βαρέλια δηλισμένου προϊόντος ημερησίως. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με όλα αυτά. Με χρηματικά έπαθλα συνολικό ύψος 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία ανανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026. Με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η LUPCV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace τον Νικηφόρο Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο βραβείο ύψος 50.000 ευρώ κέρδισε η Βιβιέστια Booking and MetaSearch Platform, τον Ανδρέα Γκίνη και Γιώργο Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
1: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτως το σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι σας έχει ποτέ τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, το Nova More τα αλλάζει όλα αυτά γιατί απολαμβάνεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς 4 τοίχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821. 81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: InfoNet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Η έλεγχη στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Το είχαν βρει, λέει, το μηχάνημα.
13: Όχι,
2: το είχαν βρει.
13: Το κρύβανε.
1: Το κρύβαν το 26.
2: Είχε ροδάκια και το πιάνανε στο.
1: Τροχύλατο.
2: Προφανώς λοιπόν το σύστημα πρέπει να γίνει κάπως αλλιώς. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει.
1: Κάποιος
2: φώναζε. Έλεγε από τον ιατρικό σύλλογο, γκάγκα, πώς την έλεγε. Γκάγκα, κυρία Τάδε, θα έρθουμε σήμερα να σε ελέγξουμε. Κρύψτε το μηχάνημα.
13: Λες ότι
2: το σύστημα. Δεν γινόταν, δηλαδή, πώς γίνεται.
1: Άλλε τη γιατρό. Γιατρό, η οποία δεν είχε και ειδικότητα επίσης.
2: Λεφτά τρελά.
1: Ναι,
2: 7.000 λέει, κάνει μια τέτοια.
1: Από 7 ή από 6. Ξεκινάει και φτάνει μέχρι όπου κάνει. Και δεν είναι μόνο αυτή η εισαγωγικά θεραπεία, είναι και άλλες θεραπείες.
2: Και πρέπει, λέει, να κοιτάει ο καταναλωτής. Τώρα θα μας ανεβάσουν, λέει, τώρα.
13: Και το application.
2: Application, στο οποίο θα μπαίνεις μέσα και θα δεις τι κάνει το ιατρείο στο οποίο πας.
13: Ρε
2: παιδιά,
1: δηλαδή, το τι κάνει το ιατρείο το οποίο πας, δεν πρέπει να το δει κάποια αρχή.
13: Ο 80χρονος θα πηγαίνει και θα κάνει.
1: Άλλο αυτό. Θα κάνει το QR code.
13: Δεν
1: το κάνουμε εμείς.
13: Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Και ταυτοχρόνως, επειδή όλοι και η δημοσιογραφία έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σαμανική ιατρική, κβαντικές ιατρικές. Αυτά τα πιστεύει ο κόσμος όλος.
1: Ναι, βέβαια.
13: Ευτυχώς βγήκε η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών και λέει ουσιαστικά ότι είναι ανυπόστατος ο όρος κβαντική ιατρική.
1: Είναι όρος που χρησιμοποιείται στη φυσική και πουθενά άλλο. Δηλαδή.
13: Το λέει, δεν το λέμε εμείς. Το λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών που είναι.
2: Η ουσία είναι ότι έλεγε κάποιος ότι εδώ πέρα θα πας να αλλάξεις το αίμα σου και θα νιώθεις πιο νέος. Θα βγεις από εκεί και θα είσαι καλύτερα για 15-20 ένα μήνα. Έτσι. Και κάποιοι πήγαιναν και το κάνανε.
1: Και ξαναπήγαιναν μετά.
2: Ξαναπήγαιναν.
13: Κβαντική παιδίατρος επίσης, η κυρία Καριστιανό.
2: Όπως
13: λέει το site της.
2: Κβαντική.
1: Το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στην έναρξη όταν μάθαμε την κυρία Καριστιανό.
2: Η ουσία λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια γκρίζα ιατρική, την οποία ξαφνικά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Δεν υπάρχει.
13: Δεν είναι γκρίζα.
1: Και συνεχίζει να υπάρχει.
13: Δεν είναι γκρίζα. Είναι λευκή και με πολλά λεφτά.
2: Μαύρη.
13: Διότι
1: μαύρα λεφτά, αλλά πολλά.
13: Διότι στην ουρά για το συγκεκριμένο ζευγάρι των ιατρών. Ήταν πάρα πολύ επώνυμη, δεν πήγαινε εύκολα στο ιατρείο. Αφού, έτσι έμαθα εγώ. Έχω προσωπικά μηνύματα, μου τα έχουν πει. Πήγαινε
1: μόνο
13: συστημένος, πήγαινε σε αυτό, πήγαιναν πάρα πολύ διάσημοι, πάρα πολύ γνωστοί ο ένας με τον άλλον, πληρώναν τα 10.000
1: για να γίνεται αυτό.
2: Για να νιώσουν πιο νέοι.
13: Ναι, αλλά για να γίνει μια ιατρική πράξη σε ένα χώρο που απαγορεύεται να γίνεται. Και κανείς αυτό δεν το έλεγχε.
1: Και
13: έλεγχε.
1: Που είναι και παράνομο να γίνει αυτή η ιατρική πράξη συγκεκριμένη, όπως μας είπαν οι υπόλοιποι γιατροί, άλλοι γιατροί δηλαδή, σε ιατρείο.
13: Οι ίδιοι που ελέγχουν.
1: Ναι, σε ιατρείο.
2: Πέθανε λοιπόν ένας άνθρωπος, ήταν ανεπώνυμος, γι' αυτό έγινε φασαρία, γιατί αν δεν ήταν, δεν θα ξέραμε τίποτα.
13: Όχι, έχεις δίκιο.
2: Ευκαιρία τουλάχιστον το κράτος να βάλει μια τάξη στα πράγματα. Να μην μπορεί ο άλλος να είναι για ένα ιατρείο και να πουλάει κβαντική ιατρική και θα σε κάνω καλά και θα ξέρω εγώ κτλ. Να δίνεις τα λεφτά σου και να μην σε ελέγχει κανένας.
1: Τα οποία έχουν ξεφυτρώσει σε όλες τις πόλεις σαν μπανιτάρια, έτσι. Όλα αυτά. Με τους περίεργους τίτλους που ο ουδής δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Και προσφέρουν αυτό που λες εσύ, καλύτερη διάθεση, ευεξία.
2: Και μπορεί στην Αγγλία οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς. Στην Ελλάδα δεν γίνεται έτσι. Κανένας γιατρός δεν ελέγχει τον άλλον. Μαζί τα βρίσκονται και τα μοιράζονται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Αύριο, έτσι να περάσουμε λίγο. Σήμερα το βράδυ έχουμε τη μεγάλη συναυλία του όλοι μαζί. Μπορούμε στο Καλλιμάρμος στις 9, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το ξέρετε, το ακούτε, είναι η συναυλία του καλοκαιριού. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε. Εισιτήρια στην ticketmasters.gr και μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια και στην είσοδο του Καλλιμάρμαρου.
2: Μπορεί να πάει κάποιος
1: 8.30 ώρα και να βρει και εισιτήριο. Επίσης θα υπάρχουν οι τροποποιήσεις για τα δρομολόγια έως τη μία το βράδυ για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εισιτήρια που ήδη έχετε πάρει και για την παρουσία σας εκεί.
13: Η Λίνα που μας στέλνει μήνυμα από τη Σκωτία,
1: ναι,
13: λέει ότι τώρα έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη από την αρχή του πολέμου. Η αμόλυβδη είναι 1 λίρα και 70 πένες, δηλαδή 2,04 ευρώ, και το ντίζελ 2,33.
2: Η οποία σκοπεύει, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι.
2: Απίθανα πράγματα.
13: Απίθανα.
2: Λόγω Brexit.
13: Απίθανα.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην αυριανή μέρα, όπου μεταξύ των άλλων στα πολιτικά. έχει την αποφυλάκηση
2: του Κασιδιάρη.
1: Γι' αυτό είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, διότι ο κύριος Κασιδιάρης είπε καλησπέρα σας, κύριε Μποτόπουλε.
14: Γεια σας. Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και στους τρεις.
2: Ούτε
1: στον Παδόπουλο και Τζούνος.
14: Ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάρης λοιπόν είπε ότι θα ξαναμπεί στο στίβο της πολιτικής. Μπορεί να το κάνει αυτό.
14: Μπορεί να το προσπαθήσει.
1: Για
14: να απαντήσουμε μονολεκτικά. Βέβαια σε αυτό δεν έχει νομική επιρροή η αποφυλάκηση. Η αποφυλάκηση ούτως ή άλλως έχει σχέση με την έκτηση της, με την έκτηση της ποινής, η οποία δεν αποτελεί λόγο που τον αποκλεί από τη συμμετοχή του σε εκλογές. Άρα για να τα πάρουμε με τη σειρά. Είτε έμενε στη φυλακή ο κ. Κασιδιάρης, είτε βγει, από τη στιγμή που η απόφαση που τον έχει καταδικάσει δεν είναι αμετάκλητη. Αμετάκλητη σημαίνει να έχει διέλθει από όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, που στην Ελλάδα είναι τρεις: πρωτόδικα, εφετείο και Άριος Πάγος. Εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο δίκες και καταδίκες του κυρίου Κασιδιάρη. Από τη στιγμή αυτή, και γι' αυτό εξάλλου είχε επιχειρήσει και σε περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή, σας θυμίζω στις προηγούμενες εκλογές, είχε επιχειρήσει και μέσω των Ελλήνων και μέσω ανεξάρτητης συμμετοχής και μέσω συμμετοχής σε ένα κόμμα ενός δικαστικού, το οποίο τελικά δεν προχώρησε, να λάβει μέρος στις εκλογές. Άρα η αυριανή μέρα έχει την συμβολική τη σημασία, γιατί ο άνθρωπος αυτός θα είναι εκτός φυλακής, άρα έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Δεν έχει όμως σχέση με το δικαίωμά του να θέσει υποψηφιότητα.
2: Άρα μπορεί να κάνει ένα κόμμα που λέγεται Χρυσή Αυγή 2 και να κατέβει πάλι
14: λοιπόν,
2: σε εκλογές.
14: Λοιπόν, πάμε τώρα τι μπορεί και τι δεν μπορεί, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχει ένας νόμος του 2023, 5019 του 2023. Κάποιοι τον λένε νόμο Βορύδη, εγώ και άλλοι νομικοί τον ονομάζουμε κόφτη δημοκρατικότητας. Γιατί έβαλε μία διαδικασία σύμφωνα με την οποία ορισμένα κόμματα, προσέξτε, όχι πρόσωπα, κόμματα.
1: Ναι.
14: Ακριβώς επειδή για τα πρόσωπα το ίδιο μας το Σύνταγμα ζητά αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή αμετάκλητη καταδίκη, προσπάθησε με μία τρίπλα, να το πούμε έτσι, ο νομοθέτης να θεσπίσει ένα κόλλημα δημοκρατικότητας για ολόκληρα κόμματα πλέον. Τι μας λέει αυτό? Ότι εφόσον στα κόμματα αυτά συμμετέχει είτε ως πρόεδρος, γενικός γραμματέας, μέλος της δικού σας επιτροπής, είτε ως υποψήφιος βουλευτής, ένα πρόσωπο το οποίο έχει όχι πλέον αμετάκλητα, αλλά σε οποιοδήποτε βαθμό καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, ανάμεσα στα οποία είναι και η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, σε εγκληματική οργάνωση, όπως ήταν η περίπτωση του κυρίου Κασιδιάρη, αυτό το κόμμα όχι αυτομάτως, αλλά με απόφαση του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, που είναι το κόμμα που κρίνει την νομιμότητα των συνδυασμών, ένα μήνα λοιπόν πριν από τις εκλογές, όλα τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το Πασοκ, όποια άλλα, κρίνονται ακριβώς ως προς τη συμμετοχή τους από τον Άριο Πάγο. Τότε θα κριθεί αυτό το ζήτημα. Αλλά θα κριθεί, αγαπητοί φίλοι, με ένα προηγούμενο, ότι ήδη τρεις φορές για το ίδιο πρόσωπο, τον κύριο Κασιδιάρη, μία φορά όταν προσπάθησε να κατέλθει μόνος του σε εκλογές του 23. Δεύτερη προσπάθεια όταν προσπάθησε να κατέλθει με τους Έλληνες, με το κόμμα Έλληνες. Τρίτη φορά όταν προσπάθησε να κατέβει, ή μάλλον κατόπιν των εκλογών, όταν εξελέγησαν οι Σπαρτιάτες αλλά εξέπεσαν με απόφαση του Ανωτάτου Δικού Δικαστηρίου, θα θυμόσαστε την περίφημη απόφαση του 25 για τους Σπαρτιάτες, και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ονομαστικά ονοματίζεται ο κύριος Κασιδιάρης ως πραγματικός αρχηγός αυτών των μορφωμάτων όλων που τελικά μπήκαν στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Δύο φορές απαγορεύτηκε η συμμετοχή τους και μία φορά εκ των υστέρων κρίθηκε ότι αυτό το κόμμα κακό συμμετείχε στις εκλογές.
1: Μάλιστα.
14: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
2: Άρα τα σενάρια τι είναι? Μπορεί να κατέβει βουλευτής με άλλο κόμμα, μπορεί να ιδρύσει δικό του κόμμα και να το πει Χρυσή Αυγή 4-5.
14: Το σενάριο είναι
2: σε ποιο από αυτά περνάει.
14: Και να κατέβει, αν ανακατέβει θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά, δύο διακριτά σενάρια για να μας καταλαβαίνουν και αυτοί που ακούν και που ενδιαφέρονται για τα πολιτικά και όχι τόσο για τα θεσμικά. Το ένα σενάριο είναι να κατέβει με ανοιχτό, με ανοιχτή συμμετοχή του ίδιου ως πρόσωπο, είτε ως αρχηγός, εκεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κατέβει το κόμμα, αλλά είτε και ως απλός υποψηφίος ο ίδιος να είναι στις λίστες του κόμματος.
2: Μάλιστα.
14: Σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω τη δυνατότητα να περάσει, να γίνει δεκτή η συμμετοχή του. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα που αυτή χρησιμοποίησε, να θυμίσουμε, με τους Σπαρτιάτες, που δεν εμφανίζεται ο ίδιος, να υποστηρίξει ή με κάποιο τρόπο, είτε ανοιχτά είτε λιγότερο ανοιχτά, ένα άλλο κόμμα. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί θα πρέπει ο Άριος Πάγος να κρίνει πριν από τις εκλογές ότι συνιστά πράγματι πολιτικό αρχηγό αυτού του κόμματος, πραγματικό αρχηγό αυτού του κόμματος, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Άρα, γνωρίζοντας τα αυτά και ο ίδιος, θα ζυγίσει, εξάλλου κοντός ψαλμός άκουσα ότι θα δώσει και συνέντευξη που θα πει με ποιο τρόπο σκέφτεται να κατέβει στις εκλογές. Να δούμε πώς θα...
1: Οπότε μένει να το δούμε όλο αυτό, κύριε...
14: Ξαναλέω, δεν είναι αυτόματος ο αποκλεισμός. Αντίθετα, το δικαίωμά του να προσπαθήσει να θέσει υποψηφιότητα υπάρχει.
0: Γεια σας, κύριε Ποτόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ποτόπουλε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, να πρωταγωνιστεί για πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας προγραμματοποίησε η MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 από φοιτητές του εργάζονται σήμερα, το 79% εξ αυτών εργάζεται στον τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 79% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σύνδρατη κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Τι απόσουν?
20: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
19: Μάλιστα.
20: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
19: Α, ωραία.
20: Ναι. Σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
19: Θες να μου πεις κάτι?
20: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνεις σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Στον αιώνα του

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της, ερχόμαστε! Θοδωρής Μαμβακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
2: Στον Sky 100,3.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πολλές συζητήσεις, πάρα πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι, ένας φίλος μας εδώ, ο Διονύσης, λέει: καλησπέρα, με τακτικός ακροατής σας. Έχεις γούστο. Παρακολουθώντας τη σημερινή εκπομπή σας, συμπεραίνω ότι το κράτος πρέπει να δημιουργήσει υπηρεσία για την προστασία και διάσωση των συμπολιτών μας με χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης.
4: Εντάξει, τώρα τι χαμηλό
5: επίπεδο. Ποιος είναι, παιδιά, πήγαινε ο Μαζονέκης σε χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης, πήγαινε εκεί. Ήξερε ακριβώς τι έκανε ο άνθρωπος.
4: Και όσοι άλλοι πηγαίνουν.
5: Και όλοι αυτοί οι οποίοι δίνουν 5 χιλιάρικα και 10, δεν είναι, ξέρουν τι γίνεται. Το θέμα ότι είναι παράνομο και ότι κινδυνεύουν, αυτό δεν το ξέρουν. Αυτό πρέπει να έρθει το κράτος να πει: κοίταξε να δεις, άμα πας στον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ένα γιατρείο 3x4 και σου αλλάξει το αίμα, μπορείς να μείνεις κόκαλο.
4: Ναι, αυτό δεν έχει υποθεί από κάποιον. Ούτε το κράτος έχει βγάλει λίστα με το τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνει το κάθε
5: ιατρό. Και δεν θα το πει ο
4: ιατρός. Δεν ξέρουμε τι είναι ιατρείο, κλινική. Τι ονομάζεται ως χαρακτηριστικό κλινική.
3: Σε μια χώρα του δυτικού κόσμου να κυκλοφορούν διαφημίσεις για σαμανική και κβαντική ιατρική.
4: Να το που επιτρέπεται. Να το που επιτρέπεται. Και σε ταμπέλες, και σε διαφημίσεις.
3: Οι γιατροί να μην προφυλάσσουν το ίδιο τους το επάγγελμα και κατά συνέπεια το λειτουργήμά τους, για την λειτουργήμα ιατρική πάνω απ' όλα, και τον έστω και τον αδαή πολίτη.
4: Δεν είναι όλοι οι γιατροί ίδιοι. Και άμα κάποιος γράψει
3: αυτό. Δεν είπαμε ότι όλοι οι γιατροί είναι ίδιοι. Εγώ μιλάω τα θεσμικά για τους.
5: Επειδή λοιπόν δεν μπορείς να βασίζεις όμως τον ιατρικό σύλλογο, τον ένα ή τον άλλον. Και καλά, τη Αθήνα, επειδή είναι μεγάλο, θα μπορούσε να βασιστείς. Αλλά ιδιαίτερα σε κάτι επαρχιακού συλλόγου που είναι 4-5 και γνωρίζονται μεταξύ τους και ο ένας κλείνει το μάτι στον άλλον, δεν μπορείς να βασίζεις τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία που να λέει ότι κύριε Τάδε.
3: Σε πληροφορώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι της πελατείας των γιατρών, των συγκεκριμένων και άλλων, είναι από την επαρχία.
4: Που έρχονται για αυτές τις θεραπείες.
3: Δεν το ξέρω τι υπάρχει.
5: Ίσως σούπερ ντούπερ, μην
3: πάντως
5: υπάρχει.
3: Θέλω επίσης να πω, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση στο ChatGPT, στην πλατφόρμα της OpenAI, το βγάζει το συγκεκριμένο ιατρείο, δηλώνει, λέω, πού μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση.
5: Κλακ.
3: Βγάζει όλα τα δημόσια, που είναι νοσοκομεία,
4: νοσοκομεία
3: όλα,
4: ναι, ναι.
3: Και αυτό. Που λέει όμως το ChatGPT, που το ChatGPT λέει από μόνο του, κατά δήλωσή του της τάδε κλινικής.
4: Α, της του τάδε ιατρίου κλινικής θεραπευτήριου.
5: Ξεκινάει με την Ακρόπολη.
3: Τα έχω δει όλα. Το έχω ψάξει μέχρι τέρμα. Κάνανε και υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Υπήρχαν μεταφραστές. Υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν συνάλλαγμα. Υπήρχαν άνθρωποι που σε πήγαιναν όπου χρειάζεται να πας. Υπήρχε προμήθεια φαρμάκων. Άλλο θέμα αυτό. Γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό.
4: Ναι, ότι συνταγογραφούσαν φάρμακα συγκεκριμένα.
3: Βιταμίνες. Όχι, δεν συνταγογραφούσαν φάρμακα στην ΙΔΙΚΑ.
4: Μάλιστα, αλλά.
5: Έτσι είναι, πώς τα λες.
3: Κάτι βιταμίνες ακούω. Δεξιά και αριστερά από κάτι φαρμακεία.
5: Στα φαρμακεία θα ήθελα να ξέρω πώς είναι ο τζίρος για τα φάρμακα και πώς είναι ο τζίρος για όλα αυτά τα διάφορα άλλα τα οποία υπάρχουν. Είμαι βέβαιος ότι είναι διπλάσιο.
4: Τα άλλα σκευάσματα. Μπορεί και να είναι.
3: Είναι και μετά λένε, γιατί έχουν βγει και άλλοι, και πολιτικοί το λέγανε και γιατροί. Μην εμπιστεύεστε. Δηλαδή να μην εμπιστευτώ την έρευνα, τη φαρμακοβιομηχανία, τα σκευάσματα που είναι ελεγμένα από τον ΕΟΦ, από τον ΙΦΕΤ, από τους αρμοδίους, από τους γιατρούς. Να πάρω και το ματζούνι, ρε αδελφέ, άμα.
4: Όχι, να μην το πάρεις το ματζούνι.
3: Για χαμομήλι, για να ζηρεμήσεις. Να πάρω χαμομήλι για κάποια ασθένεια.
4: Ναι, γιατί κάποιοι λένε έτσι και κάποιοι τους εμπιστεύονται αυτούς που λένε ή υποστηρίζουν αυτό.
3: Μην κάνουμε ότι πέφτουν από τα σύννεφα, κυκλοφορούν πάρα πολλά χρόνια, διαφημίζονται πάρα πολλά χρόνια.
4: Σωστό είναι αυτό.
3: Κυκλοφορούν ανάμεσά μας πολλά χρόνια.
4: Για όλες τις ασθένειες και όλες τις αρρώστιες.
3: Γείτονές μας, δίπλα μας, φίλοι μας και τους έχουν εμπιστευτεί.
5: Βέβαια.
3: Μπορεί να είχαμε πάει και εμείς αν δεν ήμασταν έστες.
4: Ναι.
3: Μπορεί να τα λέμε και αυτά, κατάλαβες.
4: Ναι, αλλά.
3: Στην πραγματικότητα.
4: Το θέμα

0: από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Μα δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω.
6: Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλή.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και πρώτα, όπως πάντοτε, τις ειδήσεις σε τίτλους. Αυτή την ώρα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου, φίλοι και συνεργάτες του τραγουδιστή λένε το τελευταίο αντίο, το ίστατο χέρι σε κλίμα Οδύνης.
1: Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη στιγμή να εκφράσει τη θλίψη. Ακούμε τι γίνεται, βλέπουμε τι γίνεται. Η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια απέναντι στο πρόσωπό του.
2: Όπως μας έλεγε πάντα, να είστε ευλογημένοι. Ελπίζω και αυτός εκεί που πήγε τώρα να είναι και αυτός ευλογημένος.
3: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σ' αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.
0: Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Στον ανακριτή, δύο γιατροί που είχε πάει ο Μαζονάκης και έπαθε την ανακοπή. Πλήθος καταγγελιών για τις μεθόδους. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών, τι ακριβώς έχει γίνει στο ιατρείο.
4: Χωρίς να έχουν δώρο πρώτου βαθμού ανθρωποκτονίας, γιατί αυτό νομίζω είναι καθαρό, για να μην τους αδικούμε κιόλας, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, αποδέχτηκαν την πιθανότητα να υπάρχει ένα κακό αποτέλεσμα. Κάπου εκεί εστιάζεται η έννοια του ενδεχόμενου δώρου και στην έννοια της ανθρωποκτονίας.
5: Αναμένουμε και τα αποτελέσματα από τη στάση τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι πολύ σημαντική.

0: οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και μεταξύ των κατηγορούμενων και με άλλα πρόσωπα, τρίτα πρόσωπα.
1: Δεν υπήρχε βιβλίο κανονικά καταγραφής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πάει να κάνει μια εξέταση, προφανώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο, έτσι. Δηλαδή, θα του πάρει την αρτηριακή πίεση, θα το καταγράψει. Δεν υπήρχε τίποτα και καταγεγραμμένο από όλα αυτά.
2: Χωρίς φρένα το ράλι στα καύσιμα, οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς αλλάζουν κάθε ημέρα, προς τα πάνω εννοείται, οι τιμές στο ταμπλό των πρατηρίων.
3: Να ξεκινήσω από την Εθνική, με την τιμή της βενζίνης να αγγίζει το 2,20 και η ενισχυμένη να φτάνει τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, 2,19 και το ενισχυμένο 2,31.
4: Όσο και το πετρέλαιο να θέλω μας είναι το 1,75, είναι κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που θα πουλούσε σήμερα. Σήμερα το δηληστήριο, αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είχε μία τιμή στο 1,77, άρα καταλαβαίνουμε ότι το 1,90 θα είναι μία πολύ
5: συγγνώμη.
2: Και πυρκεμανία οι Τούρκοι για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο δεν μπορούν να χωνέψουν ότι λίγες ημέρες αφού το Ερντογάν είπε πως εάν φωνάξουν από τις τουρκικές ακτές θα ακουστούν στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός δεν πήγε μόνο στο Καστελόριζο, πήγε ακόμη και στα φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη.
6: Βλέπετε ότι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή όλη την επίσκεψη, ακόμα και το τι υπόθηκε, πού υπόθηκε και τι ακούστηκε. Και αυτό νομίζω έχει, σαν εικόνα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία.
7: Πιστεύω ότι πλέον θα προσπαθήσουν θεσμικά αυτοί να κάνουν κάποιες κινήσεις για να δούνε μέχρι πού θα υπάρχουν τα δικά μας τα αντανακλαστικά.
2: Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Πρώτη ημέρα είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή, αλλά τώρα στην ουσία μπαίνουμε στην σχολική χρονιά από σήμερα. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, στην ουσία από σήμερα μπαίνουμε σε full πρόγραμμα όπως λέμε ή όπως λέει ο κύριος Μάλης στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
2: Τα σχολεία, τέλος.
8: Έτσι. Και ήταν πράγματι εξαιρετικά δύσκολο το πρωινό. Εξαιρετικά όμως. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι του λεκανοπεδίου είχαν πρόβλημα. Ακριβώς την αντίθετη εικόνα όμως έχουμε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο. Αν εξαιρέσουμε 4-5 σημεία τα οποία και θα σας αναφέρω, είναι μια χαρά η αθηναϊκοί δρόμοι. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουν είναι την κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα η οδηγή. Έχει εκεί καθυστέρηση και δεν είναι και μικρή. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας και μπαίνοντας στην Κηφισιά, ομοίως υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Στην Αττική Οδό, βγαίνοντας προς τη Λαμία, δύο ρευματατικής οδού, βγαίνοντας προς τη Λαμία που έχουμε τις εργασίες και θα συνεχιστούν και στο αντίθετο ρεύμα Τρόπον-Τινά οι εργασίες. Θα τα πούμε εν καιρό όλα αυτά. Και στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα κλείσω, η Σταδίου είναι ο πιο βεβαρημένος δρόμος και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αυτά συμβαίνουν τώρα στους δρόμους της Αττικής, έτσι όπως μας τα είπε ο Δημήτρης. Εγώ να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε τη συναυλία, θα τα πούμε και στο υπόλοιπο της ημέρας, στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο Καλή Μάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο κυκλοφοριακό, έχει παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα στο τρόλι 2, 4, 10 και 11 σε αυτές τις γραμμές, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, τις γραμμές μετρό 2 και 3, τη γραμμή ταφέξη. Πληροφορίες για την παράταση λειτουργίας μπορείτε να βρείτε αν δεν τα συγκρατήσατε τώρα και στο Sky.gr και στην ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζιμπορούμε.gr. Λοιπόν, αυτή την ώρα τελείται στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, είναι κρόσιμος ακολουθία, με πλήθος να βρίσκεται εκεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Από χθες άλλωστε, που ισορρός τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία, δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει κόσμο. Από κάθε μέρος της Ελλάδας πηγαίνει κόσμο, και όχι μόνο της Ελλάδας. Είναι πολλοί που έχουν ταξιδέψει από όλα τα μήκη και πλάτη της γης κυριολεκτικά. Ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πούν το αντίο στον καλλιτέχνη.
9: Καλό παράδεισο να έχει ο Μαζό μας. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του. Το ενηφθήσαμε μόνο και μόνο για το Γιώργο να έχει καλό ταξίδι. Θα τους ανταμώσει και τους άλλους εκεί.
10: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που έφυγε και ήταν πάρα πολύ νωρίς για να φύγει. Και έφυγε και άδικα κιόλας. Γενικότερα τον άκουγα πάρα πολύ κιόλας. Τον αγαπήθηκε πάρα πολύ και στα δουλειά και στα παντού.
9: Μεγάλη κάτσε όλη τη νύχτα, έχουμε βάλει εδώ μουσικές, έχουμε βάλει τραγούδια να το τιμήσουμε, γιατί τον αγαπάγα πάρα πολύ και αυτό και τη μουσική του. Ήταν ένας υπέροχος καλλιτέχνης.
5: Όλα είναι ωραίες. Σάββατο, φεύγω για μένα, με λένε Γιώργο.
9: Και με τη μουσική του, όταν ήταν αυτός πληγωμένος και ήμασταν κι εμείς.
2: Έχει πλημμυρίσει με τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ολόκληρη η Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα. Με αυτόν τον τρόπο λένε οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, όλος ο κόσμος, το αντίο σε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Η Μέρη Τούμπα μπορεί να μας μεταφέρει το κλίμα, γιατί το έζησε από την λαϊκή αγρυπνία που τέθηκε η Σωρός χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, μέχρι και αυτή την ώρα που έχουμε την νεκρόσιμη ακολουθία. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Οι στιγμές που ζήσαμε εκεί χθες ήταν συγκλονιστικές και ήταν και συνάμα συγκινητικές. Από το μεσημέρι είχε ξεκινήσει να φτάνει κόσμο στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε, στη γειτονιά που αγάπησε και στην οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είδαμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, από μικρά παιδάκια μέχρι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, να σχηματίζουν ουρές προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο Μαζωνάκη για να τον αποχαιρετήσουν. Ήταν μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμο. Άνθρωποι ήταν είτε δικοί του, άνθρωποι που τον γνώριζαν, μιλήσαν αρκετός από αυτούς. Κάποιοι δεν τον γνώριζαν καν. Αλλά μας έλεγαν πως αυτό δεν είχε καμία σημασία για αυτούς. Ακούσε μόνο το ότι τον αγάπησαν, το ότι τον μέσα από τα τραγούδια του έζησαν, πέρασαν και εύκολες και δύσκολες στιγμές της ζωής του. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη. Φώναζαν όλοι αθάνατος, χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν τα τραγούδια του. Από τα μπαλκόνια ακούγονταν τα τραγούδια του, από τα αυτοκίνητα ακούγονταν τα τραγούδια του, από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του μέχρι και τις τελευταίες. Ήταν γενικότερα μια πολύ συγκλονιστική εικόνα. Μιλούσαν για έναν άνθρωπο που βοηθούσε συνεχώς, αλλά ποτέ αυτό δεν ήθελε να ακουστεί παρά έξω. Ό,τι έκανε, μας έλεγαν ότι το έκανε σιωπηλά. Μια αγρυπνία που ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, από τις 7.30 το απόγευμα. Ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται εκεί από το μεσημέρι και κράτησε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν πολλοί άνθρωποι εκεί. Ήταν και η Κυριακή, βέβαια, βοηθούσε αυτό. Μπόρεσαν να φτάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Μέχρι και με πούλμαν.
2: Είδαμε και πούλμαν, αυτό ήθελα να πω τώρα. Είδαμε με πούλμαν έρχονται άνθρωποι. Δηλαδή, είδα και κάποιους οι οποίοι έλεγαν πως ήρθαν όχι από την επαρχία, αλλά από άλλες χώρες.
11: Ισχύει αυτό. Ήταν μέχρι και από άλλες χώρες που είχαν φτάσει και είχαν συγκεντρωθεί εκεί πέρα. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι είχε και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Υπήρχαν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτόν τον λόγο, αλλά.
2: Μάλιστα, ναι. Ήταν ένα κλίμα οδύνης, συγκίνησης με πολύ κόσμο να θέλει να βρεθεί αυτές τις στιγμές στον Ιερό Ναό με το δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαζωνάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μέρη Τούμπα. Και τώρα βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος στην Αγία Τριάδα. Έχουμε την τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας με πάρα πολύ κόσμο από φίλους, από ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τις ερμηνείες του, αλλά και μέσα από τις συνεργασίες του, όπως ο Νίκος Βέρτης.
12: Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Γιώργο. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Λόνια και στη Σαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Συνέδε το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε. Αλλά ποτέ δεν είναι δίκαιος ένας χαμός.
2: Ήταν ο Νίκος Βέρτης και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο τραγουδιστής και εκείνος συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη.
13: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
2: Όπως είπαμε, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εξόδου ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια του Κλειπόντος, σε έναν στενό κύκλο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτό είναι το ένα σκέλος που έχει προκαλέσει σε όλους μας θλίψη και έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του. Το δεύτερο σκέλος που αφορά αυτή την υπόθεση είναι οι δικαστικές εξελίξεις που πυροδότησαν οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και μάλιστα αυτή την ώρα οδηγούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται. Δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων έγινε η πλασμαφαίρεση και έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση. Μέχρι στιγμής αυτό είναι το κατηγορητήριο. Ωστόσο, και το έχουν ζητήσει οι δικηγόροι της οικογένειας Μαζωνάκη, δεν αποκλείεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ρωτήθηκε σχετικά με τις έρευνες που κάνουν οι διοκτικές αρχές η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και είπε:
14: Επιβαθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση επιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άξιων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό. Και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε κρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα κρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, όπως και άλλα ευρήματα.
2: Περιμένουν και άλλα στοιχεία μέσα από τα ευρήματα, ιδιοκτικές αρχές, είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να δουν αν θα αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο το οποίο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί. Ο κ. Δημήτρης Γαλεντέρης είναι ιατροδικαστής, ήταν στους ατέρειες τους.
15: Από ό,τι φτάνουν στα δικά μου την πληροφορία, είχε μια ισχυμία, αλλά είναι κάτι αναμενόμενο. Όταν έχουμε ανακοπή, να εμφανίζεται και ισχυμία ως εύρημα. Προς το παρόν, τα ευρήματα που έχουμε στη διευθύνση από την ιατροδικαστική, την πρώτη φάση της τελείωσης τουλάχιστον, είναι μη ειδικά. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αναδόμηση του μηχανισμού θανάτου και να έχουμε μια σαφή αιτία θανάτου.
2: Πολύς λόγος γίνεται για το αν έπρεπε να υπάρχει μηχάνισμα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς χρησιμοποιείται ένα τέτοιο μηχάνημα μόνο σε χώρους όπου μπορούν να υποστηριχθεί μια τέτοια διαδικασία. Από όλες τις πλευρές και από το Υπουργείο Υγείας και από τον Ιατρικό Σύλλογο λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει μηχάνημα, δεν θα έπρεπε να γίνει πλασμαφαίρεση σε ένα τέτοιο χώρο. Και αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν και στο πεδίο της δικαιοσύνης οι δύο γιατροί. Παρ' όλα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος λέει πως είχε κάνει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν είχαν βρει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τώρα το έκρυβαν και το ξαναέβγαζαν, δεν υπήρχε καν τη στιγμή που είχε επισκεφθεί το κλιμάκιο αυτό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί στο Sky.
16: Καταρχάς τα μηχανήματα ήταν κλειστά, ο χώρος ήταν τακτοποιημένος και προσωπικά ζήτησα την γιατρό να ανοίξει τα μηχανήματα για να δούμε το ιστορικό το οποίο καταγράφει και ζήτησα εν πάση περιπτώσει στη γιατρό να ανοίξει το μηχάνημα να δούμε τι έχει καταγραφεί. Το τελευταίο περιστατικό στο μηχάνημα που κατά δήλωση τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταγράψει το περιστατικό με χρόνο διάρκειας 42 λεπτών.
2: Αυτό έγινε όταν πήγε εκεί το κλιμάκιο, αφού του συνέβη το θλιβερό αυτό γεγονός. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κινήσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπιση καταστάσεων σαν και αυτή που ήρθαμε αντιμέτωποι με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, από ιατροί, από μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και χωρίς να το προβλέπουν οι όροι και οι συνθήκες μέσα σε ένα ιατρείο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε κάποια πράγματα. Ο Υπουργός Υγείας ήταν στο Sky.
17: Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε θα βάλουμε, και το έχω σκεφτεί αυτό και το κάνω, και ένα app, το έχουμε στην εποχή των app, όπου θα, κάθε γιατρός πρέπει να έχει ένα QR code και όταν μπαίνει κάποιος να μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το γιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Με αυτό να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε αυτό.
2: Θα επιστρέψουμε στο τρίτο νεκροταφείο. Επαναλαμβάνω, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας αυτή τη στιγμή τελείται η εξόδιος ακολουθία και σε λίγη ώρα η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο του Γιώργου Μαζωνάκη. Προς το παρόν θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε τα της οικονομίας με αυτή την πορεία που έχουν πάρει τα καύσιμα, την ανωδική πορεία, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό όχι μόνο στους πολίτες, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στους επαγγελματίες, αλλά και στην κυβέρνηση που καλείται να αντιμετωπίσει ένα πολύπλοκο, πολυσύνθετο και δύσκολο πρόβλημα, καθώς το πετρέλαιο πυροδοτεί γενικότερα την ακρίβεια και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει πάρα πολύ σύντομα με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα πάρουμε με τη σειρά πρώτα ο κόσμος.
18: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζητώ που καήκαμε.
19: Γέμιζαμε 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζουμε 150.
18: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνει και αυτή. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουμε.
20: Ας μεγάλει τους φόρους ο Πρωθυπουργός να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
2: Θα μείνω λιγάκι στο πετρέλαιο θέρμανσης, επίτηδες για να το ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
21: Είναι δύσκολα τα πράγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν ξεκίναγε σήμερα, θα ξεκίναγε στο 1,90.
2: Εδώ μιλάμε για αύξηση, μεγάλη αύξηση.
21: Ναι. Έδινε 1.100 ευρώ και φέτος θα δώσει 1.900 ευρώ. Καταλαβαίνετε την τεράστια αύξηση που αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από την επιδότηση όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια.
2: Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
22: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
2: Βλέπουμε, δεν προλαβαίνουν οι βενζινοπόλες να αλλάζουν τις τιμές στο ταμπλό. Και δεν προλαβαίνουμε και εμείς δηλαδή να βγάζουμε από την τσέπη.
22: Αφήσαμε την αμόλυβδη στο 2.12 την Παρασκευή και είναι στο 2.15 σήμερα. 2.15 μέση τιμή χώρας. Ναι, επαναλαμβάνω, μέση τιμή χώρας. Ναι. Είναι δύσκολη, μερικές χιλιάδες τέλος πάντων πρατήριο πάνω σε όλη τη χώρα, κάθε μέρα αναρτούν τις τιμές τους. Το να υπάρχει τέτοια μεταβολή είναι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή να ανεβαίνει 1-2 λεπτά την ημέρα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση, μέση τιμή χώρας 2.11. 2.15 και 2.11. Αντιλαμβάνεσαι ότι με την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική επιδότηση και των δύο. Άρα, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται, ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να βλέπουν σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι και αν θεωρείται πιθανό ότι θα δουν τα 150 σχετικά άμεσα, χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης, δεδομένου ότι αυτός που προκαλούσε την αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται έχει αποσυρθεί από αυτό το μέτωπο και να παραπέμπει για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για τον Νοέμβριο για μείωση δραστική των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Σήμερα μια διάσκεψη που ήταν να γίνει στο Ομάν δεν έγινε με συμμετοχή και Ιρανών για τα θέματα του Ορμούζ. Η Ερυθρά Θάλασσα πλέον ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση από τους Χούθης, όπως και ο αγωγός ο οποίος βοηθούσε να εκτονωθούν και να βγουν κάποιες ποσότητες
2: από το κόλπο. Στην Ερυθρά Θάλασσα,
22: Ακριβώς. Αυτό πλέον δεν είναι δυνατό να συμβεί. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιορισμό της προσφοράς αυτή τη στιγμή με μια ζήτηση η οποία δεν έχει μειωθεί παγκοσμίως. Άρα τώρα έχουμε λήψεις και αυξήσεις.
2: Ωραία. Ελλάδα και Ευρώπη φαινόμενο. Τώρα μπαίνουμε σε χειμώνα όμως.
22: Ελλάδα και Ευρώπη μπαίνουν σε χειμώνα.
2: Δόξα τω Θεώ, ακόμα ζέστες έχουμε. Αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά αρχίζει να είναι ορατός ο κίνδυνος ενός χειμώνα με πάρα πολύ ψηλό κόστος ενέργειας.
22: Κοίτα, έχουν αφήσει γενικώς οι ευρωπαϊκές αρχές, αφήνουν πάντα, οι ίδιες επικαλούνται, τα χειρίζονται ψύχρεμα τα θέματα και αφήνουν πάντα μερικές εβδομάδες προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το που πάει η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον να έχουν συμπληρωθεί οι δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, η κατάσταση να επιδεινώνεται, να μην υπάρχει καμία είδους κινητοποίηση. Δηλαδή, πες μου, υπάρχει κάποια έκτακτη σύσκεψη στον Υπουργό Ενέργειας και δεν την έχω δει? Δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει ανέβει μόνο το πετρέλαιο, έχει ανέβει και το φυσικό αέριο. Σήμερα το φυσικό αέριο είναι παρεπτόντως στα 86 ευρώ ένα μεγαβατόρ και βλέπει τα 90 αυτή την εβδομάδα, επηρεάζοντας τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για εμάς αλλά και για όλη την Ευρώπη. Άρα, συνολικά η ενέργεια έχει πάρει φωτιά, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει. Ούτε στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση, εκεί οι τιμές πετρελαίου ήταν χαμηλές, ούτε στην αρχή του πολέμου στον Περσικό, εκεί είχαν συγκρατηθεί στην αρχή οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος και πλέον έχουμε μπει στην τρίτη φάση, τώρα Σεπτέμβριο του 2026, που υπάρχουν όλα ταυτόχρονα. Και το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση, ναι, έστω συζήτηση για το τι ακριβώς σκέφτονται, επαναλαμβάνω, σε ευρωπαϊκό, ναι, επίπεδο.
2: Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όσο μπορείς να δεις, αν θα υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στις τιμές των καυσίμων, δηλαδή τις επόμενες μία, δύο, τρεις ημέρες.
22: Έντονα ανωδική,
2: έντονα ανωδική.
22: Εύκολη απάντηση. Εύκολη απάντηση. Με το ρυθμό που πάμε θα δίνουμε 2-20 με επιδότηση στην αμόλυβη στο τέλος της εβδομάδας. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Ωραία.
22: Δεν υπάρχει τάση παραμικρή ούτε αποκλιμάκωσης, ναι, ούτε ήπιων αυξήσεων, ούτε σταθεροποίησης.
2: Ωραία.
22: Έχουμε μεγάλες...
2: Ωραία τρόπος του Λέγιν. Θέλω να ακούσουμε μαζί Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, το πρωί στον Αντένα.
0: Δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
2: Αυτό το θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, έχουν τραβήξει από το σιρτάρι κάποια σχέδια στο οικονομικό επιτελείο, είναι κάτι στα σκαριά, Νίκο?
22: Πρώτα απ' όλα, όταν με περιγράφουμε τη λέξη μεταβλητότητα, μεταβλητότητα σημαίνει ότι οι τιμές πάνε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Εδώ και πολύ καιρό οι τιμές πάνε μόνο προς
2: τα πάνω.
22: Άρα δεν έχουμε μεταβλητότητα, έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά ενέργειας. Το δεύτερο, ναι, υπάρχουν εργαλεία και εθνικά, υπάρχουν και ευρωπαϊκά. Έχω την αίσθηση ότι όλες οι χώρες, γιατί δεν έχει κινηθεί καμία χώρα, αναμένουν πρώτα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή αναμένουν πρώτα να κινηθούν οι αρμόδιες αρχές της Κομισιόν, να υπάρξουν εγκρίσεις από Συμβούλια Υπουργών, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για να αρχίσει να αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουν γίνει, ούτε έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει κάτι. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, από ό,τι καταλάβαμε και από τον πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, παρακολουθούν την κατάσταση και έχουν βάλει κάποια σημεία συναγερμού. Έχουν αίσθηση ότι $110 τα βαρέλι είναι ένα πολύ ισχυρό σημείο συναγερμού και θα έλεγα και τα €90 ανά μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο είναι ακόμα πιο ισχυρό σημείο συναγερμού. Ενδεχομένως να έχουμε αυτή την κινητοποίηση και προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Οπότε, δεδομένης, επαναλαμβάνω, της επιδείνωσης.
2: Όταν χτυπάει όμως συναγερμός, οι άνθρωποι κινητοποιούνται και σπέβδουν να σβήσουν τη φωτιά. Εδώ υπάρχει μέσο λιγάκι να την περιορίσει, όχι να τη σβήσει.
22: Κοίτα, η μείωση των ειδικών φόρων χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση. Δηλαδή μπορείς να τα μειώσεις μέχρι το κατώτερο επίπεδο. Επειδή το να το μειώσεις στο κατώτερο επίπεδο θα ήταν μικρότερη από την επιδότηση που υπάρχει τώρα στα καύσιμα, δεν θα είχε κάποιο νόημα. Άρα η λύση θα ήταν στην ίδια ακριβώς με αυτή που εφαρμόζεται, δηλαδή η ενίσχυση της επιδότησης. Η ενίσχυση της επιδότησης με κονδύλια, τα οποία άλλα θα είναι από τα δημοσιονομικά, άλλα θα είναι από τα έσοδα που δημιουργούν ο αυξημένος ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος. Άρα και τα δύο θα βγουν από τα κρατικά ταμεία. Το θέμα είναι πότε πατάς το κουμπί, τι πολεμοφόδια θα έχεις, γιατί ενδεχομένως αυτό να πάρει χρόνο. Γιατί αν αρχίσεις και δίνεις επιδότηση, όπως βλέπουμε τώρα για παράδειγμα την επιδότηση στο ντίζελ που έχει η κυβέρνηση, η οποία προφανώς και δεν φαίνεται στην αντλία, αλλά αν την αφαιρέσεις τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Άρα θα πρέπει να την πληρώνεις. Συνέχεια ήδη πληρώνει 20-30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αν προσθέσεις και άλλα θα πληρώσεις και άλλα. Αν θες καύσιμα, θες πολλά μεγάλα ποσά τα οποία να έχεις διαθέσιμα μέχρι το τέλος του φαινομένου, το οποίο δεν ξέρει κανείς πόσο θα διαρκέσει. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει σε τίποτα, άρα δεν συμμετέχει ούτε στο πολεμικό πεδίο, ούτε στο να ανοίξει έστω να λυθεί το πρόβλημα με τους Χούθη για παράδειγμα, δεν συμμετέχει σε τίποτα απολύτως στο πολεμικό μέτωπο. Μαθαίνει τις πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωση και προφανώς ψάχνουν να βρουν από τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων ποια ακριβώς είναι η επίπτωση. Συγγνώμη, έτσι δεν γίνεται δουλειά και αλήθεια είναι δεν έχει και προηγούμενο αυτού, ναι, του είδους η κατάσταση. Αυτού του είδους η απάθεια, θα έλεγα.
2: Επειδή μας έκανε στην καρδιά περιβόλιο κατά το κοινό λεγόμενο με το θέμα του πετρελαίου και της βενζίνης. Και μάλιστα το πετρέλαιο είναι και ένα αγαθό που η τιμή του επηρεάζει πάρα πολύ και το ράφι στο σούπερ μάρκετ, όπως εσύ μας έχεις πει πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος. Διαχέεται η ακρίβεια σε όλο το φάσμα της οικονομίας εξαιτίας του πετρελαίου, έτσι δεν είναι? Οπότε,
22: σωστά,
2: οπότε περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι ή επιπτώσεις στους επόμενους μήνες.
22: Ναι,
2: ήθελες κάτι να πεις. Το.
22: Ναι, για τη δήλωση του Σπύρου Θοδωρόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΒ.
2: Ναι.
22: Το οποίο δείχνει χτες την καθημερινή, το οποίο πρέπει να την κρατήσουμε. Ανέφερε ότι η δέσμευση για χαμηλές σταθερά τιμές για ένα δίμηνο τελειώνει τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όχι τέλος του έτους, όπως λέγονταν από την κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί και οι βιομηχανίες δέχονται ένα υπερβάλλον κόστος και στις τιμές του ηλεκτρικού και στις τιμές των καυσίμων. Και αυτό το, σε κάποιο σημείο φτάνει να μην είναι ανεκτό να το
2: πούμε. Ναι.
22: Όχι απλώς μπαίνουν μέσα, αρχίζουν να μπαίνουν πολύ μέσα.
2: Οπότε εκεί ανοίγουν τις πύλες και όλη η επιβάρυνση περνάει στους καταναλωτές. Γιατί και εκείνοι δεν μπορούν
22: μέρος της.
2: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να ακούσουμε Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας. Ήταν στην ΕΡΤ. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό που λέει.
1: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Μία επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Επιτρέπουμε λοιπόν με πιο απλοποιημένες διαδικασίες να μπορεί κάποιος να βάλει ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
2: Βγαίνει κάτι σήμερα, αύριο. Από το Υπουργείο.
22: Θα βγει το πλαίσιο, είναι το ταμείο χρηματοδότηση από το Ταμείο Απαθρακοποίησης.
2: Θα με επιδοτεί για να βάλω.
22: Με επιδοτήσεις ακριβώς. Οι επιδοτήσεις θα στραφούν πρώτα απ' όλα στα νησιά και στις επιχειρήσεις των νησιών και στα σπίτια των νησιών. Και κατά δεύτερο λόγο σε όλη τη χώρα για τα οικιακά, για τις οικιακές παραγωγές θερμότητας, στυλ φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
22: Το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά επιδότησης. Αλλά όλα αυτό δεν είναι αφορούν το άμεσο πρόβλημα. Αυτό αφορούν το μελλοντικό πρόβλημα. Δηλαδή πώς θα απομονώσουν μελλοντικές κρίσεις. Είναι σημαντικό να τις κάνεις, ακόμα και τώρα που έχει πολύ φασαρία γύρω από όλα αυτά. Απλώς δεν είναι η λύση του τωρινού προβλήματος,
2: ωραία.
22: Το οποίο και ζούμε και έρχεται ακόμα μεγαλύτερο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, μια εικόνα ζωφερή μάλλον για τις επόμενες ημέρες, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον των καυσίμων, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε όλοι. Θέλω να πω και οι επιχειρήσεις, όπως ακούσατε τον Νίκο Φιλιππίδη, οι επαγγελματίες και βεβαίως τα νοικοκυριά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
23: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
27: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
28: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
29: Στον αιώνα

0: Πασχάλης και η ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Πολλά και σαφή τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα από το Καστελόριζο. Και μάλιστα δεν έμεινε μόνο στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε και στα Φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη. Και από εκεί είπε με έμφαση ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, συμβολική σημασία, ασφαλώς και ουσιαστική, η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα κρατικά μας νησιά. Πόσο μάλλον όταν είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες πριν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, που έλεγε ότι αν φωνάξουμε από τις τουρκικές αρχές θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε:
4: επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης. Πρόθεσή μας ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
3: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και πολλά περισσότερα. Ένα απόσπασμα ακούσατε από το Καστελόριζο και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλενίκου είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Λοιπόν, είχαμε και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Έχουμε συνέντευξη Γεραπετρίτη. Από πού εσύ θέλεις να πιάσεις το νήμα?
5: Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επέστρεψε εχθές από το Καστελόριζο. Και όπως πολύ σωστά τόνισες και εσύ, ήταν μια επίσκεψη γεμάτη συμβολισμούς, αλλά και μια επίσκεψη με ηχηρά μηνύματα. Μηνύματα ισχύως και μηνύματα αποτροπής στη γείτονα, κυρίως όπως απευθύνθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, καθώς όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κλιμακούμενη ρητορική όξυνση από την Άγκυρα. Σήμερα με ανάρτησή του λοιπόν έγραψε «Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις». Και συνόδευε την συγκεκριμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ένα βίντεο όπου από την τριήμερη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί συνομίλησε με κατοίκους, επισκέπτες του νησιού. Επισκέφθηκε για πρώτη φορά Ρο και Στρογγύλη μαζί. Συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μία επίσκεψη που πραγματοποιείται, όπως σου είπα και προηγουμένως, σε μια χρονική στιγμή που η Άγκυρα έχει κλιμακώσει τις προκλήσεις με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν απειλεί κανέναν η Ελλάδα, αλλά δεν δέχεται και απειλές. Ναι, στο διάλογο, λέει η Ελλάδα με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ για μένα, αν θέλεις, η δήλωση στην οποία στάθηκα καθώς άκουγα τον Πρωθυπουργό ήταν κλειστές οι πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
3: Mm-hmm. Τώρα, ο Γεραπετρίτης, ο κύριος Γεραπετρίτης.
5: Σε αυτό το πλαίσιο, είχαμε μηνύματα με αποδείκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος με δήλωσή του στο Mono News αναφέρει ότι σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα. Πολιτική που θα χτίζει γέφυρες και αξιοπιστία διεθνώς και ταυτόχρονα θα εργάζεται για την αυτάρκεια της πατρίδας.
3: Μάλιστα. Και ανακοίνωση του Υπουργείου για την ημέρα μνήμης, μάλιστα λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη, σε προκλητικούς τόνους, ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατηγορούσε την Ελλάδα για σφαγές στη Μικρά Ασία κτλ.
5: Με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τονίζει ότι η Ελλάδα σήμερα τιμά την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε βία από τις παντρογονικές εστίες έπειτα από παρουσία αιώνων με τραγική κορύφωση την καταστροφή της Μύρνης. Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται, τονίζεται, ούτε παραχαράζεται. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς τη γείτονα. Με αφορμή, όπως είπες και εσύ, και όλες τις προηγούμενες ανακοινώσεις και δηλώσεις που είδαμε προημερών.
3: Για εμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Μαρία Τσιλενίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Για εμάς είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας. Για τους Τούρκους, βεβαίως, είναι μια γιορτή. Αυτές οι ημέρες είναι μια γιορτή, γιορτάζουν την απελευθέρωση. Έτσι βλέπουν την ιστορία οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο, γιορτάζουν την απελευθέρωση της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου. Και στο πλαίσιο αυτό έβγαλαν και μια ανακοίνωση που συνοδευόταν και από σκληρές φωτογραφίες το Υπουργείο Εξωτερικών σε μια κίνηση που ξένησε λιγάκι, μιας και θέλει να προάγει την διπλωματία και όχι τις ακραίες ρητορικές. Ο Μανώλης Κωστέδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Τώρα είχαμε την Τουρκία που οπωσδήποτε τις τελευταίες 2-3 ημέρες είχε στρέψει τα ραντάρ της προς το Καστελόριζο, έτσι δεν είναι, Μάνο, λογικό είναι.
2: Μόνο λογικό. Καστελόριζο και μόνο Μητσοτάκη στο Σαββατοκύριακο που πέρασε.
3: Κυριαρχή,
2: ναι, ήταν αυτό το θέμα πολύ εντόνο, καθώς λίγες ημέρες μετά τα μηνύματα του Ερντογάν που αφορούσαν και το Καστελόριζο, καθώς είχε δηλώσει ότι αν βάλουμε τη φωνή από το ΚΑΣ θα ακουστεί το Καστελόριζο, εκεί ήταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται και Καστελόριζο και τη Σρογγύλη και τη Ρο και να φωτογραφίζεται με στρατιωτές που χρουν τα νησιά, κάτι το οποίο στα μέσα ενημέρωση ξεσήκωσε αντιδράσεις λέγοντα που είπαν ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποσυρωτικοποιημένα. Τι μήνυμα θέλει να στείλει ο Μητσοτάκης. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε όλη η επίσκεψη. Η εφημερίδα Μιλιέτ, η διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάις Εντίρ, έγραψε ένα ρωσέδο άρθρο που τόνισε ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, αλλά θέλει να διαπραγματευτεί χωρίς να πολεμήσει. Ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται στέλνει η Άγκυρα, αλλά από την άλλη πρέπει να τονίσουμε ότι οι τουρκικές αρχές, τουλάχιστον πριν και μετά και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη, δεν προκάλεσαν προβλήματα στην περιοχή εκεί που θα μπορούσε να συμβεί αυτό, και αυτό είναι τουλάχιστον ένα θετικό γεγονός.
3: Ναι, όπως και το άρθρο του διευθυντή της Μιλιέτ, τουλάχιστον εγώ μέσα από σένα βεβαίως, δηλαδή ο αγωγός, η πηγή ενημέρωσης είσαι εσύ, Μανώλη, για να κάνουμε εμείς τους έξυπνους και να αναλύουμε άρθρα στον τουρκικό τύπο, αλλά νομίζω είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ισχυρή επιρροή στην τουρκική κοινή γνώμη.
2: Γράφει και το άρθρο τυχαία, ναι.
3: Και το ότι επιλέγει να μιλήσει σε αυτούς τους τόνους, ότι μην βλέπετε, λέει, τι γράφουν στα social media, μην θεωρεί συνωμοσίας. Εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε. Σαν να θέλει να περάσει κάποιο κάμος, μήνυμα.
2: Ρίχνει τους τόνους, αλλά βέβαια δεν ασχοληθήκαμε, ούτε ασχολήθηκα οι ίδιοι με τα social media, οι ίδιοι αναλυτές στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και άνθρωποι που κοντά στην κυβέρνηση έδωσαν αυτά τα μηνύματα, να το θυμηθούμε. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες.
3: Βέβαια. Και να δούμε τώρα τι άλλο θα φέρουν το επόμενο, τι άλλο θα έρθει
2: το
3: επόμενο.
2: Έχουμε το καλώδιο τώρα, το καλώδιο, που νομίζω με μια γαλλική φόρμουλα, ναι, που θα ενημερώσει όλες τις πλευρές, νομίζω θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Τουλάχιστον το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό.
3: Η καθημερινή της Κυριακής,
2: όλες τις παράκτιες χώρες.
3: Η καθημερινή της Κυριακής έγραφε σχετικά για τη φόρμουλα αυτή. Μετά και την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Γαλλία και τη συνάντηση με Μακρόν, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία. Να ενημερώσει όλα τα παράκτια κράτη, αλλά η Ναύτεξ να βγει από την Ελλάδα.
2: Κάπως αυτό εκεί το συζητάμε. Εκεί το συζητάμε.
3: Μάλιστα.
2: Και από την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα.
3: Και από την Ελλάδα. Κατάλαβα. Δεν ξέρω αν παραμένει σε ισχύ η θέση της Τουρκίας ότι εγώ θέλω να μιλήσω με το κράτος, τη σημαία του οποίου θα έχει το πλοίο. Δεν θέλω να μιλήσω με την εταιρεία, θέλω το κράτος.
2: Το κράτος αυτό επιθυμεί και βεβαίως να έχει ενημέρωση. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή στο καλώδιο Blue Raman, αν θυμάμαι καλά, έχει εκδώσει και η Τουρκία, Ναύτεξ και η Ελλάδα. Θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
3: Και έχουμε και μία συνέλευση του ΟΗΕ στο τέλος του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί μπορεί να. Θα είναι όλοι οι ηγέτες, και ο Μακρόν και ο Ερντογάν. Δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει.
2: Αυτό ο χρόνος θα το ρίξει. Μακρόν, Ερντογάν, πιο πιθανό.
3: Μακρόν, Ερντογάν, πιο πιθανό. Ναι. Σενάριο. Σέχω. Σε ευχαριστώ, Μανώλη.
6: Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διαφορών θεμάτων στο Sky.
7: Θα μπορούσε η κατάσταση να ήταν και χειρότερη, δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας να είχε περάσει στο πεδίο, να είχε γίνει κάποια προκλητική ενέργεια μετά την αναχώρηση του Πρωθυπουργού. Από την άλλη, υπάρχει πράγματι μία επιλογή της Τουρκίας να ανεβάσει την ένταση. Καταλαβαίνω ότι και από τη δική μας πλευρά, λόγω του ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, δεν θα αφήνουμε να πέσει κάτι κάτω εύκολα, όπως μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν.
3: Ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης και ο κ. Συφαντής, ο κ. Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Άξιον.
8: Η κουλτούρα ασφάλειας στην Τουρκία είναι αυτή. Βλέπουν παντού και πάντοτε εχθρούς. Και αν η Τουρκία έχει αποφασίσει το επόμενο διάστημα και μάλιστα σε συγκεκριμένα ορόσημα, δηλαδή όπως είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος, εκεί αν η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης, τα πράγματα θα γίνουν κρίσιμα.
3: Σαββατοκύριακο Πασόκ ήταν αυτό που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε την ομιλία του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, και μετά τη συνέντευξη τύπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ ο κ. Ανδρουλάκης, απάντησε σε δημοσιογράφους, απάντησε στη Δέσποινα Βλεπάκη με πειρά κατά Τσίπρα. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Δύσκολο ήταν οπωσδήποτε. Θέλεις να ακούσουμε λίγο, Ανδρουλάκη, πριν περάσεις εσύ σε όλα και σε όσα έγιναν μπροστά πίσω από τις κάμερες. Ανδρουλάκης για τους στόχους του Πασόκ, πρώτη θέση. Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα, κατά κυβέρνησης, κατά πάντων.
9: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρωτοκόμμα. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.
3: Και κάπου εκεί η Δέσποινα Βλεπάκη τον ρωτάει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τον. Τι του είπες, ακριβώς?
5: Για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο, ο οποίος πρώην πρωθυπουργός είπε ότι υπήρχε πολιτικό κενό, γι' αυτό και ξανάρθε.
3: Και απάντησε.
9: Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος.
3: Προβοκατόρικες ερωτήσεις κάνεις, δεν το έχεις καταλάβει.
5: Προσπάθησα να βγάλω καμιά είδηση. Τι να κάνω. Μέχρι να φτάσει η σειρά μας είχαν ερωτηθεί πολλά. Πολλές από τις απορίες μου είχαν απαντηθεί, οπότε επιχείρησα και εγώ να ρωτήσω κάτι.
3: Μία σύνοψη, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν παρακολούθησε τα τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μπορείς να μας κάνεις μία σύνοψη.
5: Να ξεκινήσουμε με το κλίμα. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, πρέπει να σου πω, στη Χαρίλα Τρικούπη από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Είναι ένα κρίσιμο ορόθυσιμο η φετινή ΔΕΘ για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και πολύ υπέρηξη της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το κέρδισε αυτό το στοίχημα ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του, αλλά και με την παρουσία του στη συνέντευξη τύπου, που ξέρεις, εκεί είναι πάντα το πιο δύσκολο task. Δεν είναι γραμμένα όπως σε μια ομιλία που κάποιος την έχει συγκροτήσει όλοι μαζί με την επικοινωνιακή του ομάδα. Παρουσιάστηκαν τα μέτρα, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι πλήρως κοστολογημένα τα μέτρα, ότι είναι συγκροτημένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, επιχείρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερτονίσει ένα πράγμα, την κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ. Να πει δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, με συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε και έτοιμα 7 νομοσχέδια, αυτά που παρουσίασε, για πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, της οικονομίας, της εργασίας, της υγείας. Είναι έτοιμα λοιπόν 7 νομοσχέδια και τους πρώτους 6 μήνες που θα υπάρχει διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή. Οπότε επιχείρησαν να εστιάσουν στο γεγονός ότι μπορούν να κυβερνήσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κοντολογείς και το Σάββατο και την Κυριακή: εμείς είμαστε εδώ. Υπάρχει εναλλακτικός πόλος. Ναι. Θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Για να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ένας τρόπος υπάρχει και για να έρθει η πολιτική αλλαγή. Να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθάρισε ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο με μια ψήφο ακόμα και μια ψήφο διαφορά, που αυτό παραμένει το εκλογικό του αφήγημα, κυβέρνηση θα γίνει, δεν θα υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα. Και βεβαίως έριξε πειρά και στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, διότι η μάχη της δεύτερης θέσης καλά κρατεί και είχε ενοχληθεί πολύ, όπως κατάλαβα,
6: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κενό. Έτσι σκέφτηκα κάπως να του κάνω αυτή την ερώτηση.
3: Φάνηκε να ανεβάζει λιγάκι την ένταση όταν σου απαντούσε για αυτό. Ήταν ίσως και η στάση Τσίπρα που επέλεξε να ανέβει πρώτος και ξανά μετά.
6: Το συζητάμε
3: μετά.
6: Τόσες μέρες, πριν την 3η Σεπτέμβρη είχαμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Πριν
3: το
6: την εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαμε την Αλέξη Τσίπρα. Επιμένουν πάντως από το ΠΑΣΟΚ ότι είναι μονομέτωπος ο αγώνας τους, ότι θέλουν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν θα αφήνουν τίποτε αναπάντητη από όποια πλευρά και βεβαίως και από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγο ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την παρουσία, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαρινάκης, και είπε.
10: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις στην τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
3: Και θα πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Στο Μιχάλη Τεζάρη είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στην Ανάβησο, όπου εμπλέκεται ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της Ελλάδας, ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος ήταν έκλειστος στις φυλακές με βαριές καταδίκες, αλλά βρισκόταν στην Ανάβησο το πρωί της Δευτέρας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Μιχάλη.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δραπέτης από σήμερα το πρωί είναι για ακόμη μια φορά ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από λιγοήμερη άδεια. Έτσι λοιπόν, οι αρχές βρίσκονται στο κυνήγι του, καθώς από τις 8 το πρωί σήμερα θα έπρεπε να είχε εμφανιστεί στις φυλακές μετά από άδεια 7 ημερών την οποία είχε λάβει, αλλά δεν το έπραξε. Ο Αλβανός κακοποιός ενεπλάκη Σπύρο σε ένοπλο περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ φέρεται να άνοιξε επίγεια εκφοβισμό δύο φορές έξω από κλαμπ Σαρονίδα. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης σταμάτησε τη μουσική και αυτό την αφορμή για τον Αλκέτ Ριζάι και την παρέα του να αντιδράσει. Βγήκε λοιπόν από το κατάστημα, έβαλε μουσική με μεγάλη ένταση στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να απειλεί τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τους εργαζόμενους. Τότε ένας εργαζόμενος που φέρεται να εκτελούσε και χρέη security στην επιχείρηση βγήκε επίσης με όπλο από το κατάστημα και σύμφωνα με πληροφορίες πυροβόλησε κατά του Ριζάι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος της επιχείρησης. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του μπαρ για υπόθαλψη, καθώς επίσης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Όπως καταλαβαίνετε, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται και πάλι στο κατόπι του Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για δολοφονίες, αλλά μην ξεχνάμε, έχει αποδράσει μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα δύο φορές από τις φυλακές Κορυδαλού με ελικόπτερο.
3: Με ελικόπτερο, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Τεζάρης και η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο, για να δούμε λιγάκι και για τον ελέγχο της τροχέας, ανακοινώσεις τροχέας για ελέγχους και αποτελέσματα. Που έρχονται μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα σε μια χρονική στιγμή που κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο σου παγώνει το αίμα. Δηλαδή, δείχνει μια. Καλώς ήρθε, Σοφία. Δείχνει μια μοτοσυκλέτα να περνάει κανονικά. Που έχει γίνει στον Κολωνό.
5: Στον Κολωνό.
3: Να περνάει κανονικά με πράσινο και ένα αυτοκίνητο να έρχεται από το πλάι και να τη χτυπάει, να εξφενδονίζεται το οδηγός. Δηλαδή, είναι τρομακτικό αυτό το βίντεο.
5: Είναι πράγματι τρομακτικό. Είναι σοκαριστικές αυτές οι εικόνες. Σπύρο, έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί που ήταν εκείνη την ώρα πίσω από τον οδηγό του. Του δικύκλου, τον οδηγό της μηχανής, η οποία κάμερα τα κατέγραψε όλα και φυσικά είναι και διάψευτος μάρτυρας για την έρευνα και της τροχέας. Δείχνει λοιπόν το βίντεο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Είναι αυτό το οποίο είπες. Ο οδηγός της μηχανής πηγαίνει κανονικά στην πορεία.
3: Ανάβει πράσινο.
5: Ακριβώς.
3: Περνάει τη διασταύρωση.
5: Κανονικά, την οποία περνά λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν αφού έχει ανάψει το φανάρι. Από την οδό Τρυπόλεως τώρα, όσοι ξέρουν και την περιοχή, καταλαβαίνουν για ποιο σημείο ακριβώς μιλάμε. Εμφανίζεται ξαφνικά, όπως βλέπουμε την κάμερα. Από τα αριστερά εμφανίζεται η οδηγός, η γυναίκα οδηγός, περίπου 25 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται παραβιάζοντας, όπως όλα δείχνουν, το κόκκινο φανάρι και εμβολίζει κανονικά τη μοτοσυκλέτα με τον αναβάτη. Έχει τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπος. Προφανώς νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σε κρίσιμη κατάσταση. 49 ετών το θύμα. Προφανώς εδώ θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του. Έχει σημασία αυτή την έρευνα. Έχει γίνει αιμοληψία στην οδηγό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, αν ήταν ενδεχομένως υπό την επίρρεια κάποιων άλλων ουσιών. Η ίδια μέχρι στιγμής έχει πει ότι δεν πέρασα το κόκκινο. ναι. Δεν κατάλαβα πώς έγιναν όλα. Συνεχίζεται η έρευνα. Παρ' όλα αυτά έγινε και μέρα μεσημέρι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι ένα ακόμη σοκαριστικό τροχαίο.
12: Σωστά, σωστά.
5: Και,
12: μακάρι ο άνθρωπος τουλάχιστον να πάει καλά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα της υγείας του. Τα υπόλοιπα εντάξει είναι προφανή γιατί έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Έχεις και στοιχεία από παραβάσεις.
5: Και να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται βέβαια εντατικά. Συνεχίζονται μεν οι παραβάσεις στους δρόμους. Είχαμε δηλαδή το σοκαριστικό τροχαίο. Είχαμε και δύο οδηγούς, να σου πω, πριν προχωρήσουμε στα στοιχεία. Στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν να τρέχουν σαν τρελοί κυριολεκτικά. Μιλάμε για έναν 47χρονο που πήγαινε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη. Στο όριο εκεί, να σημειώσουμε, είναι τα 120. Αυτός πήγαινε με 191. Ένας 38χρονος δε στην περιφερειακή οδό κινούνταν με 164 χιλιόμετρα την ώρα, όταν πλέον. Και σύμφωνα με το νέο κώδικα οδήγησης κυκλοφορίας, τα όρια πλέον έχουν μειωθεί. Μιλάμε για μέγιστη ταχύτητα εκεί τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Τους πέρασαν χειροπέδες, τα στελέχη της τροχέας, τα οποία συνεχίζουν τους ελέγχους με αμύωτη ένταση και θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι. Για μία εβδομάδα λοιπόν έχουμε τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχαμε πολλούς ελέγχους, 38.000 ελέγχους για αλκοόλ. Εκεί είχαμε συλλήψεις 5 οδηγών με ένδειξη άνω του 0,60. Μικρό ποσοστό παρόλα αυτά, μειωμένο ποσοστό, και 7.669 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για κράνος, για χρήση κινητού τηλεφώνου, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και λοιπές παραβάσεις.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε τη Δήμητρα Σέκη, γιατί καλό είναι να υπενθυμίσουμε και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν σήμερα σε ό,τι αφορά ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους όσοι βρεθούμε το βράδυ στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο. Γεια σου Δήμητρα, η Δήμητρα Σέκη. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
13: Καλησπέρα. Είναι όλα έτοιμα εδώ στο Καλή Μάρμαρο για μια ξεχωριστή βραδιά. Απόψε το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα παρουσιάσει μια πραγματικά μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα ακούσουμε ηλεκτρονικά τραγούδια και μελωδίες του δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την σύγχρονη ιστορία, την ποιήση και την κοινωνική ευαισθησία. Θα σας πω ότι θα ανέβουν ακριβώς οι καλλιτέχνες στη σκηνή. Η προσέγγιση θα ξεκινήσει σε 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ η συναυλία στις 9 το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά διελτηρίων και για δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
12: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Το ακούτε στις ειδήσεις ούτως ή άλλως. Μπορείτε να το βρείτε και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπάρχουν μέσα τα οποία έχουν τροποποιηθεί, έχουν παραταθεί το ωράριο λειτουργίας τους έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα και στο τρόλεϊ 2-4-10-11, στο λεωφορείο η γραμμή 5-50, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή Τραμ TAF6, αλλά αναλυτικά επαναλαμβάνω, οτιδήποτε πληροφορία θέλετε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε ή στο Sky.gr μπορείτε να τη βρείτε. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσει στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία ζητείται νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6%, τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ΑΕΦΔΕ, με 15,9%. Αν και περιορισμένης εμβέλειας, η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Ανχάλτ την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την ΑΕΦΔΕ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
12: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τέταρτη αγωνιστική χθες για την Super League. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Αστέρα ΑΕΚ 1-1 και φυσικά Λεβαδιακός 0-0. Πάω Κάρι στο ντέρμπι 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός Πανετελικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος με 12 βαθμούς. Όφι ΠΑΟΚ ακολουθούν με 9, όσους έχει και ο Πανετελικός. Πέμπτη ΑΕΚ, έκτος Ολυμπιακός με 8 και 7 βαθμούς αντίστοιχα. Στο μπάσκετ είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει το τουρνά στην Κύπρο Νίξε στον τελικό τη Μακάμπη 77-72. Στο μικρό τελικό Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ήταν σε ένα τουρνουά στη Ρόδο. Στο ίδιο τουρνουά ήταν και η ΑΕΚ. 9 παίκτες εκτός. Το λέμε γιατί και το Παρασκευή Σάββατο υπάρχει και το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Που επίσης μπορούν οι φίλοι του μπάσκετ να δουν μέσα από την τηλεόραση του Sky.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
16: Επόμενος.
17: Ναι.
16: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12.
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
17: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που

0: μαζί μπορούμε απόψε στο Καλλιμάρμαρο και που ελπίζω να σας δούμε όλους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια λοιπόν.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεπάρτησαμε, Thracon.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 3 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του αυτή την ώρα στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί, μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη που άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει

0: νέα ψηφιακά πιστήρια από την Ελλάς. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας για τον Γιώργο Μαζωνάκη και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του τραγουδιστή. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενεκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόουν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Όπως είπε, η επίθεση αυτή είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε αποθήκη που ανήκει σε γεωργική επιχείρηση στη Βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ η Μόσχα εντείνει τα πλήγματά της σε ουκρανικές εφοδιαστικές υποδομές. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι Χούθη, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαίου αγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Για 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή στο πυκνό δάσος και σε τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, πάνω από 8.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Μικρής διάρκειας και έκτασης ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής της Σέρες. Με την επέμβαση των αστυνομικών η κατάσταση εκτονώθηκε. Στην Τουρκία προφυλακίστηκαν 16 άτομα μετά από εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ σε μια επιχείρηση με τίτλο «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στοχοθετεί όλο και περισσότερο τη ΛΟΑΤΚΙ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μακροχρόνιο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να προωθεί και να εγγυά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, σχολίασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κριστιαν Βίγκαντ. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία. Συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλι, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλώς τους. Καλό σας μεσημέρι. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Και αυτές είναι οι ιστορίες του λίγο νωρίτερα σήμερα μαζί σας, την ώρα που έχετε συνηθίσει να ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Mm-hmm. Αλλά η Μαρία και ο Γιάννης είναι καθοδόν τώρα. Mm-hmm. Για το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Γιατί θα είναι οι οικοδεσπότες της απόψινής ειδικής για όλους εμάς εδώ στον Sky βραδιάς. Καλοκαίρινο. Της απόψινής μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που φέτος είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Ο Λοΐζος, πέρα από όλα του τα υπόλοιπα χαρίσματα, είχε και έναν δικό του τρόπο να συνδυάζει το προσωπικό με το συλλογικό, με αυτό που λέμε κοινωνική πραγματικότητα. Και βέβαια το πολιτικό τραγούδι που, όπως έλεγε, υπάρχει στις τέχνες από τα πανάρχια χρόνια, από την εποχή ακόμη του Αριστοφάνη. Αυτό εδώ βεβαίως δεν είναι ένα πολιτικό τραγούδι, είναι ένα ερωτικό τραγούδι, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα νομίζω του ελληνικού κοινού, που ράφτηκε όμως σε μια ταραγμένη πολιτικά εποχή, το 1974, λίγο μετά την πτώση της Χούντας. Και είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που είπε ποτέ ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ο Παπακοσταντίνου έχει πει εκατοντάδες τραγούδια, αυτό νομίζω το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Και σ' ακολουθώ. Υπόλοιπα σε λίγες ώρες στο Καλλιμάρμαρο, σε αυτό το ένατο παρακαλώ ραντεβού μας. Αυτή είναι η ένατη σεζόν που η χρονιά μας ξεκινά κάπως έτσι, με μια συναυλία αφιέρωμα πάντα για καλό σκοπό, συγκεντρώνοντας χρήματα για δράσεις που θα αναπτύξουμε μέσα στη χρονιά με τη δική σας συμμετοχή πάντα. Όσοι έχετε κλείσει τα εισιτήριά σας, καλώς, με το καλό να συναντηθούμε απόψε, να τραγουδήσουμε, να ξορκίσουμε λιγάκι ό,τι μας τρώει, να ξεφύγουμε και να μπούμε έτσι ρυθμικά όλοι μαζί στο φθινόπωρο, που αν κρίνω και από τις μετεωρολογικές προγνώσεις, θα είναι αργότερα μαζί μας η Χριστίνα Σούζη να μας τα πει. Έχει αρχίσει το φθινόπωρο, μας χτυπά την πόρτα. Να πόκειται βέβαια στη διάθεσή μας, στη διάθεσή σας, το αν θα ανοίξετε την πόρτα ή όχι. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Ο έτερος τρόπος να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Και έχουμε και ένα τρίτο τρόπο και πιο άμεσο, μέσω Viber αν θέλετε επικοινωνούμε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003. Έτσι εξασφαλίσαμε ένα νούμερο εύκολο για να το θυμάστε εσείς που χρόνια τώρα μας ακούτε συντονίζοντας την συχνότητά σας στο 100,3. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και δίπλα μου είναι η κυρία Δώρα Γιαννακάκη από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να πούμε έτσι δύο λόγια για αυτήν την ένατη συναυλία που διοργανώνεται Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γεια σας κυρία Γιαννακάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Αυτό σημαίνει ότι ξεκινήσαμε 9 χρόνια πριν ή υπήρχαν και χρονιές που δεν έγινε συναυλία?
1: Όχι, υπήρχαν τα χρόνια που είχαμε τον κορονοϊό και σωστά, δεν έγιναν κάποιες συναυλίες. Έχουμε λοιπόν όμως 9 συναυλίες, 9 σπουδαία πρόσωπα έχουμε παρουσιάσει στο Καλλιμάρμαρο. Αν θέλετε μπορώ να τα πω έτσι για την ιστορία. Είναι ο Ξαρχάκος, ο Σαββόπουλος, ο Τσιτσάνης, ο Ζαμπέτας, ο Βαρδής, ο Νικολόπουλος, ο Καζατζίδης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και σήμερα το βράδυ φέτος, ο Μάνος Λοΐζος.
0: Η σειρά του Μάνου Λοΐζου, και μας κάνουν την τιμή οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες.
1: Πάντα, οι οποίοι αφιλοκερδώς έρχονται όλα αυτά τα χρόνια και τραγουδούν για τη συναυλία μας, γιατί ο σκοπός πάντα είναι μεγάλος και έτσι έχουμε κάθε χρόνο όλους αυτούς τους τραγουδιστές αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε πολύ. Mm-hmm. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν συναυλία.
0: Έτσι, χωρίς εκείνους και χωρίς τον κόσμο που κάθε χρόνο, 9 χρόνια τώρα, ανταποκρίνεται.
1: Ανταποκρίνεται, γεμίζει το Καλλιμάρμαρο και φεύγει ικανοποιημένος. Είναι πολύ επιτυχημένες οι συναυλίες μας. Πολύ ωραία τα τραγούδια και πολύ ωραία, πολύ ωραία συνθέτης και τα πρόσωπα που παρουσιάζουμε.
0: Έτσι, και αργότερα τους καλούμε με τα χρήματα που έχουμε συγκεντρώσει, τα δικά τους χρήματα, ναι, να κάνουμε άλλες δράσεις. Να αγοράζουμε δέντρα.
1: Να αγοράζουμε τα δέντρα. Τους καλούμε να δεντροφυτεύσουν το χειμώνα και το καλοκαίρι με τα χρήματα αυτά τα φροντίζουμε τα δέντρα αυτά ούτως ώστε να επιζήσουν και να μεγαλώσουν και να μας κάνουν μεγάλα δάση στο μέλλον.
0: Λοιπόν, καλή μας επιτυχία, θα την έχουμε.
1: Καλή μας επιτυχία. Θέλω να πω ότι οι πόρτες σήμερα το βράδυ θα ανοίξουν. Καταρχάς μπορούν να βγάζουν εισιτήρια μέχρι το παραπέντε και ηλεκτρονικά.
0: Και επιτόπου δηλαδή.
1: Και επιτόπου, επιτόπου, ναι. Υπάρχει box εκεί που μπορούν να βγάλουν επιτόπου. 6 ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες και το βράδυ να μην ανησυχούν. Μέχρι τη 1 η ώρα υπάρχει μια παράταση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπορούν να πάνε και στο σπίτι τους χωρίς να έχουν ανάγκη να φέρουν το αυτοκίνητό τους ή να πληρώσουν ταξί το βράδυ.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Κάθε χρόνο να ευχαριστήσουμε
1: τη Στασίλη και τον ΟΑΣΑ που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Λοιπόν, κυρία Γιαννακάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε το βράδυ απόψε στις 9 στην συναυλία την φετινή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, την συναυλία αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο.

0: νέα της ημέρας τώρα είναι πράγματι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά και συνέβαινε καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, ο αποχαιρετισμός στο Γιώργο Μαζονάκη. Και νομίζω ότι σαν είδηση είναι από αυτές που έχει επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος έχει αντιδράσει στην απώλειά του. Προσπαθούσα να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που τα πούλμαν έφταναν μαζικά το ένα μετά το άλλο για να αποχαιρετήσουν έναν καλλιτέχνη, έναν τραγουδιστή. Υπήρξε η περίπτωση του Παντελή Παντελίδη, που όμως το κοινό ήταν άλλο, ήταν αν θέλετε ηλικιακά μικρότερο. Και μετά πιο πίσω, αν δεν κάνω λάθος, τέτοια πλάνα είχαμε να παρακολουθήσουμε από την κηδεία του Καζαντζίδη. Βέβαια, ίσως όλο αυτό να το νιώθουμε και έτσι, να το νιώθουμε πολύ μεγάλο λόγω των social που πάντα διωγγώνουν ένα γεγονός, λόγω της αναπαραγωγής, λόγω του ότι ο καθένας μας πια προσφέρει στο γεγονός με το δικό του υλικό. Δεν πάβει να είναι όμως εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει, το πως ένας καλλιτέχνης δένεται ισοβίως τελικά με το κοινό του και το έρισμα που έχει μετριέται τελικά και εκεί, στο τελευταίο χειροκρότημα. Αυτή τη στιγμή σπουδαίοι καλλιτέχνες, κορυφαίοι συνθέτες, πολιτικοί, από ό,τι είδα είναι και πολιτικοί ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται εκεί και αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη, και πάρα πολλοί κόσμος βεβαίως, κόσμος που ταυτίστηκε με τα τραγούδια του, ταυτίστηκε με την προσωπικότητα. Τα τραγούδια από μόνα τους δεν ξέρω αν αρκούν πάντα. Πιο πολύ είναι η προσωπική διαδρομή, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα, αυτό που εκπέμπει ο καθένας από εμάς. Είναι εκεί για να πούνε στο Γιώργο Μαζονάκη το τελευταίο αντίο. Από εκεί και πέρα, σε παράλληλο χρόνο, παρακολουθούμε και τις αστυνομικές εξελίξεις στην υπόθεση με τους γιατρούς. Είναι ραγδαίες πραγματικά οι εξελίξεις. Σε πολλαπλά επίπεδα συμβαίνουν. Όλο το Σαββατοκύριακο παρακολουθούσαμε τι διαστάσεις έχει πάρει αυτό το θέμα. Πώς τελικά ένα καλοκουρδισμένο σύστημα λειτουργούσε πολλά χρόνια σε καθεστώς ημί παρανομίας, πουλώντας ό,τι είχε ανάγκη ο καθένας. Ελπίδα, ματαιοδοξία. Τώρα στα άλλα γεγονότα της ημέρας είναι και αυτό. Αύριο 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος μάλιστα έσπευσε να προαναγγείλει και την κάθοδό του στην πολιτική. Έκανε μια ανάρτηση στο X μέσω της φυλακής και υποστηρίζει ότι έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Μάλιστα μας προειδοποιεί όλους ότι θα βρεθεί μπροστά μας στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Θα κάνουμε και εμείς αργότερα. Έχουμε προγραμματίσει μια τέτοια κουβέντα. Αν και εφόσον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η νομολογία που έχει ο Άριος Πάος θέτουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μπορεί ένας κομματικός σχηματισμός, του οποίου ο Κασιδιάρης θα εμφανίζεται ή θα λειτουργεί ως πραγματικός, έστω και μη τυπικά δηλωμένος αρχηγός, μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο μας στις εκλογές που έρχονται. Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Ένα ακόμη πρόσωπο από το παρελθόν εμφανίστηκε σήμερα στην επικαιρότητα. Είναι ο Αλκέτ Ριζάη, ο Αλβανός εγκληματίας, ο οποίος νομίζω είναι γνωστός περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα για εκείνες τις θεαματικές αποδράσεις με το ελικόπτερο και άλλες βέβαια απόπειρες απόδρασης. Μία ακόμα απόπειρα απόδρασης φαίνεται πως πέτυχε, γιατί ο Αλκέτ Ριζάη δηλώθηκε και επισήμως σήμερα το πρωί δραπέτης. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας θυμίσει λίγο ποιος είναι ο Αλκέτ Ριζάη, γιατί περνούν τα χρόνια και μνήμη εξασθενή. Σοφία, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Καθαρίνα. Επισήμως δραπέτης πλέον ο Αλκέτ Ριζάη, όπως είπες, ακόμη μία φορά, γιατί αυτή τη φορά δεν επέστρεψε ως όφιλε στις φυλακές και πλέον η ελληνική αστυνομία τον αναζητά. Είχε πάρει, όπως φαίνεται, άδεια για να ξεκινήσω από αυτό, αλλά φαίνεται ότι ενεπλάκησε ένα περιστατικό με πυροβολισμό στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο και φέρεται να εμπλέκεται εκεί. Είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Σήμερα όμως δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά το περιστατικό και πλέον αναζητείται την ελληνική αστυνομία από εκεί και πέρα. Ποιος είναι ο Αλκέτ Ριζάη? Είναι ο πιο διαβόητος, όπως θα λέγαμε, ναι, αμέσως μετά τον Βασίλη Παλαιοκώστα.
0: Σωστά,
1: όμως,
0: ναι,
1: μαζί με τον οποίο οι δυο τους, όπως είπες προηγουμένως, δύο φορές παρακαλώ, όχι μία, δύο φορές με ελικόπτερο είχαν καταφέρει να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλλού. Για όσους θέλουν να το θυμηθούν, υπάρχει και βίντεο, υπάρχουν τα σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν στο ΙΔΕΚ, τότε με το ελικόπτερο που πήγε, προσγειώθηκε κανονικά στην ταράτσα των φυλακών και πήρε τους δύο καταδικασμένους.
0: Έχουμε ζήσει πολλά σε αυτή τη χώρα. Ναι, απλώς τα ξεχνάμε, γιατί συνεχώς ανατροφοδοτείται με διάφορα άλλα που λέμε απίστευτο και απίστευτο. Βάζουμε αυτό το επιθετικό προσδιορισμό, αλλά πράγματι έχουμε δει αυτό να συμβαίνει.
1: Καλά κάνεις και το λες και το θυμίζεις, γιατί αυτό έγινε μεν 4 Ιουνίου του 2006. Ήταν η πρώτη απόδραση μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα τότε. Μια ιστορία που είχε προφανώς ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για το σοφρονιστικό κατάστημα, για τις δικλείδες ασφαλείας, για το πώς ακριβώς κατάφεραν αυτοί οι δύο να κάνουν όλη αυτή τη συνεννόηση με το ελικόπτερο, που φαίνεται πως το είχαν κανονίσει πριν από κάποιο διάστημα τότε. Το είχαν πάρει, φαίνεται, και για μια βόλτα πάνω από την Αθήνα. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις τότε για τις συνεννοήσεις που προφανώς είχαν κάνει, ποιοι ακριβώς έφταιγαν και σε ποιο βαθμό. Και, εν πάση περιπτώσει, τότε μια ιστορία που νομίζω δεν έχει ξεχαστεί από όλους όσους.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, γενικά έδωσε το πάτημα και για διάφορες άλλες ιστορίες στα όρια της. Των θεωριών συνωμοσίας αυτή η απόδραση.
1: Νομίζω ότι την πλήρη αλήθεια τώρα, όσοι την ξέρουν, δεν θα τη μάθουμε ποτέ
0: το
1: 100%. Αλλά σίγουρα μιλάμε για την πρώτη απόδραση το 2006. Οι δυο τους φεύγουν λοιπόν από το σοφρονιστικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού. Στο ενδιάμεσο, να θυμίσω ότι ο Ριτζάη τον Αύγουστο του 2006 σκοτώνει εμψυχρό στο Περιστέρι τον Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και τον Ιωάννη Κάτσιο μετά από εντολή, όπως λέει το κατηγορητήριο τότε, του Βασίλη Σταφανάκου. Μιλάμε, Βασίλη Σταφανάκος, για να θυμίσουμε, από τα πιο βαριά ονόματα της Greek Mafia, με πολύ συζητημένη δολοφονία και με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Φαίνεται λοιπόν πως είχε δολοφονήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Συλλαμβάνεται το ίδιο έτος, το 2006, στη Βιωτία. Πάλι όμως η παραμονή του στη φυλακή έχει ημερομηνία λήξης.
0: Ναι.
1: 22 Φεβρουαρίου του 2009 κάνει τη δεύτερη πετυχημένη απόδραση, πάλι με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, που είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, στο ενδιάμεσο. Τον είχαν καταφέρει να τον συλλάβουν και να τον ξαναβάλουν στη φυλακή. Πάλι λοιπόν οι δυο τους με το ελικόπτερο φεύγουν κανονικά από τις φυλακές. Μερικούς μήνες θα παραμείνει δραπέτης ο Αλκέτριζάη. Μάλιστα να πούμε ότι φαίνεται ότι εκεί ήταν μαζί με τη σύντροφό του τότε, άλλο πολύ συζητημένο πρόσωπο της εποχής, να θυμίσω, ονόματι Ασπασία Μητροπία. Στα δημοσιεύματα μάλιστα τότε την αναφέρανε, Κατερίνα το θυμάσαι, ως Σούλα του Ριζάη.
0: Ήταν
1: η περιβόητη Σούλα του Ριζάη, η οποία, να θυμίζω, ότι τον είχε ερωτευτεί παράφορα στο πλευρό του μέχρι το τέλος. Είχε παρατήσει όλη τη ζωή για να ακολουθήσει τον Αλκέτ Ριζάη. Ήταν μια ιστορία και αυτή από μόνη της, μια ιστορία μέσα στην ιστορία που τη συζητούσε πάρα πολύ ο κόσμος. Mm-hmm. Είχε πάει και στο δικαστήριο, τον είχε πράσπισει στο δικαστήριο. Αυτή η γυναίκα ήταν επταγμένη στο πλευρό του Αλκέτ Ριζάη. Και φαίνεται ότι μεταξύ τους είχαν αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό δέσιμο. Βέβαια τον εντόπισαν στο γραμματικό μαζί με την Σούλα, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, την Ασπασία Μητροπία. Και τότε προχώρησε όλη η διαδικασία και προφανώς φυλακίστηκε και μετά δικάστηκε κλπ. Να πω επίσης, για να δούμε και λίγο.
0: Έκτοτε ήταν στις φυλακές.
1: Έκτοτε παρέμενε στις φυλακές.
0: Στις φυλακές ήταν ψήστης ασφαλείας. Στο δομοκό. Αλλά είχε πάρει αρκετές άδειες, άκουσα.
1: Τις προβλεπόμενες. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο και σε κάποιους, αν φαίνεται περίεργο ή παράξενο, ακόμα και οι βαρυπινίτες δικαιούνται να παίρνουν άδειες, αρκεί να τηρούν τους κανόνες. Mm-hmm. Τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δικαιούνται λοιπόν να πάρει άδειες ο Αλκέτ Ριζάη, τις έπαιρνε κανονικά και επέστρεψε. Αυτή τη φορά όμως.
0: Βέβαια, κανείς θα πει, και το λένε ήδη οι ακροατές, αυτό το περίφημο βραχιολάκι για ποιους υπάρχει τελικά, αν δεν το φορούν οι σκληροί ποινικοί ή επικίνδυνοι, με ιστορικό δηλαδή στις αποδράσεις.
1: Τώρα ανοίγεις μία μεγάλη κουβέντα, γιατί αποδράσεις έχουν γίνει κι άλλες. Τώρα συζητάμε πάρα πολύ για τον Ριζάη, γιατί είναι ένας από τους πιο διαβόητους κρατούμενους που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα.
0: Σκληρός ποινικός, δηλαδή έχει αποδράσει ήδη 2 φορές, τι περιμένεις.
1: Αλλά έχουν γίνει αποδράσεις και σε άλλες περιπτώσεις. Και από αγροτικές φυλακές και από άλλες φυλακές. Δηλαδή παίρνουν άδεια κρατούμενοι και πολλές φορές δεν επιστρέφουν. Mm-hmm. Και μετά τους αναζητά η ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται και συζητείται κατά καιρούς, το κατά πόσο γίνεται επιτήρηση όταν παίρνουν τις προβλεπόμενες άδειες. Μήπως τα πράγματα θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά. Είναι μια ξεχωριστή συζήτηση αυτή την οποία θέτεις τώρα, γιατί δυστυχώς ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε έχουν αποδράσει και άλλοι από τις φυλακές και δεν έχουν επιστρέψει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναζητούνται.
0: Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα το παρακολουθήσουμε. Θα δούμε πόσο θα ανέβει στην επικαιρότητα. Σίγουρα θα είναι μαζί μας όσο συλλαμβάνεται το Αλκέτριζα. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι βεβαίως η αστυνομία τον ψάχνει μαγνητοδός. Όπως λέει το κλισέ, έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό.
1: Και ουρανό, πάντως να πούμε κιόλας για τον, αν θέλεις να θυμίσουμε κιόλας για τον σύντροφό του, τον φίλο του, τον Βασίλη Παλαιοκώστα, παραμένει ο νούμερο ένα επικηρυγμένος για τις ελληνικές αρχές. Με 1 εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο, για
1: με
0: το
1: 1 εκατομμύριο είναι ο νούμερο ένα καταζητούμενος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Αλκέτ Ριζάη, τουλάχιστον η ελληνική αστυνομία, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να τον εντοπίσει. Πάντως έτσι για την ιστορία, και θα κλείσω με αυτό έτσι για να δούμε λίγο και το ψυχογράφημα. Να θυμίσω ότι είχε κάνει μια συνέντευξη μέσα στις φυλακές Γρεβενών το 2011. Mm-hmm. Και αυτό λέει πολλά. Είχε προαναγγείλει μια τρίτη απόδραση ουσιαστικά, Κατερίνα, θα σου πω. Γιατί...
0: Ας το εκεί. Γιατί αυτό μπορεί κανείς, νομίζω και οι ακροατές μας καλύτερα, χωρίς τη δική μας υπόδειξη, να το ερμηνεύσουν όπως και να το δοκούν. Λοιπόν, φεύγουμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, η Αναστασία Τσιβγούλη είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία?

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Διζυγλικινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors.
0: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
6: Θοδωρής Μαμβακάρης,
7: Τάκης Γιαννούτσος.
6: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
7: Στον Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρυπινίτη κακοποιού Αλκετριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, τη χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε σήμερα τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Στην Τουρκία προφυλακίστηκαν 16 άτομα μετά από εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Την ανησυχία της για την κατάσταση στην Τουρκία εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, αύριο Τρίτη στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς τους. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι μεσίως 3.30 και εμείς εδώ μετράμε αντίστροφα. Μετράμε αντίστροφα για την απόψινη μεγάλη μας συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν ακούτε τη Μαρία και το Γιάννη. Το Γιάννη και τη Μαρία, την ώρα που έχετε συνηθίσει να τους ακούτε. Προετοιμάζονται τα παιδιά της αλλαγής. Προετοιμάζονται για να σας υποδεχθούν από κοντά στο Καλλιμάρμαρο. Οπότε και σε λίγη ώρα θα ανοίξουν οι πύλες της συναυλίας. Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς ετοιμάζεστε για την απόψινη συναυλία. Ετοιμάζεστε να τραγουδήσετε τα μάθανα τα τραγουδία του Μάνου Λοΐζου και με το άλλο μάτι παρακολουθείτε τον αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι εντυπωσιακό αυτό που σημαίνει, το έλεγα και νωρίτερα. Πάρα πολλοί κόσμος, ένα πλήθος ετερόκλητο. Βλέπεις μικρά παιδιά, βλέπεις μεγάλο κόσμο. Όλοι είναι εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Και χθες, από χθες το βράδυ, τα πούλμαν έφταναν το ένα μετά το άλλο. Ένας ακροατής με ρώτησε νωρίτερα αν απόψε οι καλλιτέχνες θα πούν ένα τραγούδι για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό είμαι και εγώ έτσι πολύ περίεργη να το δω, αν θα συμβεί. Πάντως νομίζω ότι και αυτό που βλέπουμε είναι ένας δείκτης έτσι, του μεγέθους, του εκτοπίσματος, του καλλιτεχνικού. Δηλαδή το πόσο αυθόρμητα και ενστικτοδό σηκώνεσαι από το σπίτι σου ένα βράδυ, προκειμένου ένα βράδυ Κυριακής, για να πας να αποχαιρετήσεις ένα καλλιτέχνη με τον οποίο δέθηκες και ταυτίστηκες. Και βλέπω ότι μεταξύ των καλλιτεχνών, των ομότεχνών του που τον αποχαιρέτησαν και ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος με μια έτσι συγκινητική ανάρτηση. Νομίζω τα λέει όλα μέσα σε τρεις σαράδες ο Σταύρος Ξαρχάκος που έχει σήμερα και το ονομαστική του εορτή. Μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με μια ανάρτηση του λοιπόν ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης λέει ότι αποχαιρετούμε πρόωρα δυστυχώς, και αυτό παίζει το ρόλο του όπως και να το κάνεις, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Αυτά αναφέρει ο Σταύρος Ξαρχάκος σε μια αναρτησή του και δημοσιεύει και μια φωτογραφία από τα νιάτα του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σε λίγο Χριστούνα Σούζη θα είναι μαζί μας να μας δώσει τις προγνώσεις του καιρού για το πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα, η οποία πιθανότατα θα είναι, ίσως να το έχετε καταλάβει από χθες το μεσημέρι, η πρώτη φθινοπορεινή. Λίγο η θερμοκρασία έπεσε, λίγο αεράκι, μια συννεφιά χθες το μεσημέρι, έτσι πολύ χαρακτηριστική, πολύ φθινοπορεινή. Εντάξει, νομίζω ώρα του ήταν. Έχει πια φτάσει στη μέση του ο Σεπτέμβριος. Αύριο 15 θα γράφει το ημερολόγιο. Έτσι, να υποδεχθούμε το φθινοπορεινό. Και να είναι τουλάχιστον λίγο πιο ευχάριστη η καθημερινότητά μας, γιατί και αυτά τα 35 δεν αντέχονται τώρα. Λοιπόν, πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα για πολλούς μαθητές μετά τον αγιασμό της Παρασκευής και το πρώτο κουδούνι. Είπαμε, όλα μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους και προχωράμε. Προχωράμε προς το φθινόπωρο. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάμε το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής. Επομένως, κρατήστε και αυτό το μήνυμα που σας στέλνει η Εθνική, να κάνετε τις αγορές σας με πιστωτικές τράπεζες, με πιστωτικές κάρτες, με συγχωρείτε, της Εθνικής Τράπεζας, μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου και να υποφεληθείτε, να κερδίσετε με το Go for More 15% στα καταστήματα Honda Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go for More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες θα βρείτε στο nbg.gr. Λοιπόν, και μιας και σας είπα για τα Honda Center, στα Honda Center πηγαίνουμε για να αγοράσουμε οτιδήποτε θέλουμε σε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας. Η επίσκεψή μας για shopping γίνεται πραγματικά απολαυστική. Καλώς την. Χριστίνα Σούζη στο στούντιο.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά είμαι και εγώ, μια χαρά.
0: Λοιπόν, εσύ,
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε και όλα τα καλά. Και καλό φθινόπωρο να πω,
1: Εντάξει. Περνάσαμε κιόλας. Ναι, εντάξει, άντε, καλό φθινόπωρο.
0: Να σε ρωτήσω, εσύ είσαι από εκείνους που θέλουν επιτέλους να πέσει η θερμοκρασία.
1: Βέβαια, είμαι από
0: αυτούς. μπουφανάκι.
1: Να, όχι, να μην βάλουμε μπουφανάκι, δεν με νοιάζει αυτό. Να είσαι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δεν μπορεί να υδρώνει ακόμα και να λες ότι είναι 45 Αυγούστου. Ναι, είναι.
0: Με βεντάζει από τον κόσμο. Σήμερα κατέβηκα με τα μέσα λόγω τη συναυλία μα. Και ήμουν τώρα στον ηλεκτρικό. Καλά, εννοείται δεν υπάρχει κλιματισμό. Ή εκτό αν είμαι εγώ τώρα. Τι να πω, τόσο ψυχή και δεν διαλέγω.
1: Όχι, όχι, είχε ζέστη και χθες το βράδυ είχε ζέστη.
0: Με τις βεντάλιες ο κόσμος.
1: Και σήμερα, ναι, γιατί δεν φυσάει πολύ, φυσάει ελάχιστα. Δεν, πάντως δεν φαίνεται να έχει βροχή, δεν έχει, άρα η συναυλία μας θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Άρα πάμε όλοι με τις βεντάλιες μας να πω, αλλά θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία και το βράδυ. Και κάθε μέρα θα πέφτει και από λίγο, δηλαδή σήμερα
0: γιατί
1: δεν περιμέναμε.
0: Εσύ στείνεις μπουφανάκι σήμερα.
1: Όχι καλέ, μην τρελαθούμε κιόλας, απλά δεν θα ζεσθενόμαστε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί στα βόρεια προάστια την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έκανε περισσότερη ψυχρή.
0: Από
1: την Τετάρτη ήταν πιο ψυχρή ημέρα. Και αύριο θα παίζει, δηλαδή αύριο μέχρι 28-29 βαθμούς στην Αττική. Mm-hmm. Μια χαρά θα είναι. Ωραία. Και το βράδυ θα πέσει ακόμα πριν. Δηλαδή κάθε μέρα θα πέσει και από λίγο.
0: Θα πηγαίνουμε φυσιολογικά λοιπόν.
1: Α, μπράβο.
0: Για να αρμοδιόμαστε τη εποχή.
1: Για να φτάσουμε να είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή. Επίπεδα Σεπτέμβρη είναι γύρω στου 30 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, 29 με 30 για το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, το οποίο αυτό θα είναι εδώ πέρα, αυτό που διανύουμε δηλαδή. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι η επόμενη, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αλλά από ό,τι φαίνεται και η επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε άστατο καιρό γενικότερα. Άρα θα βγάζει βροχές, θα περνάνε διάφορα χαμηλά. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσω από τώρα, δηλαδή κάθε μέρα τι θα κάνει. Mm-hmm. Ας πούμε, αύριο θα βρέξει στο Ιόνιο τα Ηπειρωτικά και περισσότερες βροχές θα είναι στην Πελοπόννησο.
0: Oh, yeah.
1: Εδώ στην Αττική πιθανότητα για βροχή στα δυτικά του νομού. Την Τετάρτη οι περισσότερες βροχές θα είναι στα Κύθυρα και την Κρήτη, γιατί το χαμηλό κινείται νότια, οπότε θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη. Okay. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στην υπόλοιπη ανατολική ηπειρωτική χώρα, κάπως έτσι.
0: Okay.
1: Άρα την Πέμπτη και την Παρασκευή οι βροχές δεν φαίνεται να είναι αξιόλογες και μετά έχει ο Θεός πάλι.
0: Πάντως εδώ εμάς δεν βλέπεις να μας επηρεάζει.
1: Την Τρίτη
0: άμεσα.
1: Περισσότερο.
0: Την Τρίτη.
1: Ναι. Αυτό, ό,τι κάνει αύριο δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Ωραία,
1: αυτά.
0: Μια χαρά. Λίγο να το καταλάβω.
1: Ναι, μα ναι, και πρέπει να βρέξει, να καθαρίσει και ατμόσφαιρα, να καθαρίσουν και οι δρόμοι λίγο.
0: Γιατί το λες αυτό, ότι περιμένουμε την βροχή, δηλαδή για να καθαρίσουν οι δρόμοι.
1: Γιατί έχει μαζέψει τώρα κάτω σκόνη πολύ και τέτοια και οτιδήποτε άλλο, ναι, άστο. Ακριβώς.
0: Θα είστε πρώτο τραπέζι.
1: Εννοείται, εννοείται. Αλλή μόνο σας περιμένουμε όλους.
0: Όλους. Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Φιλιά πολλά. Πάμε κι εμείς στις διαφημίσεις μας για να συνεχίσουμε μετά ανοίγοντας την κουβέντα που ανοίγει εκ των πραγμάτων η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του Ηλία Κασιδιάρη. Να σας πω, όπως με ενημερώνει η Σοφία Γαλάνη που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ότι έχουμε μια φωτιά αυτή τη στιγμή στην Ανατολή της Λάρισα, στην περιοχή Ανατολή, στη Λάρισα και επιχειρούν 5 εναέρια. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι είναι μια μεγάλη φωτιά. Γι' αυτό έχουν σπεύσει τα εναέρια μαζί να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις, ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν την φωτιά όσο το δυνατό συντομότερο. 15 Σεπτεμβρίου και ακόμα κυνηγάμε τις φωτιές, δυστυχώς. Κυρίες και κύριοι, πάμε, διαφημίσεις.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9.

0: Λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι, ο ύμνος της προσφάτως εκλιπούσης Dolly Parton, επιστρέφουμε εδώ 10 λεπτά πριν από τις 4 για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νίκο Παπασπύρου, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Ο λόγος για τον οποίο του ζήτησα να τα πούμε αυτό το απόγευμα είναι η αυριανή αποφυλάκηση μετά από 13 χρόνια του Ηλία Κασιδιάρη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης εξέτησε ποινή πολυετούς κάθειρξης ως διευθυντικός στέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν θα μπορέσει ο πρώην έγκλειστος να πολιτευθεί, να κατέβει στις εκλογές και ενδεχομένως να μπει και στη Βουλή, όπως ο ίδιος έχει προαναγγείλει. Γεια σας κύριε Παπασπύρου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, ποια είναι η δική σας αίσθηση για το γεγονός ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης όλο αυτό το διάστημα από τη φυλακή με κάθε τρόπο, έχοντας βρει δίωδο προς το ακροατήριό του, το οποίο προφανώς και υπάρχει, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν τελειώσει οι πολιτικές του επιδιώξεις.
1: Κοιτάξτε, το να έχει πολιτικές επιδιώξεις και πολιτικές απόψεις και να τις εκφράζει είναι κατανοητό. Το ερώτημα είναι τι λέει ο νόμος. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθερξη για μια σειρά από αδικήματα που έχουν, αν θέλετε, δημοκρατική απαξία, όπως η εγκληματική οργάνωση, απαξία έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται είτε να είναι μέλος της ηγετικής ομάδας κόμματος, ακόμη και αφανώς, ακόμη και ως υποκρυπτόμενη ηγεσία, είτε να είναι στους συνδυασμούς του κόμματος, και μάλιστα ο νόμος αυτός ορίζει ότι αυτή η απαγόρευση ισχύει για όλη τη διάρκεια της ποινής. Προσέξτε, όχι για τη διάρκεια έκτησης της ποινής, δηλαδή για πόσο χρόνο εκτείς την ποινή, είσαι στη φυλακή ή στα συγκεκριμένα μέτρα κατοίκων περιορισμού κλπ. Αλλά για όλη την ονομαστική διάρκεια της ποινής. Η ονομαστική διάρκεια της ποινής, αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω το φάκελο της υποθέσεως, αλλά από τα δημοσίως γνωστά, αντιλαμβάνομαι ότι είναι 13 χρόνια από το 2020.
0: Ναι.
1: Άρα, για όλη, τη διάρκεια της για όλη την ονομαστική διάρκεια της ποινής, δεν μπορεί να μετέχει στην ηγεσία πολιτικού κόμματος. Αυτό ορίζει ο νόμος. Και σε αντίθετη περίπτωση, ο μεν Άριος Πάγος οφείλει το κόμμα αυτό να μην το ανακηρύξει, να μην το επιτρέψει δηλαδή να καταρτήσει συνδυασμός και να κατέβει σε εκλογές. Αν τυχόν ο Άριος Πάγος δεν το μπορέσει να το διαπιστώσει, γιατί η διαδικασία αυτή είναι λίγων ημερών και ξέρουμε ότι μπορεί κάποιος να πίσω από ένα κόμμα χωρίς να φαίνεται και αποκαλυφθεί στη συνέχεια, τότε μπορεί να γίνουν ενστάσεις στο ανώτερο δικό δικαστήριο, όπου βεβαίως είναι αυτή η πολύ δύσκολη και διαδικασία που κρατάει πάνω από έτος για να ακυρωθούν οι ανακηρύξεις των βουλευτών πλέον από το ανώτερο δικαστήριο. Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό που δεν είχαμε ποτέ τονίσει, γιατί δεν υπήρχε λόγος, είναι ότι ο νόμος λέει ότι το κρίσιμο δεν είναι η έκτηση της ποινής, πόσο κρίσε μέσα, όπου υπολογίζονται ευεργετικά οι μέρες που εργάζεσαι, όπου συμψηφίζεται η προηγούμενη προσώρινη είναι κράτηση. Ακριβώς. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει η διάρκεια της ποινής, όχι η έκτηση της.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όχι και η αποφυλάκηση από μόνη της.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αρθρογραφήσατε στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Γεννήθηκε αυτός ο προβληματισμός και μου ζητήθηκε και η νομική μάπα.
0: Η αποφυλάκηση, λέτε λοιπόν, είναι αδιάφορη. Εσείς αν σας ζητούσα ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά τη ρητορική που χρησιμοποιεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αύριο θα δούμε σίγουρα. Θα δούμε δημοσιογραφικά συνεργεία να βρίσκονται εκεί, να καταγράφουν το γεγονός της αποφυλάκησής του. Και είναι πολύ πιθανό ο άνθρωπος αυτός, που θυμίζω ότι έφτιανε και κλωτσούσε τους δημοσιογράφους, χαιρετούσε ναζιστικά και πάει λέγοντας, να μιλήσει και να στείλει, να απευθυνθεί και προς το ακροατήριό του. Τι προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, προσπαθεί να επανασυσπηρώσει ένα κοινό, το οποίο φαίνεται, όπως το είπατε από την αρχή, ότι τον να ακούει κατ' ελάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό το πρόβλημα είναι τι κάνει εκείνο. Σε ένα άλλο βαθμό το πρόβλημα είναι ποια είναι τα δικά μας αντανακλαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Η απογόρευση συμμετοχή σε εκλογές είναι αντιλαμβάνεστε το έσχατο μέσο. Από εκεί και πέρα, ο λόγος θα πρέπει να καταπολεμηθεί με το λόγο και με την πειθό. Δεν έχουμε άλλο εργαλείο ως δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Άρα χρειάζεται και τα δύο. Χρειάζεται το έσχατο μέτρο για να αποτρέψεις κάποιες περιπτώσεις να μπουν στη Βουλή και να ασκήσουν εξουσία, που στο παρελθόν ξέρουμε που οδήγησε. Από εκεί πέρα όμως η βασική άμυνα είναι ο λόγος και η επιτυχία της δημοκρατίας τους.
0: Ναι. Κόντρα σε
1: ευθύνη, κυρία Δράκου, όλων των πολιτικών κομμάτων. Όλων των πολιτικών κομμάτων να λειτουργεί η δημοκρατία και να είναι αποτελεσματική η διακυβέρνηση μιας χώρας. Διότι πρωτίστως υπονομεύεται η δημοκρατία όταν υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα και η σοβαρότητα φυσικά και η αξιοπιστία της διακυβέρνησης.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς η αίσθησή σας αν θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις τρύπες, δηλαδή μπορεί να δούμε αυτό που έκανε το 2023 με τους Σπαρτιάτες για να μπει στις εκλογές.
1: Έχουμε αυτό το προηγούμενο, όπως το έκρινε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου από τη στιγμή που έχουμε ένα προηγούμενο.
0: Δηλαδή πάλι θα δούμε έναν αγώνα δρόμου να αποκλειστεί από το κοινοβούλιο, ένα κόμμα το οποίο ο Κασιδιάρης στήριζε φανερά.
1: Νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες νομοθετικές αλλαγές στο σημείο αυτό. Δηλαδή πρώτον να μπορεί να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, να υπάρχουν μηχανισμοί διοκτικοί που να παρακολουθούν αυτά τα ζητήματα. Όλη αυτή η ιστορία τότε ξεκίνησε με βάση τις δηλώσεις του πρόεδρου, του τότε πρόεδρου του κόμματος, έτσι, του κ. Στιγκάν, δεν τις είχε κάνει, μπορεί να μην είχαμε και αυτή την εξέλιξη. Δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο το ελληνικό κράτος διακρύβωσε. Ακολούθησε εκείνες τις δηλώσεις.
0: Mm-hmm. Άρα λέτε ότι χρειάζεται λίγο να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να θωρακίσουμε λίγο καλύτερα.
1: Το λέτε καλύτερα εσείς. Να θωρακίσουμε. Και φυσικά χρειάζονται και αλλαγές στο τι σημαίνει αυτή η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία. Θυμίζω ότι τότε το Ανωτάτου Δικαστήριο ακύρωσε μόνο τις έδρες, την εκλογή εκείνων. Για τους οποίους είχαν
0: υποβληθεί ενστάσεις. Τρεις βουλευτές, ναι, για τους οποίους είχαν υποβληθεί ενστάσεις.
1: Είπε δηλαδή ότι κακό συμμετείχε το κόμμα σε εκλογές, αλλά ακυρώνω μόνο αυτούς, τις περιφέρειες των οποίων, που μας ασκήσαν ένσταση. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι προβληματική η κρίση, αλλά καλώς ή κακώς αυτή είναι τώρα η νομολογία. Άρα πρέπει να έρθει ο νόμος να το ρυθμίσει το ζήτημα.
0: Θα έρθει, πιστεύετε, ποια είναι η αίσθησή σας, θα δούμε ρυθμίσεις.
1: Νομίζω θα δούμε. Γιατί κάποια προβλήματα, έστω και τεχνικά, χρειάζονται διορθώσεις.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μας απασχολήσει και πάλι. Και είναι και το timing, έτσι, έχει ενδιαφέρον. Σε πάντα αυτές οι συμπτώσεις του ημερολογίου, εκείνος αποφυλακίζεται αύριο, σε λίγες μέρες, στις 18 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό φορτίζει, νομίζω, το γεγονός της αποφυλάκησής του, εννοώ, λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ κύριε Παπασπύρου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπασπύρου για την αυριανή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου και ευδιευθυντής του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα στα Honda Center για να αγοράσουμε ό,τι είναι αυτό το οποίο μας λείπει. Μόδα, ομορφιά, καλλιτικά, κάθε επίσκεψη. Τίποτα, ψυχοθεραπεία και μόνο. Κάθε επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική στα Honda Center. Σπεύσατε. Ακολουθούν οι υπόλοιπες διαφημίσεις στο δελτίο ειδήσεων στις 4. Επιστρέφουμε για μία ακόμα ώρα παρέα σας.

μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων.

0: μόνη αποτρίχωση, ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
0: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
0: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στις Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χέρι του Γιώργου Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας για τον Γιώργο Μαζονάκη και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του τραγουδιστή. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρυμπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων.

0: Της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊα Κάλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλκύριης στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατά εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Δύο νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνικα Σάνδρα στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Για τη φωτιά στην Κασάνδρα εκδόθηκε 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Για 15η συνεχόμενη μέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει μετά από εφόδους και συλλήψεις 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζού Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF 6 του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Καλό σας απόγευμα, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 4 και 12 πρώτα λεπτά. Πήγα να πω 7 τώρα. Είναι η δύναμη της συνήθειας, βλέπετε. Φαντάζομαι αυτό ισχύει και αντιστρόφως. Δηλαδή και εσείς έχετε συνηθίσει να ακούτε τα μεσημέρια, τα απογεύματά σας, το Γιάννη και τη Μάρια, τα παιδιά της αλλαγής, που δεν είναι εδώ γιατί προετοιμάζονται σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας υποδεχθούν στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί όπου απόψε έχουμε την μεγάλη μας συναυλία αφιερώμα στον Μάνο Λοΐζο. Έφτασε ο καιρός να, για το φετινό ένατο, παρακαλώ, καθιερωμένο μας ραντεβού. Είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πολλοί από εσάς ακούτε τις αναφορές που κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό στο Μάνο Λοΐζο, στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν αφιλοκερδώς, στα όσα θα συμβούν κατά τη διάρκεια της απόψινής βραδιάς, μεταξύ αυτών και η βράβευση των πυροσβεστών μας, ένα τιμητικό βραβείο από εμάς. Ξέρετε, καμιά φορά και η ηθική επιβράβευση είναι σημαντική. Όχι βεβαίως σημαντικότερη της οικονομικής, αλλά απαραίτητη και αυτή. Τα έσοδα της συναυλίας απόψινής θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, το ξέρετε, για την φροντίδα τους μετά τις βεντροφυτεύσεις, για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Παραδοσιακά το κάνουμε, επομένως οι άνθρωποι που οργανώνουν εδώ και καιρό αυτή τη συναυλία έκριναν σωστό να τιμήσουν απόψε και τους πυροσβέστες μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Μια μάχη που δεν σταματά κατά τη διάρκεια και του φθινοπόρου που πια έχει μπει. Τα ακούσατε νωρίτερα και στις ειδήσεις. Είναι αυτή η μεγάλη φωτιά που μένεται. Έχω χάσει το μέτρημα πια. Είναι πόσες, 13-14 μέρες στην Γκόνιτσα. Δύο νέες φωτιές που καίνε αυτήν την ώρα. Η πρώτη στη Χαλκιδική και μία ακόμα στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα. Μάλιστα στη Χαλκιδική, εκεί στην περιοχή της Κασάνδρας, στην περιοχή Ελάνη, έχει εκδοθεί και 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετά. Ακούτε την καλύτερη για οτιδήποτε θέλετε. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας και είναι στη διάθεσή σας. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Και πρόσφατα αποκτήσαμε και ένα τρίτο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο βεβαίως, αν κάτι θέλετε να μας επισημάνετε. Καλοδεχούμενα όλα. Μάνος Λοΐζος, λοιπόν, ο καλλιτέχνης με τον οποίο τιμούμε απόψε, ένας άνθρωπος που έφυγε νέος έτσι από την ζωή. Το λέω αυτό γιατί παρακολουθώ έτσι με το ένα μου μάτι τα πλάνα από το κημητήριο Νίκαιας αυτή τη στιγμή, το σερωτικό κύμα αγάπης στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν πολύ νέος, έφυγε έτσι με τρόπο αδόκητο, τον οποίο βεβαίως διερευνούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές. Θέλω να πω καμιά φορά και ο τρόπος με τον οποίο φεύγεις παίζει το ρόλο του στο τελευταίο χειροκρότημα. Και ο Μάνος Λοΐζος ήταν από εκείνες τις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που δεν ολοκλήρωσαν το έργο τους. Έμεινε κάπως μισό, αλλά παρόλα αυτά σπουδαίο. Θα κάνουμε τη συζήτηση όμως με τον κύριο Θανάση Λιβόηνο, εκδότης του Μετρονόμου και ένας άνθρωπος που έχει εντρυφήσει, έχει ψάξει πολύ το έργο του Μάνου Λοΐζου. Το έχει κάνει και βιβλίο. Έχει γράψει ένα βιβλίο για τον δρόμο που επέλεξε στην ελληνική δισκογραφία ο Μάνος Λοΐζος, για τον τρόπο με τον οποίο έγραψε τη δική του ιστορία. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πριν πόσα χρόνια έτσι αποπειραθήκατε να γράψετε για τον Μάνο Λοΐζο, κύριε Σιλιφέ?
1: Εντάξει, η ιστορία είναι πολύ μακρινή. Ξεκινάει πάνω και 20 χρόνια πριν. Ένα πρώτο σχεδιασμό του βιβλίου είχε βγει σύγχρονη εποχή σε εκδόσεις πολύ πολύ παλιά. Mm-hmm. Είχε ξαναβγεί και ολοκληρωμένο ο εκδότης Μετρονόμου. Ξεκίνησε από το 2001. Το βιβλίο βγήκε το 2008 από το Μετρονόμο. Είναι πολλά τα χρόνια, περνάνε.
0: Περνάνε, ναι, περνάνε, αλλά αυτό είναι το. Να, πάλι φέρνω σαν παράδειγμα την τρέχουσα επικαιρότητα. Πώς να το πω, το κατεβόδι στο Γιώργο Μαζονάκη. Το σημαντικό στις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που φεύγουν είναι ότι αφήνουν το έργο πίσω τους, το οποίο εξακολουθεί να συνομιλεί με τις γενιές.
1: την ομιλία και τους διατηρεί πάντα νέους και δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το μεγάλο περίεργο, το μεγάλο στοίχημα, το ξεχωριστό που κάνει τους καλλιτέχνες. Ιδίως δηλαδή τους ανθρώπους του τραγουδιού, για παράδειγμα.
0: Και τελικά ίσως να είναι και η μοναδική μορφή αθανασίας αυτή.
1: Ακριβώς, γιατί βλέπετε πώς περνάει, μεταλαμβαίνεται το ρούς από γενιά σε γενιά. Για το λόγιο μια κοινή κουβέντα μας, βλέπετε, ας πούμε, με τα νέα παιδιά, πώς τι χαμός που γίνεται. Πόσο παίζει ρόλο βέβαια στον καλλιτέχνη και το ύφος τραγουδιού που κάνει. Και ο Λόγιος είναι ένας άνθρωπος δεν είχε ησυχία, που λέγω εισαγωγικά. Ξέφερε, έφυγε από τις λαϊκές φόρμες, πήγε στις πιο σύγχρονη, ακολούθησε την εποχή του.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε πάρα πολύ νέος. Μέσα σε, άφησε 10 δίσκους προσωπικούς, έναν ημιτελίδα γράμματα στην αγαπημένη. Και παρόλα αυτά νομίζω ότι έχει κανένα τεράστιο έργο. Είναι μόνο 10 δίσκους προσωπικοί που έχει κάνει. Αλλά είναι τόσο δυνατό το έργο του και τα τραγούδια του που. Φτάνει αλόβητα μέχρι σήμερα.
0: Έτσι. Ναι. Και νομίζω ο χρόνος σίγουρα είναι ένας κριτής. Η αποδοχή του κόσμου είναι ένας δεύτερος. Αυτό που έκανε μοναδικό το Λοΐζο, έτσι, την ψυχή του Λοΐζου, έτσι όπως την αποτύπωσε στο έργο του. Γιατί καταπιάστηκε και με το ερωτικό τραγούδι και με το πολιτικό τραγούδι.
1: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέω, ότι αυτό που τον κάνει να είναι συνέχεια κοντά μας είναι τα ίδια τα τραγούδια. Γιατί μέσα από αυτά μας αφήσει να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη, έρωτας, διαμαρτυρία, κοινωνική δικαιοσύνη. Και επίσης δεν περιορίστηκε μόνο στις λαϊκές φόρμες. Βρήκε και μια ελευθερία στη μελωδία. Οι τελευταίες που λέει ήταν και λίγο ψαγμένες στο ηλεκτρονικό της εποχής, του 80, που γίνεται ένα άνοιγμα. Βλέπουμε ότι είναι ένας ανήσυχος δημιουργός. Και άνοιξε δρόμους. Και αυτό τον κάνει πολύ ζωντανό και πολύ κοντά στην νεολαία.
0: Ναι. Υπήρχε κάποια προτίμηση, γιατί μέσα στο βιβλίο έχετε να τρέξει σε παλιές σου συνεντεύξεις, σε πράγματα που δήλωνε, πίστευε και τον καθόριζαν. Υπήρχε έργο που ξεχώριζε, δηλαδή θέλω να πω, έχει πει εμβληματικά τραγούδια, έτσι.
1: Εμβληματικά, ναι. Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό που έχω ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν, ήταν αυτό, είχα προσπάθει σε γιατρό και με την εποχή της Μυρσίνης, της Λοΐζου. Ευχαριστώ κιόλας. Ναι, όλες τις συνεντεύξεις ήταν ελάχιστα, ήταν πάρα πολλές. Τα κείμενα που είχαν γραφτεί για αυτόν, σχεδόν όλα τα κείμενα, και ό,τι γράφτηκε με αυτό το βιβλίο. Και μέσα από αυτό το υλικό, καταλήγει από τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων, που ήταν φίλοι του, συνεργάτες, ακόμα και απλοί φίλοι, χωρίς καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο, που είχαν βρει κάποιους δικούς ανθρώπους, ότι ήταν ένας άνθρωπος έτσι αγνός, ευαίσθητος, που αγαπήθηκε πάρα πολύ και ως άνθρωπος. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τελικά μετράλετε και ο χαρακτήρας.
1: Μετράει και ο χαρακτήρας, αλλά εντάξει, για μένα το έργο είναι αυτό που το αποτελεί. Αν υπάρχει ένας συνδυασμός, τότε εκεί μιλάμε για κάτι το ιδανικό, τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά λένε ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Συμφωνώ και εγώ.
0: Να κάνουμε τη διάκριση. Πρέπει το έργο να το.
1: Το έργο είναι κάτι αυτόνομο, ακριβώς. Δηλαδή, ακούστε το αυτόνομο.
0: Αξιολογούμε αυτόνομα.
1: Στην περίπτωση που υπάρχει ένας συνδυασμός ηθικής, να το πω σε λέξη εισαγωγικά, και έργου, αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι κάτι το ιδανικό. Αλλά το έργο είναι αυτό που κρατάμε. Μα γι' αυτό κουβεντιάζουμε, αυτό μας μένει, αυτό πάει από γενιά σε γενιά, αυτό θυμούνται όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Το έργο.
0: Αν πιστεύετε, κύριε Σιλιβέ, ο Λοΐζος έφυγε πάρα πολύ νέος και μάλιστα η επέτειος του θανάτου του είναι λίγες ημέρες μετά.
1: Ναι. Στις
0: 17 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Έφυγε 45 χρονών.
0: 45 χρονών.
1: 89 θα ήταν σήμερα.
0: Θα ήταν 89. Πιστεύετε, 89. Θα. Η πορεία του θα ήταν τέτοια ώστε.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, όχι, καταλάβετε πώς. Αυτό μου το ρωτήσει πάρα πολύ, πώς θα ήταν.
0: Να τον βάλουμε μεταξύ των παραλλήλων, να το πω έτσι.
1: Αυτό που μπορώ να πω, βλέποντας τον τρόπο εργασίας του ή την τελευταία του δουλειά, το για μια μέρα ζωή στο δίσκο, που έχει πέρα με το συγχωρημένο του Γανοσέλη, είχαν προχωρήσει έναν ηλεκτρονικό ήχο, έβλεπε ότι να ψάχνετε, να αναζητεί πράγματα. Πιστεύω ότι σίγουρα θα ακολουθούσε πολύ την εποχή του. Θα ήταν πολύ στο σήμερα. Αυτή είναι σύγχρονη, δεν μπορώ να το μαντέψω, αλλά με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν, πώς εξελισσόταν η μουσική του. Ξεκίνησε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο τρεις δίσκους, στο Λαϊκό, πέρασε τα Νέγρικα, σε άλλο μοτίβο. Είχε αυτές τις αναλλαγές, το ροκ, ο πρώιμος θεατρικός του ήχος. Βλέπεις μια αναζήτηση στον δημιουργό. Αυτό τον κάνει πολύ κοντά στη νέα γενιά. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Όταν ο δημιουργός ακολουθεί το ρεύμα της εποχής του. Το Λοΐζο πιστεύω ότι ήταν ένας από αυτούς. Δηλαδή σήμερα δεν θα έχει μείνει σε οτιδήποτε είναι κάτι η διαφυγή γύρω μας στη μουσική. Θα ήταν δίπλα από αυτό.
0: Κύριε Σιλιβέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Εμείς θα ακούσουμε αργότερα σήμερα στις 9 το βράδυ, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει τα σπουδαία τραγούδια του, και μάλιστα θα μας κάνει την τιμή να είναι και η Δημήτρα Γαλάνη, με την οποία υπήρχε σχέση, θέλω να πω, τον γνώρισε προσωπικά. Ο Γιώργος Νταλάρας, επίσης μια προσωπική σχέση.
1: Ακριβώς.
0: Δική του άνθρωποι, ναι, όπως το λέτε.
1: Δυστυχώς εγώ δεν θα μπορώ να συναυλεί την έκθεση βιβλίου σήμερα, θα τη δω κάποια στιγμή.
0: Θα είστε στο πεδίο του Άρρου.
1: Στο πεδίο του Άρρου, ναι, η έκθεση βιβλίου αυτές τις μέρες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για την επικοινωνία.
1: Καλή επιτυχία, αν και δεδομένη το βράδυ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κ. Θανάσης Σιλιβός ήταν μαζί μας. Είναι ο εκδότης του Μετρονόμου και ένας από τους ανθρώπους που αγαπά τη μουσική. Έχει καταπιαστεί τη μουσική του Λοΐζου συγκεκριμένα. Έχει καταπιαστεί μαζί της και έχει αφήσει ένα βιβλίο που μας περιμένει. Όσους, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να εντρυφήσουν σε αυτό μέσω συνεντεύξεων. Τι είπαν άλλοι σπουδαίοι, όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για τον Λοΐζο. Άλλη μια προσωπική σχέση κι αυτή.

Λοιπόν, να μια ενδιαφέρουσα είδηση που διαβάζω τώρα από την Αλίευσα, από το site της Ναυτεμπορικής. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ονόματι Φόλκνερ Τούρκ, ζήτησε σήμερα επίγουσα δράση για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης εν ώψη των πρωτοφανών, όπως τους χαρακτηρίζει, κινδύνους που θέτουν τα προηγούμενα συστήματα τεχνολογίας. Καλό τα κράτη, καλό τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν επιγόντως σε πολυμερή φόρουμ για να καθορίσουν μια πορεία δράση για τη ρύθμιση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο Τούρκ, προειδοποιώντας ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται. Δεν είναι μόνο το δικαίωμα στην εργασία, ας πούμε, για το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, αν θα μας φάει την πουλιά η τεχνητή νοημοσύνη, πολύ πιθανό και αυτό βεβαίως, αλλά το ίδιο το δικαίωμα στην ζωή. Και νωρίτερα σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων της Γερμανίας σημείωσε ότι δεν θεωρείται η διακοπή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης ως βιώσιμη λύση για την Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα ξαφνικά, και να θέλουμε δηλαδή για πολλούς λόγους, να το γυρίσουμε πίσω, να κάνουμε ότι όλο αυτό δεν συνέβη. Κάποια άλλη λύση πρέπει να βρούμε. Τώρα βεβαίως ό,τι αφορά τη σύσταση του ΥΠΑ του αρμοστή για τα πολυμερή φόρουμ, άντε να βγάλεις άκρη.

Απ' την άλλη, διάβαζα νωρίτερα πάλι σε κάποιο site, το πέτυχα, την ιστορία μιας μαμάς η οποία τρόμαξε τόσο πολύ από τις ερωτήσεις που αντί να θέτει εκείνη, τις έθετε η τεχνητή νοημοσύνη για τις κόρες της, για το πού μένουν. Ξέθαψε και μια παλιά διαγραμμένη φωτογραφία. Είναι ωραίο, είναι ευχάριστο, είναι αστείο πολλές φορές να συνομιλείς με την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι που θα έρθει η στιγμή που όλο αυτό θα πάψει να είναι και αστείο και ευχάριστο. Λοιπόν, να σας πω 2-3 πράγματα πριν πάμε παρακάτω, όπου παρακάτω οι επόμενες διαφημίσεις και αμέσως μετά οι τίτλοι των ειδήσεων. Το πρώτο μήνυμα έρχεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας μας και σε συνεργασία με 4 δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια σας προτείνει να διαλέξετε από ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σας προσφέρει σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του metropolitiko.edu.gr θα βρείτε πληροφορίες για τα νέα τμήματα που ξεκινούν από αρχές Οκτωβρίου και μαζί μια ενδιαφέρουσα πανελλαδική δημοσκόπηση που έτρεξε το Μητροπολιτικό σε συνεργασία με την MRB τον περασμένο Ιούλιο. Τώρα, αν πιστεύετε ότι έχετε μια ιδέα, σκέφτεστε ότι η ιδέα σας μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί να την αφήσετε μόνο στα χαρτιά. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας είναι εδώ για να σας δώσει την ευκαιρία την ιδέα σας να την κάνετε πράξη. Ή, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο βήμα για να την κάνετε πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, με γνώση, με mentoring, με συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης για να γίνουν αργότερα βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το nbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Και μην ξεχάσω τα Honda Center, εκεί που πάμε βόλτα για να αγοράσουμε ό,τι είναι αυτό που μας λείπει. Θα βρείτε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας. Κάθε επίσκεψη λειτουργεί ως ψυχοθεραπεία, γιατί το shopping είναι

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Σύγχυ Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή.
10: Είσαι πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα ψυχή.

0: και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πιάσε ξαπλώστρα, πιάσε τραπέζι και έλα αγράμπελι μπαρέστο. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας.
3: Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Μαζονάκη, γεια σας κύριε Μπαλαχούτη, καλησπέρα.
6: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
5: Λοιπόν, εσείς τι λέτε, πώς το βλέπετε αυτό? Είναι ένα κοινωνικό γεγονός αυτή. Έχει γίνει ένα κοινωνικό γεγονός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.
6: Εντάξει, εγώ λυπάμαι για τον Γιώργο Μαζονάκη. Το γνώρισα, ένας ευγενής άνθρωπος, ένα καλό παιδί, καλή ψυχή. Αυτό είχα καταλάβει εγώ, αγνήψυχη, πραγματικά τραγουδάνθρωπος, με την έννοια ότι γνώριζε πολύ καλά το ελληνικό τραγούδι. Σας το λέω αυτό, έχουμε κάνει κάποιες, όχι πολλές, αλλά τάμποσες συζητήσεις. Άλλωστε και από τις επανεκτελέσεις που έκανε κατά καιρούς σε κάποια τραγούδια του παρελθόντος, φαίνεται η γνώση του, από τις θάλασσες μέχρι το «Μέλενε Γιώργο», ας το πω έτσι. Και λοιπά, πραγματικά τώρα πώς εξηγείται η επιτυχία του Μαζονάκη? Σας είπα και πριν όταν συζητήσαμε ότι δεν είμαι ίσως ο καταλληλότερος για να εξηγήσω τέτοια φαινόμενα, αλλά η αλήθεια των ανθρώπων μετράει. Προφανώς ο Γιώργος Μαζονάκης άγγιζε, έβγαζε την αλήθεια του, και αυτή η αλήθεια του ήταν τόσο ισχυρή που υπερνικούσε ακόμα και ατέλειες. Η φλόγα του ήταν τέτοια που ξεπερνούσε τα όποια εμπόδια μπορεί να υπήρχαν. Και έφτανε κατευθείαν στον κόσμο. Εγώ τον Γιώργο του Μαζονάκη τον έχω δει στο. Ξέρετε, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Όπως λέει και ένα άλλο τραγούδι. Έχω παρατηρώ δική μου ματιά αυτή, ίσως και να κάνω λάθος όμως. Ας πούμε, θυμάμαι ότι στα χρόνια του 1975, τη δεκαετία του 70 τέλος πάντων, ένας άλλος τραγουδιστής με ανάλογη έτσι για τα δεδομένα της εποχής, μα κοψιά, ήταν ο Καθάσης. Όπως παρατηρώ ότι σαν τον Παντελίδη, ας πούμε, επειδή τον αναφέραμε στην κουβέντα που κάναμε πριν.
5: Το ακούω να αναφέρεται γενικότερα σήμερα, προσπαθώντας έτσι να δώσουμε.
6: Ο Παντελίδης ήταν ο Χρήστος Κυριαζής της εποχής μας. Ο Χρήστος Κυριαζής έγραφε γι' αυτό και στίχο και μουσική. Στο λαϊκό του τρόπο, που το αγαπούσε πολύ το λαϊκό τραγούδι, δεν ήταν επαρκής, αλλά βασιζόταν σε γνώσεις άλλων για να καταλήξει τα πράγματα. Οπότε η διαφορά είναι ότι εκείνα τα χρόνια που λειτουργήσαν, τα παραδείγματα που είπα λίγο ίσως και αδόκιμα ή αυθαίρετα, υπήρχαν και, ξέρετε, το 1970 ήταν ακόμα και ο Καζατζήρης τα πράγματα, στο πω έτσι, και ο Γαβαλάς τα πράγματα, και ο Αγγελόπουλος, και ο Κονταλάρας στην εποπτεία του, η Αλεξίου στη δική της. Υπήρχε ένα τραγούδι ο Θοδωράκης στην έκρηξή του μετά τη μεταπολίτευση. Δηλαδή υπήρχε όμως και ο τότε, ας το πούμε έτσι, ο τότε Μαζονάκης. Γιατί και αυτά τα τραγούδια του Καφάση που μείνανε, το «Γελά κυρία μου», «Δεν μπορεί να δει να τον ο Αλίτης», αφού αντέχουν 50 χρόνια, προφανώς και αυτά κάτι είχαν να πούνε.
5: Σωστά.
6: Οπότε εγώ έτσι αυτή την εντύπωση μου έδινε ο Γιώργος, να το πω έτσι. Είχαμε μιλήσει, όπως σας είπα, αρκετές φορές. Από τους φαινόταν ότι η καλοσύνη του, η καλή του καρδιά φαινόταν από μακριά. Και επίσης δεν υποτιμώ ποτέ τον όρο διασκεδαστής. ο διασκεδαστής είναι ακριβή. Αν το κάνεις ταιριαστά με τα γούστα του ακροατηρίου, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Να ξεσηκώσεις τον κόσμο, να βάλεις τον κόσμο να εμπλέκεται σε αυτό που κάνεις κατά τη διάρκεια αυτού που κάνεις. Ο Μαζωνάκης, εγώ δεν μια φορά τον έχω δει ζωντανά. Και μια φορά επίσης σε μια πρωτοβουλία που έκανε για τον Μπουζούκι πριν λίγα χρόνια, μάλιστα με είχε καλέσει να συμμετέχω σε αυτό, αλλά για λόγους που δεν προλάβαινα εκείνο τον καιρό δεν το έκανα. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που, που κάνουν οι διασκεδαστές, γιατί και αυτό είναι ένα μέρος του παιχνιδιού.
5: Ναι.
6: Επίσης ήταν ένα άλογο κούρσας, να ξέρετε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κάνουν η διασκέδαση, τα χρόνια που λειτουργήσε εκείνο συνδέεται με τη δισκογραφία. Δεν είναι ρήμιν το ένα από το άλλο. Δηλαδή πρέπει να βγάλουμε επιτυχία για να γεμίζει το μαγαζί.
5: Είναι πρωταθλητισμός, λέτε.
6: Πρωταθλητισμός. Ναι. Γιατί αυτά τα μαγαζιά που τραγούδησα από ένα σημείο και μετά ο Μαζωνάκης, δεν είναι 100 άτομα, 200 άτομα.
5: Δεν τα γεμίζει οποιοδήποτε.
6: Για κάποτε δουλεύανε. Ο Μαζωνάκης ξεκινάει δισκογραφικά το 1993. Εκείνα τα χρόνια τα μαγαζιά δουλεύανε τετράημερα, πενταήμερα, εξάημερα, έξτρα. Και η δισκογραφία του από το 1993 ως το 2003 για την κατηγορία, σε εισαγωγικά η λέξη, όμως για αυτό το περιβάλλον που τραγουδούσε, ήταν πολύ καλή. Έχουμε ωραία τραγούδια του Νίκου Τερσή, ωραία τραγούδια του Τάκη Μπουγά και του Πάνου Φαλάρα, η στίχη. Άνθρωποι, δεν μεν και εκείνοι κάναν πρωτοαθλητισμό, ήταν στη δισκογραφία, δηλαδή ήταν δεμένοι με το άρμα της δισκογραφίας. Τους ζητούσαν δηλαδή κάθε μήνα, κάθε χρόνο συγκεκριμένα αριθμό κομματιών, αλλά ήταν μάστορες, καλοί αυτοί. Είναι μάστορες και του δίνανε πολύ, κάποια τραγούδια που επίσης αντέχουν. Ξέρω εγώ, το Ανήκω σε μένα για παράδειγμα, ή το Μου λείπεις, ή Είσαι το λάθος μου το τελευταίο. Αλλάξανε τα. Ξέρω, είναι αρκετά τα τραγούδια που αντέχουν ακόμα και σήμερα, κυρίως όπως και σε άλλους ερμηνευτές σημαίνει αυτό, της ίδιας κατηγορίας και όχι μόνο. Και επίσης αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση, μαθαίνοντας και τα νέα του, γιατί κοινός μας φίλος, ο Θανάσης ο Βασιλάς, ο Μπουζουξής του για πάρα πολλά χρόνια, ο σπουδαίος δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, που όλο αυτό το διάστημα, δεκαετία και βάλε, νομίζω ήταν στο πλευρό του Μαζωνάκη και σήμερα είναι στο πλευρό, ένα χρόνο τώρα στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου. Αλλά και τη μία φορά που πήγα εγώ, μου έκανε εντύπωση ότι είδα, και όπως μάθαινα πάλι, στρατό από καλλιτέχνες του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού να διασκεδάζουν ακούγοντας το Μαζωνάκη.
5: Να.
6: Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια.
5: Ναι, και εγώ αν με ρωτούσε κανείς πριν, δεν ξέρω αν θα τολμούσα να προβλέψω αυτό το οποίο γίνεται. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συζητάμε. Βέβαια υπάρχουν και τα social πια. Δηλαδή θέλω να πω, τα social υπάρχουν στη ζωή μας και διωγγώνουν σε ένα βαθμό τις καταστάσεις, γιατί ο καθένας μπορεί να παράξει περιεχόμενο, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει εύκολη αναπαραγωγή και άρα κάτι να, πώς να το πω, να φαίνεται μεγενθυμένο. Δεν υποτιμώ προφανώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Το θέτω και αυτό όμως, έτσι, το βάζω και αυτό στην κουβέντα, χωρίς να σημαίνει ότι αφαιρεί κάτι από την αξία του καλλιτέχνη. Άλλωστε, ο ίδιος ο Σταύρος Οξαρχάκος, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πριν από λίγο, έκανε μια ανάρτηση και χαρακτήρισε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση δεν είναι το ότι έκανε ανάρτηση. Έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί και σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν κάνει μια ανάρτηση για να τον αποχαιρετήσουν. Αλλά το γεγονός ότι τον χαρακτήρισε το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Και ίσως αυτό το οποίο βλέπουμε να εξηγείται απόλυτα με τη λέξη λαϊκό. Το αίρισμα που είχε στον κόσμο, στη γειτονιά του, στη Νίκαια, το γεγονός ότι ενώ απέκτησε λεφτά, ενώ είχε μια πορεία και θα μπορούσε να γίνει ένας άλλος, δεν απεμπόλυσε ποτέ την σχέση του με τη γειτονιά του, δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Άρα τελικά είναι και ο χαρακτήρας, δεν είναι?
6: Ήταν καλή ψυχή, σας λέω, ευγενής. Μου έστειλε δίσκους του, παρόλο ότι δεν είχαν πάρτιρες ιδιαίτερες. Εκτιμούσε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, μου έστειλε δίσκους του με αφιερώσεις του, κάποιες ειδικές εκδόσεις. Ήθελα να κάνουμε μαζί, μάλιστα, μια τηλεοπτική εκπομπή που έκανα τότε στο κανάλι της Βουλής Κατάδειξης Ψυχής. Και μου λέει, πότε θα κάνουμε? Δεν θέλω να το πω. Ναι. Λέω, Γιώργο, εσύ είσαι νέος ακόμα, του λέω. Αν προσέξεις, οι καλλιτέχνες που φιλοξενούνται εκεί, και το έλεγα με ειλικρίνεια, έχουν κάνει ένα πιο μεγάλο κύκλο από σένα. Εσύ ακόμα έχεις να γράψεις τα. Και μη σου πω ότι για σένα, και πραγματικά, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να αλλάξεις χαρακτήρα και ταυτότητα, αλλά επειδή είχε μια δικιά του κοψιά που λειτουργούσε στα πράγματα, θα μπορούσα να πω ότι είναι και από τους ανθρώπους που ίσως και για να μπορέσει να, τον, να πούμε ότι και τα καλύτερα έρχονται σε κάποιο βαθμό για, για τέτοιους ανθρώπους. Γιατί καλλιτεχνικά είχε μεγάλο πλούτο. Ήξερε πολύ καλά το τραγούδι. Ήξερε τι έκανε. Δεν, γνώριζε το, δηλαδή γνώρισε το ρεπερτόριο του, του Καζατζίδη, γνώρισε το ρεπερτόριο του Αγγελόπουλου, γνώρισε τον Καβαλά, γνώριζε, είχε βαθιά γνώση για τα πράγματα. Δεν είχε, ήξερε καλά τα, το παρελθόν, α το πω έτσι. Και άλλα τα και άλλα βέβαια. Και του Βοσκόπουλου, και του Πάριου και. Ακόμα και Λάσονες τους γνώριζε. Δεν ήταν ότι. Οπότε θα μπορούσε να μας εκπλήξει ακόμα πιο πολύ. Αλλά η καλή του καρδιά και η ευγένειά του. Ήταν ευγενής. Σου μιλούσε με πολύ. Με σεβασμό. Άκουγε.
5: Μάλιστα.
6: Όλα αυτά περνάνε στο. Ήταν το λαϊκό τραγούδι. Αφού όπως είπε και ο κύριος Καρχάκος μιλάμε για ένα λαϊκό είδωλο, το λαϊκό τραγούδι είναι, που μεταφέρεται τώρα είναι καθρέφτης της εποχής.
5: Έτσι.
6: Αυτό το κοινό, το σημερινό κοινό έχει τα είδωλα που, του, που επιζητά και που του αναλογούν.
5: Είναι η εποχή μας,
6: του αντιστοιχούν.
5: Άρα, αυτό που βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαλαβούτε.
6: Θέλω επίσης να υπογραμμίσω μόνο αυτό ότι η δισκογραφία του Μαζωνάκη από το διάστημα που σας είπα το πρώτη δεκαετία ήταν εξαιρετική, με παραγωγούς όπως ο Γιώργος Μακράκης, με ηχολήπτες όπως ο Καλημέρης, με μουσικούς πρώτης γραμμής. Δηλαδή δεν είναι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα πράγματα που αντέχουν στον χρόνο, πέρα από αλήθεια και μασοριά, έχουν ούλια. Και η ούλια του Μαζωνάκη, οι δημιουργοί δηλαδή που όλοι αυτοί που υπηρέτησαν αυτό το πράγμα, που, τα τραγούδια του τέλος πάντων, ήταν πρώτης γραμμής, ειδικά την περίοδο που σας αναφέρω.
5: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την κουβέντα και έτσι για, την, για το ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε αυτή τη διάσταση, να ερμηνεύσουμε αυτό που βλέπουμε, τη δύναμη μιας μαζικής κηδείας όπως αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
6: Εγώ ευχαριστώ.
5: Ο κ. Κώστας Μπαλαχούτης, ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού, ήταν μαζί μας. Μαζί μας είναι και η B-Win. Το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η B-Win είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της B-Win θα βρείτε στο bwincares.gr. Τα Honda Center είναι επίσης μαζί μας. Εκεί θα βρείτε οτιδήποτε είναι αυτό που ψάχνετε, μάρκες ομορφιάς και μόδας. Η κάθε σας επίσκεψη στα Honda Center για shopping γίνεται πραγματικά απολαυστική. Και ένα τρίτο μήνυμα από το Μητροπολιτικό Κολέγιο που σας καλεί να ψάξετε τα νέα του προγράμματα, να ενημερωθείτε για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Τι απόσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Τι θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή
13: ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
19: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
5: Sky και το 3 στα ραδιόφωνα σας, 10 λεπτά πριν από τις 4. Ψέματα, έχω φάει και 2 λεπτά. Συνήθως το κάνω αυτό. 8 λεπτά πριν από τις 4. Δέσποινα Βλεπάκη, Άρτη Αφιχτής από την Θεσσαλονίκη μαζί μου στο στούντιο. Καλώς τη. Κουρασμένη σε βρήκα.
20: Εντάξει, είχε δουλειά.
5: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο εξαντλητικό.
20: Αυτό για την αξιωματική αντιπολίτευση και για εμάς που καλύπτουμε αυτό το κόμμα. Ήταν ένα κρίσιμο ορόσημο η φετινή δέθεια των Νίκο Ανδρουλάκη. Με τους πέρυκ της Χαριλάου Τρικούπη να εκτιμούν ότι το στοίχημα το κέρδισε, ότι ήταν μια πολύ καλή ομιλία, με ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, συγκεκριμένα μέτρα, δεν υπήρχαν λεφτόδεντρα, αλλά πολύ συγκεκριμένα και μετρημένα πράγματα που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος προέταξε την κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ. Είπε, εμείς εδώ είμαστε παράταξη, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα και να ορίστε, σας παρουσιάζω και τα 7 πρώτα νομοσχέδια που έχει έτοιμα το ΠΑΣΟΚ και θα σας τα καταθέσω τους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησης του κόμματος.
5: Άρα τον κύριο Τσίπρα φωτογράφιζε.
20: Κοίταξε, όπως καταλαβαίνεις,
5: εμείς είμαστε παράταξη, έχουμε κόμμα, ναι. Άλλοι διεκδικούν τη δεύτερη θέση που δεν έχουν όμως, δεν είναι αυτή τη στιγμή.
20: Εμείς το ρωτήσαμε όταν έφτασε η σειρά του Sky για το πολιτικό κενό που είπε ο κύριος Τσίπρας στο Βελίδι ότι ήρθε να καλύψει και εκεί ήταν αποκαλυπτικός ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε, ναι, βέβαια, υπήρχε πολιτικό κενό γιατί με 24 μονάδες διαφορά δεν έχει χάσει κάποιο άλλο κόμμα στην αντιπολίτευση, δείχνοντας προφανώς τον Άλεξ Τσίπρα. Είπε κι άλλα στην απάντησή του στο ερώτημά μας, ότι καθόταν στα πίσω έδρανα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας και επεξεργαζόταν τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Εμείς πήραμε αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές και όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αναγκαστεί να παραιτηθούν, το κάναμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ. Άρα εμπιστευτείτε μας. Ποιος είναι ο στόχος, σας το ρωτήσαμε στη συνέντευξη τύπου, η πρώτη θέση. Ακόμα και μια ψηφό διαφορά. Μα πώς θα γίνει η κυβέρνηση, ναι. Το ρώτησαν πολλοί συνάδελφοι.
5: Αυτό ήταν με επιμονή, μπορώ να πω. Το θέσατε.
20: Ναι. Αλλά αν θέλεις έτσι τη γεύση που πήραμε τελικά, ήταν το γεγονός ότι δήλωσε ότι είναι έτοιμος. Είδαμε και ένα κλίμα συσπήρωσης του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σου πω, διότι εγώ κάλυψα και πέρυσι τη ΔΕΘ, που ήταν για πρώτη φορά αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, και φέτος. Είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Μπορώ να σου πω, δεν είμαι τώρα πολύ καλή με τους αριθμούς.
5: Είναι και προεκλογική δέθη φετινή.
20: Ναι, οπότε αυτό είχε περισσότερες καρέκλες, ήταν όλες γεμάτες. Είχε αρκετό κόσμο το Βελίδιο.
5: Ναι.
20: Για να παρακολουθήσει την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και το κλίμα όταν τελείωσε ήταν πάρα πολύ καλό. Μετά φυσικά πήγαν σε ένα γνωστό στέκι της πόλης όλοι μαζί. Εκεί
5: δεν πήγατε όλοι μαζί στον Αντώνη Ρέμο.
20: Όχι. Όχι, εμείς είχαμε δουλειά. Είχα να γράψω για το sky.gr. Αλλά νομίζω ούτε το επιτελεί.
5: Του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αντώνη Ρέμου αυτό το οποίο προηγηθήκε.
20: Ούτε επιτελεί του ΠΑΣΟΚ από ό,τι καταλαβαίνω πήγαν στον Αντώνη Ρέμου. Μαζεύτηκαν όμως μετά την ομιλία του. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε αποθεωτική υποδοχή ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως εκεί βρέθηκαν και δύο που τους είδαμε και στο Βελίδιο. Για τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές σου μιλώ, τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Αυλονίτη, που όπως καταλάβαινες είναι θέμα ημερών να ενταχθούν και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι, ναι.
20: Και δεν θα είναι εκεί μόνοι, περιμένουμε κι άλλους.
5: Μετά τη φημολογία του τελευταίου διαστήματος, ναι, νομίζω και αυτό θα το
20: ακολουθείτε και μοντέλο Κρήτη. Τρίτης, δηλαδή. Τρίτη. Όπως είχαμε την κυρία Τελιγιορίδου και τον κύριο Αβραμάκη που πήγαν 3 Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη συνέχεια λίγες μέρες μετά τους ανακοίνωσε και επίσημο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό ακριβώς καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει και τώρα με τον κύριο Αποστολάκη.
5: Λοιπόν, με τη βοήθειά σου πάντα, Δέσποινα Βλεπάκη, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Θα μας ενημερώνεις, γιατί είπαμε, αυτός ο χειμώνας θα έχει πάρα πολύ ψωμί. Κρατάω όμως την κρίση σου ότι αυτή ήταν μια καλή ομιλία που έκανε ο.
20: Και η συνέντευξη τύπου είχε θετικά σχόλια, μπορώ να πω.
5: Δεν είναι και εύκολη διαδικασία εδώ.
20: Καθόλου.
5: Θέλαμε, έτσι, ναι. Χρειάζεται και αντανακλαστικά και χρειάζεται αυτό που λέμε να είσαι σε φόρμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να σας πω κλείνοντας ότι είναι μαζί μας η Εθνική Τράπεζα. Κάθε σχολική χρονιά λοιπόν ξεκινάμε το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε Go4More 15% στα Honda Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο nbg.gr. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας πω ότι στη θέση μας θα είμαστε, όχι από αύριο αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα, υπάρχουν κάτι χρωστούμενα αδείας εδώ. Έχω τη χαρά να υποδέχομαι τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Τον Τάκη Γιαννούτσο και τον Θοδωρή Βαμβακάρη.
0: Σωστά,
5: εδώ.
0: Σωστά. Μην αγχώνεσαι. Μην πειράζει.
5: Ναι, νομίζω ότι έχετε λύσει μετά.
0: Ναι, τα έχουμε λύσει τα χρόνια.
5: Εγώ οφείλω όμως να είμαι θεσμική.
0: Ναι.
5: Λοιπόν. Νομίζω ότι σας είναι οικείο το στούντιο. Δηλαδή,
0: έχουμε ξανάρθει.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε.
5: Νιώθετε. Έτσι περίεργα.
0: Συγκίνηση και τα λοιπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
21: Εντάξει, η πρώτη φορά.
0: Για τα καλά σου λόγια.
21: Ναι, είναι πάντα στην πρώτη. Σαν το σχολείο, 6 χρόνια.
5: Ναι. Λοιπόν, θα είστε μαζί μας καθημερινά στο ραδιόφωνο του Sky 5 με 6 τα απόγευμα.
0: Ακριβώς.
22: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική

0: Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι πιθανό να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χαίρες στον Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί, στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τη δικαιολόγησε δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής, στη Βόρεια Πολωνία, ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ξεπέρασε τα $109 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026.

0: αύξηση από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντας στις τιμές της ενέργειας και της υπηρεσίας. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών στα ενεργειακά εμπορεύματα. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθρέας Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατά εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Δύο νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα. Για τη φωτιά στην Κασάνδρα εκδόθηκε 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Για 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει μετά από εφόδους και συλλήψεις 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφέξου του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γείρονινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Bocios. Στα καταστήματα Bocios ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Bocios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Bocios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Bocios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο bocios.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαστε στο Sky 100,3. Και είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Από σήμερα κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και είμαστε τώρα στα 11 λεπτά μετά τις 5.
1: Περάσαν και όλα στα πρώτα 11 λεπτά. Είναι ναι. Ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Καναπαλή τα ίδια στο Sky 100,3 για άλλη μια φορά στην επάνωδό μας εδώ πέρα, στα Πάτρια Εδάφη. Τα οποία αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε.
0: Έτσι λοιπόν, για όσους δεν θυμούνται, ήμασταν εδώ στο Sky 100,3 πριν από 13-14 χρόνια. Αλήθεια είναι. Σαββατοκύριακο ήμασταν.
1: Ναι,
0: οπότε ξαναγυρίζουμε και
1: είμαστε εδώ η Δήμητρα, εδώ μαζί μας. Γεια σου Δήμητρα, σε θυμόμαστε από τότε. Δήμητρα πάλι εδώ. Λέγαμε αν έχουμε τίποτα αλλαγές στη ζωή μας και τα λοιπά, και βάλαμε και οι δύο τα γυαλιά της προσβιοποίησης και λέμε η μόνη αλλαγή είναι τα γυαλιά, ευτυχώς.
0: Δήμητρα Σαματίου λοιπόν, σε ρυθμίσεις του ήχου, δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα Βερτάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εντάξει, δύσκολη μέρα για πολλούς λόγους. Η δισογραφία περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη και μάλιστα σήμερα με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα συνθήματος όπως αθάνατος και γεια σου Γιώργο, και από την υπόκρουση τραγουδιών του αγαπημένοι φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη, τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο. Πολύς κόσμος, από χτες κιόλας, πολύς κόσμος, ένας τραγουδιστής ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, ακόμα και αν δεν άκουγες αυτή τη μουσική, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό έδειξε, ναι. Αυτές οι μέρες αυτό έδειξαν, πραγματικά έδειξαν, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο και αν έχει ακουστεί και αν έχει υποθεί, αυτό έδειξαν αυτές οι μέρες, ότι τον αγαπούσε πάρα πολύς κόσμος, κυρίως για το ότι ήταν αυτό που έβλεπες από τον Μαζονάκη, ότι ήταν αυθεντικός άνθρωπος, original.
0: Ο αρχιεπίσκοπος.
1: Ούτε φωνή έψαξε, ούτε τραγούδια, ούτε είδος τραγούδαγε, ούτε τη φόραγε, τίποτα.
0: Σκέφτηκα λοιπόν εξής, βλέποντας αυτή όλη την αγάπη που έχει ο κόσμος, διάβασα, έκανα και τα λοιπά. Αυτό που υπάρχει το ενδιαφέρον με την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη είναι πιο προσωπική η σχέση που έχει με τον κόσμο και πιο ανθεκτική στο χρόνο, γιατί ποτέ δεν έδωσε την αίσθηση του κατασκευασμένου λαϊκού ειδόλου. Ακόμα και όταν ήταν στην κορυφή της εμπορικής επιτυχίας, υπήρχε πάνω του κάτι εντελώς αντισυμβατικό. Και ήταν, ας πούμε, και η ευαλωτότητα αυτή που τον έκανε πάρα πολύ αγαπητό και ως, και ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη, και αυτό το κυρίως που δεν ήθελε να είναι αρεστό σε όλους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο δημιουργεί ένα ψυχαναγκασμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πασιλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με ευαισθησίες, πνευματικές αναζητήσεις, αθόρυβη φιλανθρωπική δράση και, όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν ένα παιδί του Θεού, στάθηκε πάντα ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη, ανέφερε ο κύριος Ιερώνυμος.
1: Αυτό έφεραν εδώ που είναι πάρα πολύ και, και άνθρωποι που βοηθήθηκαν και άνθρωποι που έχουν ακούσει για τον τρόπο που λειτουργούσε, για τη συμπεριφορά του. Αλλά αυτό το αυθόρμητο που είχε, το ότι δεν τον ένοιαζε πώς θα βγει, τι θα κάνει, που κάποιες φορές νόμιζε ότι ήταν όλο αυτό το πράγμα πολύ πολύ φτιαχτό, κάποιες φορές νόμιζε ότι όπως βγήκε από το σπίτι, όπως άνοιξε την κάμερά του, έφτιαξε ένα story, δεν τον απασχολούσε τίποτα, γιατί δεν ήταν ότι δεν τον ένοιαζε. Ήταν γιατί αυτό πούλαγε, αυτό του άρεσε, αυτό ήθελε να είναι.
0: Αυτό, και αυτό το βασικό ήταν, ας πούμε, ότι ο Μαζονάκης τραγούδησε πράγματα πάρα πολύ απλά και ανθρώπινα, την απόρριψη, τη μοναξιά, τον έρωτα, την εγκατάλειψη και τη βασικό και στοιχείο που αγαπήθηκε πάρα πολύ, την ανάγκη να ξανασηκωθείς. Και ήταν από τα βασικά υλικά φυσικά του λαϊκού τραγουδιού. Αλλά δεν αρκεί να τα τραγουδήσεις, αρκεί να καταλάβει ο ακροατής ότι αυτά τα έχεις νιώσει και εσύ ο ίδιος. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν έχεις την απόσταση με τον ακροατή ή με τον άνθρωπο που ακούει το τραγούδι σου, που μπορεί να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Αυτό το
0: κατάλαβε. Και βέβαια τα πολλά χρόνια καριέρας που τον ακούσαν άνθρωποι στα 20 τους, τον ακούσαν και στα 50 τους.
1: Ναι,
0: 30,
1: ναι, ναι.
0: Χρόνια, 30 χρόνια καριέρας.
1: Την είχε αυτή την οικειότητα, γιατί, πώς το λένε, παρέμενε, δεν ήταν η τυχαίο το ότι ήταν παιδί της γειτονιάς και γι' αυτό είχε μπει και θέλει να ξαναγυρίσει στη γειτονιά. Αλλά την είχε αυτή την οικειότητα και την έδειξε όλος ο κόσμος την οικειότητα που είχε αποκτήσει μαζί του. Δηλαδή δεν ήταν καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Τώρα, πόσος κόσμος μαζεύτηκε και τι έγινε.
0: Καλά, αυτά δεν έχουν και μεγάλη
1: όλα
0: σημασία.
1: Αυτά, δηλαδή, πέρα από το κομμάτι, ας πούμε, της ανθρώπινης σχέσης και το ότι πολύ απλά κρίμα που πήγε το παιδί τόσο νέο, ας πούμε. ξεχνάμε.
0: Και με τέτοιο τρόπο,
1: Και με τέτοιο τρόπο, φυσικά και με τέτοιο τρόπο δεν ξεχνάμε. Τώρα, ποιος πήγε, πόσοι πήγανε στο αυτό. Χτες το βράδυ στην Αγρίπνη και σήμερα στην Κηδεία. Πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Αν βγάλανε. Ας τον κόσμο να εκφραστεί όπως θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, ότι ο κόσμος υπάρχει κάποιος ο οποίος ενοχλείται από αυτό. Δεν νομίζω ότι είχε δημιουργήσει αντιπάθειες ο Μαζονάκης.
1: Όχι, Μαζονάκη. Λέω, ο καθένας κρίνει τώρα. Αυτή τώρα πάει και βγάζω selfie.
0: Γιατί η μειοψηφία τώρα πάντα θα υπάρχει. Σε μια εποχή λοιπόν social media που το κοινό αναζητά κάτι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ απλό και το πολύ βασικό, ότι πίσω από την εικόνα υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος, και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε είναι μερικά πράγματα που ξέρεις, προσπαθείς να εξηγήσεις, γιατί δεν το έχεις δει αυτό πολύ συχνά. Αυτό που έχει συμβεί τώρα αυτές τις μέρες δεν το βλέπεις, και βέβαια υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία που είναι παράλληλα με τους δύο γιατρούς.
1: Ναι, αυτό που
0: δημιουργείται, δημιουργείται παράλληλα με τους δύο γιατρούς, όπως ακούσαμε.
1: Φαντάζομαι ότι μόλις φύγει ο Δίνη, ας πούμε, που χάθηκε ο Μαζονάκης, μετά θα πει.
0: Όπως ακούσαμε, και στο δελτίο ειδήσεων, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και βέβαια εκεί υπάρχει και και μια άλλη ιστορία, το πόσο με τις υποδομές, τις άδειες, μας αφορά όλους μας.
1: Είναι ελέγχος αυτό.
0: Έχει πραγματικό ενδιαφέρον, υπάρχει πραγματικό δημόσιο ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας, πέρα από το αν ήταν γνωστό η πρόσωπο ή όχι, αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, και αν ο πολίτης που περνάει από μια τέτοια πόρτα ενός ιδιωτικού ιατρείου να ξέρει ότι η πράξη που πρόκειται να υποστεί γίνεται σε ένα χώρο πραγματικά κατάλληλο και ασφαλή, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι θα συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Λέω
0: θα λυθεί, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει υποσχέσεις, έχουμε ακούσει εξαγγελίες κτλ. Και όλα τα άλλα, αλλά πλέον έχει επισημανθεί και πλέον περιμένουμε, ας πούμε, να υπάρξει μια λύση. Γιατί δεν μπορεί τώρα να πηγαίνεις σε ένα ιατρείο που αυτό διαφημίζεται για κάτι και τελικά να μην είσαι ασφαλής. Γιατί δεν το ξέρεις ότι. Γιατί αν ήξερες ότι δεν είσαι ασφαλής, δεν θα πήγαινες. Είναι πολύ, πολύ.
1: Και δεν μιλάμε για ένα εμπορικό μαγαζί που το διάλεξε να πας να πάρει. Μιλάμε ιατρείο. Βέβαια. Δηλαδή παίζει με την υγεία. Αν το κομμάτι το οποίο πας για να φτιάξεις θεωρητικά την υγεία σου είναι από μόνο του δεν δουλεύει καλά, είναι παράνομο, είναι ότι δεν έχει ελεγχθεί, τότε καταλαβαίνεις τι φόβο μπορεί να έχεις απέναντι στη ζωή σου, έτσι.
0: Δεν είναι το μοναδικό κριτήριο να υπάρχει ένας γιατρός μέσα στην αίθουσα, μέσα στο χώρο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν υποδομές, πρέπει να υπάρχουν άδειες, εξοπλισμός ασφαλείας, πρωτόκολλο για το τι συμβαίνει αν κάτι πάει στραβά. Είναι όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία, γι' αυτό λέμε ότι είναι δύο παράλληλες ιστορίες. Ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής και ο τρόπος που έφυγε. Ο τρόπος που έφυγε αφορά όλους μας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι μας πηγαίνουμε σε ιατρία, όλοι μας πηγαίνουμε ενδεχομένως να κάνεις μια επέμβαση κάπου που δεν είναι νοσοκομείο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν θες να αισθάνεσαι ασφαλής.
1: Ναι.
0: Πώς θα αισθάνεσαι ασφαλής εκεί, με ποιο τρόπο θα αισθάνεσαι ασφαλής. Είναι μια ιστορία η οποία λειτουργεί παράλληλα.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: ναι. Και ένας τέτοιος μηχανισμός, μια τέτοια ειδικότητα σε εισαγωγικά, πάντα ειδικότητα που θα έπρεπε να έχει, ας πούμε ότι είχε αυτό το ιατρείο που έλεγε ότι είχε, δεν είναι μόνο για να πας για να, αυτά που ακούγονται, για να γίνεις νέος, για να ανανεωθείς, για να κάνεις. Έχει και ιατρικές προεκτάσεις. Δηλαδή πας για να. Υπάρχουν αρρώστιες που θεραπεύουν με αυτή τη μέθοδο. Παιδιά, μικρά, άνθρωποι.
0: Εννοείς για τους γιατρούς αυτούς συγκεκριμένους.
1: Όχι, ενώ το μηχάνημα που κάνει αυτή την.
0: Το μηχάνημα, ναι.
1: Κατάλαβες. Είναι, πώς το λένε, δεν είναι μόνο για. Δεν είναι ομορφιάς. Δεν πας εκεί πέρα για να βάλεις, πώς το λένε, για να ξαναγίνεις νέος. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά και δεν κάνει. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια του πολίτη.
0: Να νιώθει ασφαλής και κατοχυρωμένος ο ασθενής.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 210 ή να με επικοινωνείτε μαζί μας 210-4800-170-174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και βέβαια στο Viber 698-123-1003. Το λέμε πρώτη φορά, οπότε συγχωρήστε μας αν δεν το λέμε σωστά. Όχι, σωστά λέμε τους αριθμούς, ναι. Το τραγουδιστό. Που...
1: Είναι πολύ αριθμοί, ναι. Είναι πολύ αριθμοί που πρέπει να μάθουμε.
0: Λοιπόν, στο μικρόφωνο λοιπόν του Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.

0: τη Σορβόνη. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο τη Ελλάδα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
1: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
6: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Πόση ελέγχου, έλλειψη κουλτούρα συντήρησης γίνεται, αλλά δεν υπάρχει κάτι, αυτή η στρατηγική που λέμε. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική σε όλο αυτό. Γιατί χρειάζεται μια επανεκκίνηση η Αθήνα. Και δεν είναι θέμα μόνο δημοτικής διαχείρισης. Η αλήθεια είναι ότι.

όταν, ας πούμε, υπάρχει ένα βανδαλισμένο, εκεί που λέμε, πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική σε όλο αυτό. Γιατί χρειάζεται μια επανεκκίνηση η Αθήνα. Και δεν είναι θέμα μόνο δημοτικής διαχείρισης. Η αλήθεια είναι ότι.

μια επανεκκίνηση η Αθήνα. Και δεν είναι θέμα μόνο δημοτικής διαχείρισης. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική προτεραιότητα. Όταν, ας πούμε, υπάρχει ένα βανδαλισμό, εκεί που λέμε, πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική σε όλο αυτό. Γιατί χρειάζεται μια επανεκκίνηση η Αθήνα. Και δεν είναι θέμα μόνο δημοτικής διαχείρισης. Η αλήθεια είναι ότι

0: Είναι μια πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική προτεραιότητα. Όταν, ας πούμε, υπάρχει ένα βανδαλισμό,
1: δεν σαμποτάζ. Δεν ακούστηκε ένα γεια και ένα γεια στην αρχή και στο τέλος.
0: Θα δώσουμε οδηγίες για εισιτήρια πέρα από τα εκδοτήρια. Θα δώσουμε οδηγίες και μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι, ναι, καταρχάς να πούμε ότι το ωράριο του μετρό για σήμερα θα παραταθεί μέχρι τη μία η ώρα. Α, όχι, για όλα, τα,
0: τρόλεϊ,
1: μέσα,
0: ναι,
1: για όλα
0: ναι.
1: τα μέσα. Τρόλεϊ, λεωφορείο, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ.
0: Συγκεκριμένα τρόλεϊ, γραμμές 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο το 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ ταφ 6.
1: Ο Γιάννης έφτιαξε το μικρόφωνο του Γιάννη.
0: Γιάννη.
1: Γιάννη, έφυξε.
0: Τίποτα. Χάλασε και τη Μαρία.
1: Χάλασε και τη Μαρία.
0: Εκτός αν το έχουν κλείσει.
1: Γιάννη. Εκτός αν χαίρεται πάνω ο Γιάννης να κάνει soundcheck, να τραγουδήσει.
0: Μια φοβερή στιγμή. Ακούσουμε να κάνουμε ένα διαμεστικό break και θα πούμε στη συνέχεια για όλα αυτά που θα δείτε απόψε.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο

0: ΕΣΥΑΗ για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύνδρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τα εισιτήρια για τη σημερινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, στα εκδοτήρια στο συνίσο του Σταδίου, μέχρι την έναρξη της συναυλίας και επίσης στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, στο Κολωνάκι Τσακάλωφ 14. Όπως είπαμε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στο τρόλις γραμμές 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο στο 550, στον ηλεκτρικό, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ 4 και 6. Αν και είδα μόλις ότι παράταση ωραρίου σε μετρό και τραμ μέχρι τις 2 τα τελευταία δρομολόγια από Σύνταγμα. Το βλέπω πριν, η είδηση πριν από φρεσκότατη, πριν από 20 λεπτά. Ναι.
1: Και όλη η αγάπη του Sky 100,3 για την αναδάσωση για τα δέντρα, που δεν είναι κάτι καινούριο που τα ακούμε χρόνια και έχει συνδεθεί το όνομά του. Να ξέρετε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράση προστασίας του περιβάλλοντος. Και κάτι πολύ ωραίο που διαβάζουμε τώρα εδώ στο δελτίο τύπου: στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας που κάθε χρόνο, το καλοκαίρι τους έχουμε ανάγκη και κρεμόμαστε από τα χείλη, από την αντοχή, από τη δουλειά τους.
0: Κυρίως από τη δουλειά.
1: Και το χειμώνα τους ξεχνάμε, δεν από τίποτα άλλο, δεν από διαλογή. Το χειμώνα τους ξεχνάμε. Το καλοκαίρι πάλι το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί πάντα για μας. Με κλείδωνα τη ζωή τους.
0: Έτσι είναι στην πρώτη γραμμή. Δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγγες και επίσης ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει τον εμβληματικό Ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λολοΐζο, ένα έργο το οποίο το συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία. Έχει συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφηση. Όπως είπαμε λοιπόν, απόψε το βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καλή Μάρμαρο.
1: Λίγο ακόμα μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά μας εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όπως λέγαμε προηγουμένως εδώ με το Θοδωρή, κάθε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο είναι σαν πρώτη φορά. Είναι σαν την πρώτη δημοτικού. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε θέλετε. Κίνηση στους δρόμους, τι συμβαίνει. Μια καλησπέρα, μια καλή τύχη στο Viber.
0: Για τα επόμενα 6 λεπτά.
1: Ναι, για τα επόμενα 6 λεπτά. 6-9-8-1-2-3-1-3. 6-9-8-1-2-3-1-3. Εντάξει, Δημήτρη, σωστά.
0: Σωστά
1: το επιματάκι.
0: Λοιπόν, για πολύ λίγο, α πούμε για μια συναυλία που έγινε το Σάββατο. Ένα αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το είχε οργανώσει ο γιος του Άνταμ Κοέν. Όλοι θυμηθήκαμε βέβαια την Ίδρα, τη μεγάλη του αγάπη του Λέοναρντ Κοέν για την Ίδρα, όπου στην Ίδρα υπάρχει και οδός Λέοναρντ Κοέν. Είναι εκεί το σπίτι που είχε αγοράσει ο σπουδαίος τραγουδιστής το 1960, όταν είχε έρθει στο νησί, πολύ πριν γίνει γνωστός. Έψαχνα να βρει ένα ήσυχο και τόπο, και οικονομικό βέβαια, για να μπορέσει να αγοράσει ένα σπίτι, και το αγόρασε τότε $1,500 είχε πάρει το σπίτι στην Ίδρα, από κληρονομιά της γιαγιάς του.
1: Σκέψου,
0: Εκεί είχε ζήσει με την Μαριάν Ήχιλεν, που ήταν και το γιο της, που το So Long Marianne, το τραγούδι, από αυτήν το εμπνεύστηκε. Και βέβαια και το Bird on the Wire το είχε συνδέσει με την εικόνα των πουλιών πάνω στα τηλεφωνικά καλώδια του νησιού.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί του ήρθε η έμπνευση για το τραγούδι.
1: Το σπίτι έχει μείνει εκεί. Υπάρχει ένας. Ναι. Έχει τοποθετήσει ο Δήμαρχος μπροστά μόνο μια ταμπελίτσα αυτή του δρόμου που λέει ότι οδός Λέοναρντ Κοέν. Το σπίτι το επιμελείται και το φτιάχνει και το προσέχει ο γιος του. Εκεί, όπως είπες, που πήγε το 60, όχι απλά δεν είχε αυτοκίνητα, όπως ακόμα δεν έχει.
0: Κάτι σήμερα δεν έχει αυτοκίνητα.
1: Ναι, έχει. Ναι, ναι. Εκεί δεν είχε και ρεύμα. Γι' αυτό ακούμε γκράμπα γκρούμπα τον Λέοναρντ Κοέν χωρίς ηλεκτρική κιθάρα. Δεν ήταν ότι δεν είχε ενισχυτή, είναι ότι δεν είχε ρεύμα να βάλει τον ενισχυτή. Το οπότε τα έγραψε όλα ακουστικά. Αν και εκείνη την περίοδο που πήγε στην Ίδρα ήταν ακόμα ποιητής συγγραφέας.
0: 1960 ήταν πολύ, πάρα πολύ.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγύη. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: 1,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η

ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη υγιεινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102.

0: κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Πήραν οι δύο γιατροί της Οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Εν τω μεταξύ, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ολοκληρώθηκε το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί, μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου, βρίσκονταν εκεί, στην παλιά γειτονιά του Δημοφιλούς Καλλιτέχνη. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελογωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028 χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊα Κάλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο Πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές στη Βαλτική στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό.

0: Μπράουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατ' εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές εστίες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Για 15η συνεχόμενη μέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει μετά από εφόδους και συλλήψεις 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολούθησαν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλι, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφέξη του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Σε Cyclady Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στη ΣΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο, ενώ 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί. Ο Ρέμι Καμπελά είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Βόλου Έλαμπετ, μετακομίζοντας στη Θεσσαλία με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για τη ρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γειτονικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Δετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

αντιλαμβάνεστε πως ξεκινάμε με Γιώργο Μαζονάκη σήμερα όλα τα μέσα. Πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν. Στον αποχαιρετισμό του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ενίκια, με την εξώδια ακολουθία να ξεκινάει στη μία το μεσημέρι και να ολοκληρώνεται.

ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός, έναν τραγουδιστή που αγαπήθηκε πολύ και συγκίνησε με την απώλειά του. Λίγη ώρα αργότερα, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, έγινε η ταφή του τραγουδιστή στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια, με πλήθος κόσμου να τον

την ίδια στιγμή στην αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή από την θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προχώρησαν οι δικαστικές αρχές. Πρόκειται για κακούργημα με ποινή που προβλέπει ισόβια κάθερξη εάν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά, με δυνατότητα προφυλάκησης μετά την απολογία σε ανακριτή, ενώ η θανατηφόρα έκθεση προβλέπει πρόσκαιρη κάθερξη έως 10 έτη. Είναι μια εξέλιξη που ήρθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε λοιπόν έχουμε νέα δεδομένα, ενώ το ρεπορτάζ βγάζει πάρα πολλές λεπτομέρειες και για τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα ιατρικά κέντρα, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε το κράτος να τον προστατέψει, ενώ θα υπάρχει εφαρμογή με τα QR code των ιατρίων για να βλέπει ο κόσμος πόσα είναι αδειοδοτημένα και να προσέχει γενικότερα. Ενώ βγήκε στο προσκήνιο βεβαίως και μια σειρά τέτοιων παρατυπιών. Τώρα κάποιες κάτω από την ανοχή, να το θέσω με ερωτηματικό, του ιατρικού συλλόγου, ξαφνικά όλοι ξαφνιάζονται με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όταν βεβαίως συμβεί πάντα ένα τραγικό συμβάν. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης πληροφορίες για το πότε εκλήθη το ΕΚΑΒ να παραλάβει τον Γιώργο Μαζονάκη. Καθώς υπάρχει ένα χρονικό κενό από τη στιγμή που σήμανε ο πρώτος, ακόμα και ο τρίτος αγιαρμός μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ, όπου εκεί θα επικεντρωθεί η έρευνα των αρχών για το τι πραγματικά συνέβη. Επίσης υπάρχει μια πληροφορία ότι η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να τράβηξε φωτογραφία στις 3 παρατέταρτο τον Γιώργο Μαζονάκη ενώ βρισκόταν στο ιατρικό κρεβάτι με κλείστα τα μάτια. Αυτό βεβαιώνει ότι σε κάθε περίπτωση είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης παρά τον διαφορετικό ισχυρισμό τους ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε όταν του έβαζε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα. Καταιγιστικές εξελίξεις.

Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά, ίσως υπάρχει και μια υπερβολή και από τα μέσα ενημέρωσης. Βγαίνουν πληροφορίες. Ο καθένας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει τη δική του διάγνωση. Υπάρχουν απόψεις που αμφισβητούν βεβαίως και την καλλιτεχνική υπόσταση και το είδος της μουσικής που ερμήνευε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όλα αυτά είναι περιττά. Επίσης, ένα πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει να αποχαιρετήσει ένα λαϊκό είδωλο και την ίδια στιγμή όλο αυτό να καταγράφεται στο κινητό. Αλλά αυτό είναι δική μου προσωπική εκτίμηση. Βλέπουμε στα πλάνα που είδαμε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς παντού με σηκωμένα κινητά. Προσπαθώ να το κατανοήσω, δεν το αντιλαμβάνομαι, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι σημεία των καιρών όλα αυτά.

Λοιπόν, πάμε να μπούμε όμως τώρα στο καθιερωμένο πλαίσιο της ενημέρωσής σας εδώ στον Prisman 1,6. Τρόποι επικοινωνίας info@prismaradio.gr, μέσα από τα social media, Λευκάδα Today, Πρέβεζα Today, prismaradio.gr. Στέλνετε ό,τι πληροφορία θέλετε, ό,τι ρεπορτάζ θέλετε, τα πάντα για να τα σχολιάσουμε εδώ, στον αέρα βεβαίως της αγαπημένης αυτής εκπομπής, όπου έχουμε ξεκινήσει δεύτερη εβδομάδα, για να καταγράφουμε την επικαιρότητα σε μια βεβαίως πάντα προεκλογική χρονιά.

Καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζονάκη, καλό ταξίδι στο φως, καλό παράδεισο και βεβαίως θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ και πάρα πολλά πράγματα που θα καταγράψουν και οι τηλεοπτικές εκπομπές και θα βγουν στον αέρα. Μακάρι τουλάχιστον να μπει μια τάξη σε όλη αυτή την παρεατρική, πώς θα το χαρακτηρίσω, ένα σύστημα το οποίο αποκαλύφθηκε το τελευταίο διάστημα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα πρακτικά της καθημερινότητας. Ξέρετε ότι χτύπησαν τα κουδούνια για την πρώτη χρονιά. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα παραμένουν. Τα προβλήματα είναι οξυμένα, είναι εδώ. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω ότι σήμερα στην Βασιλική Λευκάδας οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποφάσισε να απέχουν τα παιδιά από τα μαθήματα. Μετά από την πρωτοβουλία, όπως είπαμε, των γονέων και κηδεμόνων του Συλλόγου, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, στην ενημέρωση προς τους γονείς έχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους και έχει δοθεί αρκετός χρόνος προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι γονείς, τα προβλήματα παραμένουν. Και τι διεκδικούν? Το αυτονόητο, ένα ασφαλές και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον. Ο Σύλλογος εξηγεί ότι η απόφαση για αποχή αποτελεί ακόμη και μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικής. Την Δευτέρα θα προχωρήσουμε σε αποχή των παιδιών μας από τα μαθήματος. Μία ακόμα προσπάθεια να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, ένα ασφαλές και αξιοπρεπές και καλύτερο σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Με τον Σύλλογο Γονιών και Κηδεμόνων να διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν στρέφεται στους εκπαιδευτικούς, ούτε έχει στόχο να δημιουργήσει προβλήματα στο σχολείο. Θέλω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής που είχαμε καλεσμένο τον Δήμαρχο Λευκάδας, είχαμε λάβει μία επιστολή από κάποιες ερωτήσεις από γονείς και μαθητές του σχολείου με μία σειρά ζητημάτων. Όμως νομίζω πως μένουμε στο γεγονός της παραδοχής του Δημάρχου ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι ο ίδιος θα επισκεφθεί όλα τα σχολεία. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν υπήρξε κάποια κίνηση ή κάποια κινητοποίηση δεδομένη χρονική στιγμή, όμως δεν μιλάμε για πράγματα υπερβολικά, μιλάμε δηλαδή οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους σε συνθήκες ασφάλειας, να τηρούνται τα αυτονόητα. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε πως για να φτάσουν οι γονείς στα μη περαιτέρω, ας δείξουμε λίγο, μάλλον και ο Δήμος, κατανόηση. Ας ελπίσουμε ότι ο Δήμαρχος θα ευαισθητοποιηθεί, θα ήρθε κάποια επαφή, θα έγινε κάποια επικοινωνία και όλα θα μπουν σε μια τροχιά, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα έτσι κι αλλιώς. Και πρέπει να είμαστε με την πλευρά των γονέων. Παράλληλα, με απόφαση του Δημάρχου του κ. Βεργίνη, σήμερα αποφασίστηκε η έκτακτη διακοπή των μαθημάτων στο 5ο νηπιαγωγείο Λευκάδας. Μόνο για σήμερα, διότι υπήρξε έγγραφο της προϊσταμένης της σχολικής μονάδας, με σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Προσβάθμισης Εκπαίδευσης. Η αιτία της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ήταν οι εργασίες αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου, οι οποίες καθιστούν δυσχερή και μη ασφαλή την πρόσβαση, καθώς και την παραμονή των μικρών μαθητών στο χώρο. Κρίθηκε λοιπόν η μονοήμερη διακοπή απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των παιδιών και να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Οπότε νομίζω πως αύριο τα πράγματα θα είναι κανονικά στα μαθήματα και βεβαίως στις σχολικές δραστηριότητες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά με τα πρακτικά της καθημερινότητας, αντάχουμε και θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Και βεβαίως πάμε έτσι λίγο στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε τα του Πασόκ με την έννοια πως σύσσωμο το Πασόκ και της Λευκάδας έδωσε το παρόν στην ομιλία του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είδαμε βεβαίως και τον κύριο Λιβιτσάνο να ανεβάζει φωτογραφία με τον Πρόεδρο. Το παρόν έδωσε ο κύριος Λάζαρης, ο κύριος Γιάννης Λάζαρης. Για την ιστορία να σας πούμε ότι ο κύριος Λάζαρης είχε ανακοινώσει την βούλησή του για υποψηφιότητα. Δεν ξέρουμε αν έχει καταθέσει ωστόσο επισήμως φάκελο, με την έννοια του ότι εκφράζει, πώς να το πω τώρα, επιφυλάξεις για τα πρόσωπα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο που θα αποφασίσει βεβαίως η επιτροπή εκεί του κόμματος. Πάντως η κυρία Αρβανίτη μας είπε ότι έχει υποβάλει υποψηφιότητα και ο κύριος Λιβιτσάνος. Εμείς μάθαμε από μία πληροφορία ότι έχει γίνει πρόταση για υποβολή υποψηφιότητας Τώρα αυτό μας το είπαν, δεν το διαψεύδει η πηγή μας. Το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, είναι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, αυτά αλλάζουν στην γιατρό, την κυρία Εύα Κατοπόδη. Υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα σαν το Πασόκ, παρόλα αυτά γίνεται μια προσπάθεια όλοι μαζί ενωμένοι να μπουν μπροστά στον αγώνα της ανατροπής, όπως είπαμε, του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο στόχος που έθεσε και ο κύριος Ανδρουλάκης μέσα από την ομιλία του και βεβαίως την τρίωρη συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, και να μείνουμε λίγο στη ΔΕΘ, διότι ο Χρήστος Τσούτσης, που συνεργάζεται με τον Prism 91,6 και είναι και ο εκδότης βεβαίως της Δημοκρατικής Φωνής, εφημερίδας της Ηπείρου, μιας από τις πιο γνωστές εφημερίδες της Ηπείρου, ήταν στην ΔΕΘ και βεβαίως έκανε ερώτηση στον κύριο Ανδρουλάκη εκ μέρους του Prism 91,6. Να την ακούσουμε.
1: Θέλω να σας πω λίγο στην Ηπείρου. Η εικόνα που επικρατεί στον χώρο της υγείας είναι ιδιαίτερα πιεστική. Στα νοσοκομεία της Άρτας και της Πρέβεζας υπάρχουν σοβαρά κενά σε ιατρικό προσωπικό, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες, κυρίως με προσωρινές λύσεις, όπως τα μπλοκάκια και οι συμβάσεις με τους ιδιώτες. Την ίδια ώρα το σύστημα γίνεται όλο ένα και πιο συγκεντρωτικό, με τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και κυρίως το Πανεπιστημιακό να δέχονται όλο ένα μεγαλύτερη πίεση. Εάν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιό σας για να ενισχυθούν πραγματικά τα περιφερειακά νομαρχιακά νοσοκομεία της περιφέρειας, να σταματήσει δηλαδή αυτή η διαρκής μεταφορά περιστατικών και προσωπικού προς το κέντρο? Και παράλληλα θέλω το σχόλιο σας για τη σημερινή κατάσταση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας της χώρας. Εκτείνεται από την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Είναι λειτουργική? Θα κάνετε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το χάρτη και τις υγειονομικές περιφέρειες της πατρίδας μας? Ευχαριστώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί η υγεία είναι προτεραιότητα για μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το μεγάλο έργο του ΠΑΣΟΚ, το έργο αυτό που έκανε κάθε Έλληνα να νιώθει ότι μπροστά στην ασθένεια δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, παρόλο που τα τελευταία χρόνια η αποδυνάμωσή του είχε επαναφέρει αυτή την αντίληψη, αυτό το φόβο, αυτό τον κίνδυνο. Η κυβέρνηση απαξιώνει το ΕΣΥ, γι' αυτό είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ξεπερνούσε η Βουλγαρία, τώρα είμαστε μαζί. Και όχι μόνο δίνει χώρο στην ιδιωτική υγεία, δίνει χώρο και στην καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας, όπως είπα προηγουμένως. Άρα τα κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Εμείς μιλάμε για ένα σύγχρονο νέο υγειονομικό χάρτη, βάσει και της εμπειρίας του κορονοϊού, που το ξεχάσαμε. Τι έγινε τότε? Μη έχοντας ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας, όλο το φορτίο έπεσε στις κεντρικές μονάδες νοσοκομιακές. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια υγεία παντού. Να είναι ο κυματοθράφστης πριν κάποιος πάει στο νοσοκομείο. Να αξιοποιήσουμε σύγχρονες τεχνολογίες, τηλεϊατρική, για να διευκολύνουμε και γιατρούς και ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές. Να δώσουμε κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτές σε απομακρυσμένες περιοχές, στα νησιά, στεγαστικά, οικονομικά, να είναι επιλογή ζωής και προοπτική σε αυτή η επιλογή για ένα γιατρό ή ένα νοσηλευτή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υγεία. Δείτε λοιπόν τι έγινε με τους νοσηλευτές και τα βαρέα και ανθυγινά. Πόσες φορές καταθέσαμε την τροπολογία, πόσες φορές μας την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Και όταν ήρθε η τροπολογία αυτή, έκαναν ένα απίστευτο μηχανισμό προπαγάνδας ότι δεν την ψηφίσαμε. Κινητοποίησανε ακόμη και επιπληρωμή συμβούλους του Υπουργού Υγείας. Δηλαδή τους πληρώνει ο λαός όχι για να βοηθούν το ΕΣΥ, αλλά για να κάνουν προπαγάνδα και μένουν στη θέση τους. Η υγεία χρειάζεται και αξιοκρατία. Αξιοκρατία παντού. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των πόρων. Η υγεία χρειάζεται σχέδιο. Δεν μπορεί να λες ότι δεν προσαρμόζομαι, μη βλέποντας τα σημερινά δημογραφικά της χώρας για τη γύρα στον πληθυσμό. Μα ο νέος υγειονομικός χάρτης δεν θα σχεδιαστεί μόνο με το που είναι μια πόλη, μια κομμόπολη, ένα χωριό, αλλά και με τα δίκτυα μεταφορών και με την κατάσταση του πληθυσμού που είναι πολύ γυρασμένος, που δεν είναι. Αν δεν τα κάνουμε αυτά τώρα για να αποκτήσει ανθεκτικότητα και προοπτική του ΕΣΥ, πότε θα τα κάνουμε? Όταν όλοι θα έχουμε εξαρτήσει την υγεία μας από τον ιδιωτικό τομέα, που λόγω και της καρτελοποίησης θα γίνεται όλο και πιο ακριβώς. Εμείς με αυτό διαφωνούμε, γι' αυτό έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης απαντώντας στην ερώτηση του Χρήστου Τσούτσι και βεβαίως να σας το κάνω λίγο λιανά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσο γερνάει ο πληθυσμός, οι προκλήσεις δεν είναι μόνο πληθυσμιακές. Γερνάει ο πληθυσμός που σημαίνει ότι λιγότερο εργατικό προσωπικό θα δουλεύει για να πληρώνει εισφορές και να παίρνουμε τις συντάξεις. Και επίσης αντιλαμβάνεστε πως όσο γερνάει ο πληθυσμός, τόσο θα επιβαρύνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο αν δεν ενισχυθεί, τότε θα πρέπει να στραφεί όποιος έχει τη δυνατότητα σε ιδιωτικές ιατρικές μονάδες, όπου εκεί είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί θα πρέπει να έχει καλό ταμείο ή καλή ασφάλεια. Αλλιώς, πολύ φοβάμαι, δεν θα έχει τον ήλιο μοίρα όπως στην Αμερική, που αν δεν έχει ασφάλεια είσαι χαμένος. Είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις, δεν ξέρω αν αυτό τα βλέπουν οι πολιτικοί και δεν ξέρω και αν ενδιαφέρουν και τους νέους ακόμα, που ζητούν έτσι ελεύθερα να δουλεύουν, χωρίς να σκέφτονται ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουν σύνταξη. Γιατί όσο είσαι νέος, είσαι και την αλαζονία της νιώτης. Κάποια στιγμή όμως θα πάρει σύνταξη και εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Λοιπόν, θέλω να μείνετε μαζί μας σήμερα. Ήταν μια έτσι πολύ σημαντική σε επίπεδο ειδήσεων η προηγούμενη εβδομάδα, με αποκορύφωμα βεβαίως την συνέντευξη του Δημάρχου, του κ. Βεργίνη, την δίωρη συνέντευξη του Πρίσμα Ντελεκόμ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως να ζητήσουμε και να τη σχολιάσει, αλλά και να τοποθετηθεί σε σημαντικά ζητήματα του τόπου ο Λάμπρος Κοσμάς. Με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, του μέλους της τοπικής κοινότητας, έχω την εντύπωση πως το σχόλιο του θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σήμερα, διότι το όνομα του Λάμπρου Κοσμά έπεφτε στα δημοσιογραφικά έτσι γραφεία, να το πω έτσι κλισέ, πολλές φορές το καλοκαίρι. Θα τον αφήσουμε να πει όσα θέλει να πει. Νομίζω πως θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση που θα έχουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον αέρα του Πρίσμα 91,6, ο δεύτερο μας μέρος, οπότε αξίζει τον κόπο να μείνετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, πάμε όμως σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχει πάει παρά 20 και έχουμε την άξη ουσιαστικά στον αέρα την εκπομπή όπως κάνουμε πάντα. Μπαίνουμε πάντα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε πάντα εδώ με το κατάστημα Κάτσενο Κολετσιόνε, όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα για την επώνυμη ένδυση και υπόδηση στις μοναδικές τιμές που προσφέρει πάντα το κατάστημα Κάτσενο Κολετσιόνε. Πάντα βεβαίως οι καλύτερες τιμές, πάντα τα επώνυμα brands, πάντα όλα αυτά τα οποία θέλετε για να βγαίνετε κερδισμένοι. Προσέξτε, βρισκόμαστε στο τέλος εποχής και για λίγο ακόμα θέλω να επικοινωνήσω αυτές τις μοναδικές ευκαιρίες που μπορείτε να βρείτε, διότι τέλος εποχής και βρίσκεται t-shirt και μαγιό για την επόμενη σεζόν ακόμα. Το καλοκαίρι θα είναι μέχρι τον Οκτώβρη, από 25 ευρώ πόλο που κάμισα, βερμούδες από 35 ευρώ, παντελόνια τζιν 50 ευρώ, παπούτσια 70 ευρώ, σακάκια από 99 ευρώ, μπουφάν, μπαμβακεράκια, μάνικα μείον 60% και τσαντάκια, σακίδια και σακουαγιάζ μείον 50%. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας, με τη σφαγίδα βεβαίως του Ιωάννη Κάτσενο. Κάτσενο Κολετσιόνε, εγγύηση. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντα όμως και το κατάστημα Βαγιανάς Κομλάιν, ότι αξίζει να σπίτι είναι οι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι μας και τις ανάγκες σας. Δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, Βαγιανάς Κομλάιν με επιστοποίηση σε και ISO, στρατού 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188, μότο μας ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε.
1: Είσαι Πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα.

0: και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πιάσε ξαπλώστρα, πιάσε τραπέζι και έλα αγράμπελι μπαρέστο. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύουν. Εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
8: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πρακτικά λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μας μέρους. Μου γράφει εδώ ο Διονύσης 8 προεκλογικοί μήνες. Καλό κουράγιο, κύριε Κουνιάκη. Η αλήθεια είναι, έχουμε μπει άτυπα σε μια προεκλογική περίοδο και θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα έχει πάντως όμως πολύ ζουμί και πολύ παρασκήνιο, διότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει κινητικότητα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικότερα, χτίζονται προφίλ. Υπάρχουν πάρα πολλές συναντήσεις, κάποιες κρυφές, κάποιες φανερές. Συζητούνται διάφορα πράγματα για το καλό του τόπου, βεβαίως, ξέρετε. Θα ασκηθούν επιρροές, θα ανακατευτεί η σούπα, θα έχουμε να λέμε και να αποκαλύπτουμε. Όσα μαθαίνουμε, θα τα λέμε. Πάντως, αρκετά κουτσομπολιά στο μικρό μας τόπο έχουν να κάνουν το τελευταίο διάστημα και με την πλασματοθεραπεία, την επασωστά που έκανε ο Μαζονάκης. Γιατί κοίταξε να δείτε τώρα, όλοι, πολλοί είναι δέσμοι της νιώτης. Είμαστε εγκλωβισμένοι. Θέλουμε για πάντα να είμαστε νέοι. Δεν είναι εύκολο να συμβιβαστείς με το γύρας, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε όμως, είναι προδιαγεγραμμένο. Κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτόν τον τόπο. Και ξέρετε κάτι, εντάξει, αυτούς που πάει, πάει. Αλίμονος αυτούς που μένουν πίσω, έτσι δεν είναι. Αυτοί υποφέρουν. Ο νεκρός δεν αντιλαμβάνεται. Είναι κάπου αλλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας εδώ που μου στέλνετε. Με είδατε και χθες και χαίρομαι πάρα πολύ που μου στέλνετε εδώ μηνύματα. Ήταν τα 6 μήνες από το φεβιό του πατέρα μου, του Χαράλου Κουνιάκη. Ήμασταν χθες στο μνημόσυνο. Ήρθα εκτάκτος, έφυγε εκτάκτος. Δεν πρόλαβα να χαιρετήσω πάρα πολύ κόσμο γιατί έπρεπε να γυρίσω. Έχουμε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Επειδή όμως μου έχετε στείλει εδώ κάποια μηνύματα στα social media, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, πρακτικά έχουμε τελειώσει το πρώτο μας μέρος για να δώσουμε χρόνο σε μια συζήτηση με εξαιρετικό ενδιαφέρον με τον Λάμπρο Κοσμά, ο οποίος θα σχολιάσει βεβαίως και την συνέντευξη του Δημάρχου του κ. Βεργίνη, αλλά και σε πλούσιο παρασκήνιο το οποίο υπάρχει, γιατί όπως είπαμε, έχουμε μπει άτυπα στην προεκλογική περίοδο και μάλιστα κάποιες φωτογραφίες του Λάμπρο Κοσμά. Μικρός ο τόπος τώρα, με φίλους από άλλες κομματικές παρατάξεις, μόνο που δεν τον βγάλανε θα είναι υποψήφιος και με το Πασόκ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε να επικαιροποιήσουμε το ραντεβού μας πάντα εδώ με τις ευκαιρίες. Με το κατάστημα Κάτσος Κολετσιόνε που είναι τέλος εποχής και μπορείτε να βρείτε όλα τα επώνυμα brands σε πολύ σημαντικές εκτόσεις. Όπως για παράδειγμα t-shirt και μαγιό από 25 ευρώ, πόλο που κάμισα βερμούδες από 35 ευρώ, παντελόνια τζιν 50 ευρώ, παπούτσια 70 ευρώ, σακάκια 99 ευρώ, μπουφάν, βαμβακεράκια, μάνικα μείον 60%, τσαντάκια, σακίδια και σακουβαγιάζ μείον 50%. Οπότε λοιπόν είναι μια μεγάλη ευκαιρία τώρα να κάνετε και την καβάντα σας για τον χρόνο, αλλά και να αποφεληθείτε βεβαίως ακόμα από τις υψηλές θερμοκρασίες και να κάνετε τις αγορές σας. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Κάτσες Κολετσιόνε, Βεγενάς Home Line. Εσείς απολαμβάνετε δείπνο με τους φίλους σας στην καινούργια σας κουζίνα, στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα σας κουφώματα. Και εμείς κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλή θετική μάψη και εφαρμογή. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε Kaizo. Βεγενάς Home Line και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην Στράτου του 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνία 2645 023 188. Μότο μας, εμείς και τα όνειρά σας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Το Ιόνιο μπροστά σου. Και στο τραπέζι, ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα, η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για όλα.
8: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
9: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26920 26191.
8: Φύγαμε για Κηφωτό!

Λεωφορών, Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βασίλισσης Αμαλίας από το ύψος της Φιλελλήνων στο ρεύμα προς Σύνταγμα λόγω κοπής καλωδίου τρόλεϊ. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στην Αχαρνών στο ρεύμα προς Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Εδώ μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το ίστατο χαίρε στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέδωσε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τη δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων των δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Ωστόσο, ενώ ο ηγέτης της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, και η επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισελ Ονίλ, ζήτησαν τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων κατά τη διάρκεια εκείνης συνέντευξης τύπου, ο ηγέτης της Ουαλίας απέφυγε να δώσει χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη χώρα του. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας.

0: με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων». Μία από τις πολλές συμπτώσεις που συνδέουν τη σειρά με την πρόσβαση των δημιουργών σε παρακρατικούς κύκλους βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Στη σειρά υπήρχε χαρακτήρα στέλεχος της ΜΙΤ με το όνομα Κασίφογλου, στον οποίο είχε δοθεί εντολή θανάτου και τελικά δολοφονήθηκε. Μόλις τρεις μέρες αργότερα, το 2011, στην πραγματική ζωή, ο πράκτορας ΜΙΤ Κασίφ Κοζίνογλου βρέθηκε νεκρός. Εισαγγελέας καλεί σε απολογία σεναριογράφους και ηθοποιούς της σειράς, ενώ ανακρίνεται ακόμη και ο κάμεραμαν που είχε καταγράψει εικόνες από τη σύλληψη του πραγματικού πράκτορα. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφέξη του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και στην αθλητική σας ενημέρωση. Την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο χάντμπολ ανδρών διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στις 7:30 στον τελικό του Super Cup. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο ειδήσεων με το δελτίο καιρού από την μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο...
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλες στο Prisma 91,6, είναι Δευτέρα. Είμαστε στην 14η μέρα του Σεπτέμβρη και βεβαίως είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 7. Απογευματινή ενημέρωση με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κουνιάκη και εδώ είμαστε τώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα ανοίξουμε ένα παράθυρο στην τοπική επικαιρότητα και θα προσπαθήσουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Γιατί μικρός ο τόπος, γνωριζόμαστε, αλλά το παρασκήνιο είναι πάρα πολύ πλούσιο. Όλα αυτά σε μια προεκλογική χρονιά, εγώ θα πω τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή, όμως έντονο το ενδιαφέρον και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 3 χρόνια μετά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με ένα πρόσωπο το οποίο πρωταγωνιστεί εκ το θάρρος της γνώμης του, είναι πολιτικοποιημένο, ανήκει στο χώρο της Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος της ΔΕΠ, είναι ο Λάμπρος ο Κοσμάς, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Μισό λεπτάκι λίγο να γυρίσω την επιστροφή και να του πω μια καλησπέρα σε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα κάνουμε. Καλό απόγευμα, Λάμπρο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας, Παναγιώτη. Να έχεις μια καλή σεζόν με ευχάριστες ειδήσεις πάνω απ' όλα.
0: Ναι, μακάρι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τις χρειαζόμαστε. Εδώ στη Λευκάδα κρατάει ο καιρός ακόμα, δεν ξέρω στην Αθήνα τι γίνεται.
0: Έχει λίγο κρυώσει τώρα εδώ, αλλά εντάξει, το καλοκαίρι είναι ακόμα, έχουμε ακόμα να διανύσουμε. Εξάλλου δεν φιλοδοξούμε και για παράταση τη σεζόν. Δεν τη θέλουμε στο νησί. Τι θέλουμε.
1: Κοίταξε, σκεφτόμουν λίγο πριν βγούμε, τώρα κοίταζα λίγο έξω και λέω ότι η Λευκάδα καταρχήν αυτές τις μέρες είναι υπέροχη, έτσι. Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο όσο είχε το καλοκαίρι και είναι ευδείγμενο, βλέπω ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο της Λευκάδας. Νομίζω μήνες σαν το Σεπτέμβριο, τον Ιούνιο και ίσως κάποιος μέχρι κάποιο σημείο τον Ιούλιο η Λευκάδα ίσως είναι από τα πιο όμορφα μέρη που υπάρχουν στον κόσμο. Είναι ανθρώπινη, μπορείς να την απολαύσεις πραγματικά. Όχι προς τον Αύγουστο, δεν μπορείς, απλά είναι τόσο κόσμος που έρχεται πλέον τον Αύγουστο στη Λευκάδα και αυτό ίσως να δημιουργεί και μερικά προβλήματα στη ζωή των μόνο κατοίκων, λίγο με τις υποδομές μας και αυτά. Αλλά τέλος πάντων, να μην γκρινιάζουμε, γιατί ζούμε στο πιο όμορφο νησί του κόσμου.
0: Σωστά. Και η αλήθεια είναι, πρέπει και εμείς και να αποφασίσουμε. Όταν δεν έχει κόσμο, να έχει κόσμο. Το χειμώνα, τώρα σε 2 μήνες, θα είμαστε εμείς και εμείς. Θα κατεβαίνουμε στην αγορά και θα είναι όλο σκοτάδι. Η κεντρική πλατεία θα είναι η ερημιά. Οπότε εντάξει, τώρα πρέπει να τα βρούμε. Άρα λοιπόν, Λάμπρο, για να ξεκινήσουμε λίγο μετά του καλοκαιριού, τι αποτύπωμα θα έβαζες εσύ? Ήταν ένα άλλο καλοκαίρι που πραγματικά εμείς οι Λευκάδες δείτε ζοριστήκαμε, έχει πολύ κόσμο το νησί, καλύτερη κατάσταση αναφορικά με το νερό, πρέπει να ομολογήσουμε. Από εκεί και πέρα, πώς θα χαρακτήριζες την εικόνα του νησιού στα υπόλοιπα?
1: Καταρχήν να πω κάτι λίγο για τον τουρισμό φέτος, γιατί είμαι κάθε μέρα μέσα στον κόσμο, μιλάω με τον κόσμο, ακούω τον κόσμο τους προβληματισμούς του. Η αλήθεια είναι ότι είχε κόσμο φέτος πάρα πολύ το νησί, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τον κόσμο, γενικότερα από τους Λευκαδίτες, για τον κόσμο που ήρθε και τις δυνατότητες αυτού του κόσμου. Ο κόσμος πάνω σε αυτές είναι οι οικονομικές δυνατότητες αυτού του κόσμου για το μοντέλο του τουρισμού το οποίο έχει αναπτυχθεί στη Λευκάδα. Ας πούμε, ακούω επιχειρηματίες οι οποίοι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Με τον κόσμο που ήρθε, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο καλή τουριστική σεζόν.
0: Μάλιστα. Εννοείς από πλευράς τζίρου στην εστίαση περισσότερο, δηλαδή ο κόσμος
1: ακριβώς
0: ήταν με το ταπεράκι.
1: Νομίζω το μεγαλύτερο πλήγμα, αν μπορώ να το πω έτσι, το είχε η εστίαση. Όχι τόσο τα νοικιαζόμενα ξενοδοχεία, εστίαση γενικά, όχι τόσο οι μεταφορές. Νομίζω ότι αυτοί τουλάχιστον που διαμαρτύρονται περισσότερο είναι όσοι λειτουργούν στην εστίαση. Βέβαια τα σούπερ μάρκετ μια χαρά δουλέψαν.
0: Πάντα δουλέψαν τα σούπερ μάρκετ μια χαρά και σε ένα βαθμό είναι κατανοητό, γιατί κακά τα ψέματα, ένα θα σου πω, έτυχε να είμαι στη Λευκάδα χθες γιατί είχαμε το μνημόσυνο του συγχωρεμένου του πατέρα μου και φτάσαμε λοιπόν από την Αθήνα αργά το βράδυ και παραγγείλαμε πιτόγυρα. Εντάξει ρε φίλε, παραγγείλαμε 4 πιτόγυρα, 3 καλαμάκια, 4 καλαμάκια και πληρώσαμε 50 ευρώ. Έχεις καταλάβει ότι κάποια στιγμή λέγαμε δεν είναι δυνατόν.
1: Αυτό το θέμα στη Λευκάδα εδώ και 2-3 χρόνια.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Έχει γίνει πανάκριβο το νησί σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν η τσέπη των ντόπιων μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι όλοι στη Λευκάδα έχουν χρήματα. Όχι, δεν έχουν χρήματα. Κάποιοι έχουν χρήματα. Υπάρχουν όμως και οικογένειες που ζουν με 800 με 1000 ευρώ το μήνα και πρέπει να μεγαλώσουν και παιδιά. Και κάπου θα πρέπει να σκεφτούμε σε αυτό το νησί κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να το δούμε και λίγο πιο κοινωνικά το θέμα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να μπω στα κοιτάπια, γιατί ο επαγγελματίας προφανώς κοστολογεί με βάση τα έξοδά του. Δεν θέλω. Αλλά όταν συνειδητοποιείς πριν μερικά χρόνια ότι παίρναμε 2,5 ευρώ, δηλαδή 45-46 ευρώ τώρα για πίτες και για σουβλάκια. Δηλαδή είναι.
1: Και έχοντας μια πρέβεζα δίπλα η οποία τιμή είναι στο μισό, έτσι.
0: Ναι. Κατάλαβες, και μία Βόνιτσα που είναι στο μισό επίσης. Αν και εκεί μαγεύουν, μαθαίνω.
1: Επίσης, η Πρέβεζα, μία περιοχή με φοβερή ανάπτυξη.
0: Βεβαιότατα. Κοίταξε να δεις. Εύχομαι και η Πρέβεζα, εύχομαι και ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας που μας ακούνε, να μην μαγκέψουν, γιατί μαθαίνω ότι θα μαγκέψουν όπου υπάρχει κόσμος. Σου λέει, ρε παιδί μου, γιατί ακρίβεινε η Λευκάδα, εμείς που είμαστε, μην να με κρεβίνουμε. Το ζήτημα είναι να μην υποτιμούν και το κοινό, το ντόπιο, το εγχώριο. Δεν είναι μόνο οι ξένοι, που έχω μάθει επίσης ότι είναι και πάρα πολύ απαιτητικοί φέτος και οι ξένοι, γιατί ζορίζονται και αυτοί. Δεν είναι η ακρίβεια, είναι παντού. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα
1: γενικότερα, χρόνια. Γενικότερα, δεν είναι τα χρόνια όπως το 2000 και το 2001 και το 2002, που και ο Έλληνας και οι Ευρωπαίοι είχαν λεφτά. Καλά, εμείς δεν είχαμε λεφτά, δανεικά είχαμε, αλλά τέλος πάντων, ναι. Άλλη κουβέντα αυτή. Έχουμε περάσει οι Έλληνες, εγώ το έχω πει πολλές φορές και πέραξαμε την Ευρωπαία σε πάρα πολλά πράγματα, από δύσκολα χρόνια μνημονίων, όπου μειώθηκε το εισόδημά μας δραματικά, και πλέον αυτό μπορεί όχι με μνημόνια, αλλά με μια ενεργειακή κρίση, η οποία έφερε οικονομική κρίση μετά τον COVID. Αυτό που πέρασαν οι Έλληνες τα προηγούμενα χρόνια το περνάει μια ολόκληρη Ευρώπη. Οπότε προφανώς ο άλλος, όταν θα διαθέσει 600, 700, 800, 1000 ευρώ για διακοπές, περιμένει αξιοποίηση των χρημάτων αυτών. Δεν έχει να πετάξει κανένα τα λεφτά του πλέον. Δεν έχει να πετάξει κανένα κατοστάρικο να μας δώσει φιλοδόρημα. Εντάξει, κάποια νησιά του Αιγαίου τα βλέπουμε για αυτά. Αλλά δεν έρχεται ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να μας πετάξει ένα κατοστάρικο φιλοδόρημα, γιατί του περισσεύει. Ας πούμε, σε κανένα δεν περισσεύει ένα κατοστάρικο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μια νέα πραγματικότητα που, αν δεν θέλουμε το νησί να δυσφημιστεί και να γίνει απρόσιτο, θα πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Στο μοντέλο το τουριστικό το οποίο ακολουθούμε στη Λευκάδα. Και όχι μόνο στις τιμές, αλλά και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο κόσμος πλέον περιμένει ποιότητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θέλει να του πετάξεις την κατεψυγμένη, την πριζόλα, την ψυγμένη στο πλατό, ας πούμε, και να τη χρεώσεις 20 ευρώ. Θα σηκωθεί και θα φύγει. Και ενδεχομένως έχει και δίκιο.
0: Ναι, κατανοώ τι θες να πεις. Θα συμφωνήσω. Θέλω λίγο. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε τώρα. Θέλω λίγο να σε πάω. Από το καλοκαίρι που είχαμε συζητήσει και εμείς μερικές φορές, εσύ αυτή τη στιγμή, ως ένας άνθρωπος πολιτικά σκεπτόμενος και ανήκοντας το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έχεις εκφράσει μία έντονη δυσαρέσκεια, έχεις ανεξαρτητοποιηθεί, έχεις φύγει από την παράταξη του Δημάρχου, του κ. Βεργίνη. Και αυτό βεβαίως το έχεις εκφράσει δημόσια. Αντιλαμβάνομαι πως υπήρξαν αντιδράσεις και από το χώρο στον οποίο υπάρχεις. Έχω την εντύπωση και μου έχει μεταφερθεί, αν θέλεις μου το επιβεβαιώνεις, ότι σε προσέγγισαν και σου είπαν, για παράδειγμα, να μην είσαι τόσο οξύς απέναντι στην Δημοτική Αρχή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θέλεις να μας δώσεις λίγο το πλαίσιο και να πεις ό,τι θες εσύ. Εγώ δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί μετά θα πάμε και θα σχολιάσουμε και τα του είπε ο Δήμαρχος στον Πρίσμα. Παρακαλώ.
1: Βεβαίως. Καταρχήν, αυτό ξεκίνησε η διαφοροποίησή μου από την Δημοτική Αρχή. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα μιας κόντρας με τον Δήμαρχο για το τουριστικό περίπτερο, όπως νόμιζε πολλοί κόσμος. Έχει ξεκινήσει σε πιο πριν και έχει ξεκινήσει, αν το θες, σε ένα επίπεδο το ότι υποσχεθήκαμε κάποια πράγματα στον τόπο, να κάνουμε κάποια πράγματα στον τόπο. Δυστυχώς, Παναγιώτη, εδώ και καιρό αυτό που δεν βλέπω από τη Δημοτική Αρχή είναι αποτέλεσμα. Γιατί το τελευταίο πράγμα που μπορούμε να πούμε σαν Δημοτική Αρχή, το τελευταίο πράγμα που μπορούμε να πούμε, είναι ότι δεν βρήκαμε έργα. Έτσι. Εγώ, ένα από τα πράγματα που θέλω να είμαι πάντα, θέλω να είμαι δίκαιος. Και ενώ πολλές φορές έχω καταφερθεί ενάντια στον κύριο Καλό και του έχω ασκήσει πάρα πολύ μεγάλη κριτική, και νομίζω, για όσους θυμούνται, ότι η κριτική που έχω ασκήσει στον κύριο Βεργίνη δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή την κριτική που άσκησα στον κύριο Καλό για συγκεκριμένες επιλογές που έκανε. Έτσι. Και επειδή έχω στο παρελθόν, θέλω να είμαι δίκαιος, όπως είπα, κριτικάρει έντονα και έχω έντονα αντιπολιτευτεί τον κύριο Καλό, θα έλεγα ότι, για να είμαι δίκαιος, ότι αν μη τι άλλο, ο κύριος Καλός άφησε κάποια έργα. Δημοπρατημένα. Όχι όλα, έτσι.
0: Τα οποία τα ολοκλήρωσε. Καλά, θα σε πάω. Ολοκλήρωσε, γιατί θέλω να πάω και σε όσα είπε ο Δήμαρχος. Γιατί ο Δήμαρχος απάντησε γι' αυτό.
1: Μισό λεπτάκι. Όταν υπάρχουν κάποια έργα και αυτά τα έργα δεν τρέχουν, όταν βλέπω μια αδράνεια της Δημοτικής Αρχής σε ζητήματα όπως είναι το νερό και σε ένα σημείο έναν εμπεγμό του τόπου και των δημοτών με δηλώσεις του τύπου σας φέραμε νερό όταν το καλοκαίρι το προηγούμενο και το προηγούμενο υπέφερε ο τόπος από τη Λειψιδία στη Λευκάδα, όταν έπεφτε κάθε μέρα γιώτες της πόλης και μέναμε χωρίς νερό και γιατί είχαμε δύο τρίπιους αγωγούς στο κάστρο, ένα στο Πόντε και ένα στον υποθαλάσσιο. Έτσι, δεν θέλω να θυμίσω ούτε ότι ο κ. Βουλευτής μας είχε βγάλει τα χρήματα για να το φτιάξουμε τον πρώτο χρόνο αυτό τον αγωγό. Δεν θέλω να θυμίσω να ασχοληθώ πάλι με την αδράνεια της Δημοτικής Αρχής και αν θέλω να σου πω κάτι, δικαιώθηκα φέτος που αποφάσισε. Όχι, δεν αποφάσισε, με συγχωρείς. Δεν αποφάσισε ο κ. Βουλευτής να φτιάξει τον αγωγό, με συγχωρείς. Το Υπουργείο και η Τέρνα φτιάξανε τον αγωγό στον υποθαλάσσιο και αποφάσισε ο κ. Δήμαρχος να φτιάξει τον αγωγό στον Πόντε. Και ως διαμαγείας περιορίστηκε, δεν λύθηκε το πρόβλημα του νερού στην πόλη της Λευκάδας. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι το νησί είχε νερό, έτσι. Γιατί εγώ αναρωτιέμαι. Έτσι, πόσο επιδραστική ήταν αυτή η βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό και στον Πόντε, όταν αποδεδειγμένα με λιγότερα κυβικά που παίρνουμε κάθε μέρα από την Πρέβεζα σε σχέση με αυτά που παίρναν πέρσι και πρόπερσι, έχουμε νερό. Το μισό μας νερό χανόταν στη διαδρομή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Δήμος αδρανούσε επί δύο χρόνια. Δεν μπορείς να τα βλέπεις αυτά και να μένεις άπραγος. Και μάλλον, μάλιστα, όταν έχεις στηρίξει μια προσπάθεια, γιατί εγώ στήριξα τη Δημοτική Αρχή, δεν μπορείς να κάθεσαι να εμπέζεις τους πολίτες. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα, αν θυμάσαι, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές στις εκπομπές σου, είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν από συγκεκριμένες επιλογές, από συγκεκριμένες επιλογές της Δημοτικής Αρχής. Και πάμε φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι έγινε ένα συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει κάποια πράγματα και καλό είναι να ενημερώνεται. Στο συμβούλιο αυτού του Λιμενικού Ταμείου ρώτησα ευθέως τον κύριο Δήμαρχο, δεδομένου ότι και κάποια πράγματα είχαμε πει προεκλογικά, αλλά και κάποια πράγματα είχαμε συμφωνήσει, αν η πολιτική του παράταξη ήταν σύμφωνη με τις επιλογές του σε αυτό το θέμα. Και αν θέλετε να αναφέρω μετά και ποιες ήταν οι επιλογές του Μάρσου εκείνου στο Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου, γιατί και αυτές έχουν αξία. Λοιπόν, ο κ. Βεργίνης απάντησε, υπάρχουν στα πρακτικά αυτά και υπάρχει και ο κόσμος που μπορεί να τα βεβαίωσει, έτσι, σε κάθε περίπτωση, ότι δεν υπάρχει παράταξη για κοσμάτων διοικής. Εγώ ασκώ τις προγραμματικές μου θέσεις και αν εσείς διαφωνείτε είστε εκτός παράταξης. Αυτό απάντησε ο κ. Δημαρχός. Οπότε εγώ δεν είχα άλλη επιλογή από το να ανεξαρτητοποιηθώ.
0: Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου.
1: Βέβαια.
0: Ο Δήμαρχος, όταν τον ρώτησα για παράδειγμα για ποιο λόγο είναι υπερσυγκεντρωτικός, έβαλε μπροστά το όνομά του, το κύρος του και τις διασυνδέσεις του. Θέλω λοιπόν να πω πως σε μια τέτοια περίπτωση που μπορεί να είναι δύσκολη, μπορεί να είναι απαιτητική, δεν έχει βάση αυτό το οποίο είπε και μέσα από τη συνέντευξή του. Δηλαδή, αν δεν είμαι εγώ μπροστά, ποιος άλλος μπορεί να είναι, με βάση βεβαίως το βιογραφικό του, την ικανότητά του, την εμπειρία του στη διοίκηση, δεν έχει βάση αυτό.
1: Κοίταξε να σπάει. Ο Δήμαρχος μπορεί να ασκεί διοίκηση με όποιο τρόπο επιθυμεί, αρκεί αυτός να είναι σύνομος. Εφόσον ο τρόπος που ασκεί τη διοίκηση είναι σύνομος, μπορεί να ασκεί με όποιο τρόπο θέλει. Είτε με συγκεντρωτισμό, είτε με καθεστωτισμό, είτε με δημοκρατία, είτε με δογάδο. Όποιο θέλει αρκεί να είναι σύνομος. Το αν ο κύριος Δήμαρχος βάζει μπροστά το όνομά του, το βιογραφικό του, τις ικανότητές του κλπ. Δεν ποτέ αφιζητήθηκαν οι ικανότητές του. Και εγώ πίστευα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ πίστευα στις ικανότητές του. Όμως, όλοι πιστεύουμε εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι.
1: Όλοι κρινόμαστε από το αποτελέσματο.
0: Θα σε
1: και πάμε. Να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
0: Ωραία, πάμε. Θέλω να μου απαντήσει και για τη ΔΕΠ μετά, εντάξει.
1: Οκ. Λοιπόν, απεντάξει έργο. Έτσι. Λιμνάζοντα έργα, αστοχίες στη διοίκηση, παρετήσεις ο ένας μετά τον άλλον, οι διευθυντές οικονομικής υπηρεσίας παρετούνται. Χάος διοικητικό στο Δήμο, στους υπαλλήλους.
0: Ναι.
1: Δημότες φτάνουν στους δημοτικούς συμβούλους για να διεκδικήσουν το νόμιμο. Όχι να τους κάνουν το ρυσφέτη. Βάζουν πολιτικό μέσο για να διεκδικήσουν το νόμιμο. Όχι μία και δύο, πολλές περιπτώσεις. Αυτή είναι η διοίκηση του Δήμου. Τι να το κάνω εγώ το όνομα κάποιου. Αποτελέσματα θέλω στη διοίκηση. 2 χρόνια Λευκάδα χωρίς νερό. Έργα τα οποία ίδρωσαν κάποιοι για να βγουν, αγωνίστηκαν για να βγουν στα αζήτητα. Και γι' αυτό λόγοι και λόγοι και λόγοι και λόγοι, και δώστε μου ένα μικρόφωνο να μιλάω με τις ώρες και να λέω πράγματα.
0: Ωραία. Βάζω άλλο
1: τελείο. Σέβομαι τον κύριο Βεργίνη, αλλά εγώ να σας πω κάτι, δεν ζήτησα καθηγητή, δήμαρχο ζήτησα.
0: Ναι.
1: Και ο δήμαρχος πρέπει να δώσει λύσεις στα προβλήματα.
0: Τη συνέντευξή του την άκουσες, υποθέτω. Και ο ίδιος είπε ότι ένας άνθρωπος πρωτού...
1: Δεν άκουσα κάτι καινούργιο, Παναγιώτη.
0: Θα σε ρωτήσω. Είπε ο δήμαρχος όμως, είπε κάποια παραδείγματα και άφησε να εννοηθεί ότι όλοι πρέπει να δουλεύουμε το ίδιο, ότι για παράδειγμα πρέπει να είμαστε εκεί, δεν πρέπει απαραίτητα να κοιτάμε... Ξέρεις, παιδί μου, άφησε να εννοηθεί ότι δεν παράγουν όλοι το ίδιο και ότι ένας άνθρωπος πρώτα, πριν ξεκινήσει, πρέπει να δει και το προσωπικό το οποίο έχει και να καταγράψει τα προβλήματα και να προσπαθήσει βεβαίως να αλλάξει έναν οργανισμό. Και είπε ότι έκανε αλλαγές στο Δήμο και είπε ότι και οι άνθρωποι κάποιοι παράγουν. Απλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα, γιατί ο ίδιος είπε ότι τώρα θέλω να με κρίνετε. Έκανε μια σειρά εξαγγελιών και είπε ότι από τώρα μπορείτε να με κρίνετε για το έργο μου. Να πω κάτι όμως.
1: Αν θες βάλει μια τελεία, γιατί έβαλες πολλά θέματα.
0: Ωραία.
1: Να τα πιάσω ένα παρακαλώ. Καταρχήν από το τελευταίο που είπες. Έτσι. Τώρα θέλω να με κρίνετε με βάση μια σειρά εξαγγελιών. Όταν διοικείς, κρίνεσαι από το έργο σου. Όχι από τις εξαγγελίες. Εξαγγελίες κάνεις προεκλογικά. Όταν διοικείς, η Νέα Δημοκρατία που διοικεί αυτή τη στιγμή, κρινόμαστε από το έργο μας. Δεν κρινόμαστε από τις εξαγγελίες. Και μπορώ να μείνω και μετά, αν θες, να συζητήσουμε και τα της ΔΕΘ. Ωραία. Αλλά ειδικά ένας δήμαρχος που το αποτέλεσμα της δουλειάς του, ο δημότης, γιατί της κεντρικής διοίκησης το αποτέλεσμα της δουλειάς μπορεί να το δει σε 4 χρόνια. Του δημάρχου το αποτέλεσμα το βλέπει στη ζωή στην επόμενη μέρα. Τι είναι αυτό που έχει βελτιωθεί στα 2,5 χρόνια επί κυρίου Βεργίνη?
0: Να κάνω πάλι
1: το σκεφτεί. Γιατί αν ξεκινήσω να κρίνω, όσο καλό προέρετο και να θέλω να είμαι, παντού προβλήματα πλέον.
0: Δηλαδή, πάμε για το νερό.
1: Καθαριότητα. Καθαριότητα. Που περιμένω από πέρυσι τον Οκτώβρη να πάρουμε 200 σκάβους. Ένα χρόνο 200 σκάβους. Τσακώνονται οι πρόεδροι μεταξύ τους για το ποιο θα πάρει κάβους. Και εδώ στην πόλη, σκυλοβρωμάει όλη η πόλη. Να πάμε πού να πάμε? Στους δρόμους. Στο οδικό δίκτυο. Να πάμε πού να πάμε, στο νερό? Να κάνουμε μια βόλτα μαζί στην Ιγιάνα και στην Απόλπαινα και σε μερικά σημεία της πόλης? Ναι, η πόλη είδε μια βελτίωση με τον αγωγό. Πίσω υποφέρουνε στα χωριά. Πίσω υποφέρουνε στα χωριά. Όταν θέλουμε λοιπόν, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, να μιλήσουμε για success story, πρέπει να μπορούμε να προστηρίξουμε κιόλας. Γιατί άλλο να μιλήσω? Για τις αυξήσεις στο νερό, για τις αυξήσεις στα τέλη ηλεκτροφωτισμού που δεν βλέπουμε λάμπα πουθενά. Για τι πράγμα να μιλήσω? Και επειδή άκουσα τη συνέντευξη του κύριου Δημάρχου, δεν άκουσα και κάτι καινούριο. Όμως, επειδή ο κύριος Δημάρχος μίλησε για έργα, μίλησε και εγώ για έργα. Γιατί επίκειται τώρα και το ΣΒΑ.
0: Ναι.
1: Πολλά τα 18 εκατομμύρια κάπου είναι. Εγώ θυμούσα και μια ανακοίνωση του Περιφερειάρχη, του κύριου Περιφερειάρχη, του κύριου Πεκλή, ο οποίος ο άνθρωπος την έβγαλε τη χρηματοδότηση για τη Λευκάδα. Πονεί μελέτες.
0: Ο δήμαρχος είπε ότι ετοιμάζονται οι μελέτες.
1: Μισό λεπτό. ετοιμάζονται. Λοιπόν, να δούμε περί της ετοιμασίας τώρα των μελετών. Γιατί μου είπε και ο κύριος Δήμαρχος, είπε και ο κύριος Δήμαρχος, αναπλάσει στα στενά της Λευκάδας και τόνα και τα άλλα και ιστορίες. Ωραία λόγια. Ωραία λόγια. Ανάπλαση. Μου άρεσε και εμένα, βέβαια, να σου πω κάτι. Εγώ, εμένα έχει καεί γούνα από την ανάπλαση, έτσι. Δεν μου αρέσει η λέξη ανάπλαση, εμένα, χρησιμοποιείς άλλη λέξη. Λοιπόν, ανάπλαση λέει στα στενά της Λευκάδας. Ξέρεις τι είναι αυτή η περιβόητη ανάπλαση. Ας πούμε ότι είναι η περιβόητη ανάπλαση στα στενά της Λευκάδας. Πήγε η τεχνική υπηρεσία εδώ και δύο χρόνια. Εδώ και δύο χρόνια και μάζεψε όλα, όλες τις ζημίες στα πλακόστρωτα στα στενά και τα έβαλε σε μια μελέτη για να αποκατασταθούν. Όχι να αναπλαστούν, πρόσεξε. Να αποκατασταθούν. Ήταν μια μελέτη γύρω στα 300.000 ευρώ. Πάει γύρω στα 500.000 αυτή τη στιγμή. Με κάτι που συμπληρώθηκε. Ποια ανάπλαση. Και πρόσεξε, δύο χρόνια δεν έχουν βγάλει δύο ευρώ από το Δήμο, ξέρω εγώ, να διεκδικήσουμε και μέσω του βουλευτή κάποια χρηματοδότηση. Το βουλευτή το κοιτάμε. Έτσι. Τον κύριο Υπουργό, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Τον θέλουμε. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε, να διεκδικήσει 500.000 που ο κύριος Καβαλάς έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν του ζητείτε κάτι το φέρνεις πέρας, έτσι. Τι ζητάμε δύο χρόνια παρά την πήραμε, τις πήραμε τις ζημίες να βάλουμε στα 18 εκατομμύρια. Μαθαίνω ότι το μοναδικό που είναι έτοιμο να διεκδικήσουμε τα 18 εκατομμύρια είναι αυτό, οι 500.000.
0: Ότι δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από τα 18 εκατομμύρια, δεν θα. Γιατί ο Δήμαρχος είπε.
1: Τώρα δεν ξέρω τι παλιές μελέτες θα ανασυρθούν από τα σιρτάρια. Επειδή πήγε στο προσωπικό του Δήμου. Θα πάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Mm-hmm. Το προσωπικό του Δήμου. Κάθε Δήμαρχος λέει για το προσωπικό του Δήμου. Ποιος καλός και ο κ. Δεκονταϊδής παίρνανε ειδικούς συμβούλους. Παίρνανε ειδικούς συμβούλους για να ενισχύσουν όσο μπορούν τη δημόσια διοίκηση της Λευκάδα, τη διοίκηση του Δήμου. Και να παράγουν και μελέτες. Και ώρα τώρα το εξής. Οι ειδικοί σύμβουλοι που έχει πάρει ο κ. Βεργίνης, πώς μελέτες έχουν παράγει για το Δήμο της Λευκάδας. Θα μου πεις δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής. Αλλά πάντα το ξέραμε ότι βοηθούσαν και βγάζανε μελετούλες.
0: Μα λέει δεν άλλαξε οι συνεργάτες. Αυτός του κ. Καλού κράτησε. Δεν άλλαξε λέει οι συνεργάτες.
1: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Θυμάμαι τουλάχιστον 3 ή 4 που υπήρχαν επί κ. Καλού στα γραφεία και τώρα δεν υπάρχουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό, ότι δεν άλλαξε συνεργάτε στην κράτηση του κύριου Καλού. Μπορώ να θυμηθώ τουλάχιστον 3-4 συνεργάτε. Αν γνωρίζω στο μυαλό τώρα, πίνω βράσα, μην πω ονόματα καλύτερα, στον πόλεμο, στον αέρα. Οκ. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και εγώ ρωτάω, να κάτσουμε αν θε και να το συζητήσουμε σε δημοτικό συμβούλιο πόσε μελέτε παρήγανε οι συνεργάτε του κύριου Καλού και πόσε έχουν παρήγει του κύριου Βεργίνη. Και επειδή άκουσα, ξέρει, όταν ακούω ένα δήμαρχο να μιλάει. Δεν θέλω να μου πει θα αναπλάσω αυτό. Θέλω να μου πει ποια μελέτη έχει έτοιμη, πόσο κοστολογείται και πότε την έχει εντάξει. Τι να το κάνω το θα. Γιατί οριστικό δεν άκουσα τίποτα. Επίσης την ερώτηση που του έκανες για το δίκτυο ίδρυψη, για το αρδευτικό δίκτυο με το δημοσιογείο Αναθάκο. Που ήρθε ο άνθρωπος στη Λευκάδα και είπε ότι θέλετε να φτιάξετε τριοδάπιο διολογικό και δεν έχετε προβλέψει αρδευτικό δίκτυο. Τότε το κάνετε τον ράπτο τριοδάπιο διολογικό. Και είχε δίκιο. Και είπε ο κ. Βεργίνης ότι έχουμε τη μελέτη. Λέω, ωραία, αυτή η μελέτη, πόσο είναι αυτή η μελέτη, 1 εκατομμύριο, 2, 3, 8, 10, 15, πόσο είναι. Είναι έτοιμη, έχει οριμάσει, μπορούμε να την εντάξουμε, να εκτελέσουμε το έργο. Ξέρεις να σου πω για τη διοίκηση, δεν είναι αερολογίες. Η διοίκηση είναι, βγαίνουν τόσα θέματα, έχω αυτή τη μελέτη, είναι όριμη, έχω τις αδειοδοτήσεις, προχωράω.
0: Μάστε.
1: Έτσι λοιπόν, με κουβέντες, διοίκηση δεν γίνεται. Η διοίκηση είναι αποτελέσματα, θέλει σχέδιο, θέλει προγραμματισμό.
0: Ο Δήμαρχος είπε, για να κάνω το συνήγορο στον κόσμο που δεν άκουσε τη συνέντευξη, παράδειγμα, είπε ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τις μελέτες για την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων, να συνδεθούν τα έργα ίδρυυσης με έργα αποχέτευσης και με το βιολογικό. Μέσα στον Οκτώβριο οπωσδήποτε η πρόσκληση το βιολογικό. Το πρώτο υποέργο επέκταξη του δικτύου αποχέτευσης θα αρχίσει συντόμως. Η μελέτη, το βλέπω από τους τίτλους, η μελέτη για τη ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λιμάτων έχει παραδοθεί. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει προχωρήσει. Αποχετεύσει και βιολογικός γύρω στα 20,5 εκατομμύρια ευρώ. Κυνηγάμε τη χρηματοδότηση. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όλο το κύκλο του νερού. Δεν είναι εξαγγελίες αυτά?
1: Είναι εξαγγελίες. Αλλά πώς σας είπα προηγουμένως, εξαγγελίες κάνεις προεκλογικά. Εδώ πάνε στη διοίκηση. Εγώ αποτελέσματα θέλω. Θέλω εξαγγελίες.
0: Μάστε.
1: Τι να τις κάνω τις εξαγγελίες? Δεν πάω να ψηφίσω. Διοίκηση ας πούμε. Αποτελέσματα, Παναγιώτη. Αποτελέσματα. Η χρηματοδότηση αυτή είναι αυτή την οποία δεν την διαχειρίστηκε καλά, κατά την άποψή μου, ο κύριος Καλός. Αυτό είναι ένα μεγάλο debate που ξεκινήσει από τότε που απεντάχθηκε το έργο. Τέλος πάντων, απεντάχθηκε, δεν απεντάχθηκε. Το αφήνω αυτό στην άκρη, να μην ξεκινήσει την άκρη μετά γύρω από αυτό. Και είναι αυτή η χρηματοδότηση των 20 εκατομμυρίων που επί καλού είχε εγκριθεί τότε με τη βοήθεια και του υπουργού του κ. Καβαδά. Έτσι. Επειδή Μάρου Χαλάνδου καλού είχε εγκριθεί αυτό και είναι αυτό που θα τη σώσουμε, δεν θα τη σώσουμε, θα προσθέσουμε, θα την προσθέσουμε. Αυτή είναι.
0: Μάλιστα.
1: Οι μελέτες αυτές.
0: Κάποιος
1: μας. Εδώ και τρία χρόνια. Μάλιστα η μελέτη τριτοβάθμιου.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ακόμα παλαιότερα. Και τώρα κάνουν κάποιες πρόσθετες. Έτσι. Αλλά εγώ δεν θέλω να μου πεις. Θέλω να ενταχθεί. Το θέλω σε έργο. Ύστερα από 2,5 χρόνια πρέπει να παρουσιάσει έργο. Δεν πάει να κάνουμε εκλογές εδώ. Διοίκηση ας πούμε. Διοίκηση ας πούμε. Και εγώ σου λέω να βγει ο κύριος Δήμαρχος να μας πει πόσες μελέτες έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει οι ειδικοί σύμβουλοι που έχει πάρει. Να μάθουμε κι εμείς. Πιστεύω είναι τυχαίο ας πούμε που δεν μπορεί να στεριώσει γενικός γραμματέας πάνω στο Δήμο.
0: Απάντηση γι' αυτό.
1: Είχαμε ένα πολύ καλό γενικό γραμματέα στη Λευκάδα. Στη διοίκηση καλό. Ο κύριος Καβαδάς. Ο Θάνος Καβαδάς, ένας πολύ καλός τεχνοκράτης. Δεν καταλάβω γιατί που δημιουργήθηκε πρόβλημα για αυτό ο κύριος Καβαδάς. Και θα ήθελα κάποια στιγμή και μια ενημέρωση για το πώς λειτουργεί ο Δήμος. Πρέπει να σου πω ότι σαν κοινοτικό συμβούλιο δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται στην πόλη. Ιδέα δεν έχουμε τι γίνεται στην πόλη. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτές οι μελέτες που θα εντάξει ο κ. Δήμαρχος για το σχέδιο βιώσιμης, για την όχι ας πούμε, έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Κοινότητας. Τις ξέρω, έχουμε εικόνα. Είναι αυτοδιοίκηση με την Λεύκας αυτό, καινούργια αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι προσφυγές θα έχουμε φέτος.
0: Okay, θα κάνω το συνήγορο. Μου γράφουν και εδώ κάποια μηνύματα. Πολύ αβάντα στον πρώην δήμαρχο, τον κύριο. Καλό μου λέει από το Λάμπρο Κοσμά. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Ένα μήνα θα στο ρώταγα κι εγώ. Πιστεύεις ότι ήσουν αυστηρός? Δηλαδή, αν σε ζητούσαν να συγκρίνεις.
1: Καλά ήμουν. Να σου πω κάτι. Καλό να κάνουμε αυτοκριτική. Μα ήμουν αυστηρός με τον κύριο Καλό.
0: Θεωρείς ότι θα ήταν καλύτερο. Προφανώς τον θεωρείς καλύτερο δήμαρχο από τον κύριο Βεργίνη.
1: Τι θέλω να σου πω κάτι. Ο δήμαρχος θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας.
0: Σωστά.
1: Ο Δήμαρχος θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας με βάση το τι θα έχει υλοποιήσει, τι επιλογές θα έχει κάνει. Τι επιλογές θα έχει κάνει.
0: Ωραία.
1: Τι, γιατί μπορεί ένας Δήμαρχος για 5 χρόνια να μην κάνει τίποτα και να σου αφήσει ένα σωρό έργα να τα εκτελέσει ο επόμενος.
0: Αυτό σου λέω τώρα. Έτσι. Γιατί αυτό μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος όμως ο κ. Βεργίνης. Οπότε λοιπόν θέλω να πει ότι μέχρι στιγμής που κριτικάρουμε δεν έχει φανεί αυτό. Όμως αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό να κάνει την έκπληξη ο κ. Βεργίνης ο τέλος.
1: Το τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το.
0: Ναι. Ή μπορεί και να μην θες να το πεις και δημόσια και το καταλαβαίνω. Να ρωτήσω κάτι τώρα, Λάμπρο. Αυτά τα οποία λέμε τώρα εδώ, αυτή η κριτική που κάνεις και για μένα πολύ σωστά με την έννοια ότι σε τιμά, γιατί δεν είσαι στην κατηγορία των ανθρώπων που μπορεί να είναι οι αυλοκόλακες που άλλα λένε μπροστά και στο Δήμαρχο και άλλα από πίσω. Θεωρείς ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στο θεσμικό ρόλο που έχει στη ΔΕΠ, στη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν θα σου πούν ότι είσαι απέναντι από τη Δημοτική Αρχή που είναι κάτω από την ομπρέλα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοίτα, Παναγιώτη, εξαρτάται πώς βλέπει ο καθένας την πολιτική. Έτσι. Και ειδικά επειδή κατέχω και ένα πολύ ευαίσθητο ρόλο στο κομματικό όργανο στη Νέα Δημοκρατία. Θα σου απαντήσω ειλικρινά, είναι από την άποψη που έχεις για την πολιτική και το πώς πρέπει να ασκείται. Έτσι. Ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται σε ένα κόμμα οφείλει να έχει άποψη για τη Δημοτική Αρχή. Uh-huh. Πρόσεξε, δεν είμαστε εκεί για να διαφημίζουμε και να βγάζουμε επικοινωνιακές κορώνες και να λέμε τι ωραία τα κάνουμε όταν ο κόσμος γύρω μας υποφέρει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος ενός κομματικού οργάνου. Και μπορώ να σου πω ότι ναι, πολλοί με έχουν πιάσει και μου λένε κάτσε, εσύ δεξιός είσαι, γιατί κάνεις αντιπολίτευση στο Δήμαρχο που είναι και αυτός δεξιός. Γιατί ο ρόλος ενός κομματικού οργάνου είναι να καταγράφει τα προβλήματα και να παράγει πολιτική. Και μπορώ να σου πω ότι η ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας το κάνει αυτό. Και μπορώ να σου πω ότι πολλοί ομοειδεάτες μου ταυτίζονται μαζί μου σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αν ένα κομματικό όργανο κλείνει τα μάτια και τα αυτιά του στα προβλήματα,
0: ναι,
1: έχει αποτύχει. Γιατί τότε θα έρθει και εκείνη η περίφημη παρήφηση του ΤΑΦ.
0: Ναι.
1: Το τυφλό στρατότατων τενούν τα τόματι, που πρόσεξε, είναι στον Ινδίποδα, όχι στην Αντιγόνη. Βγήκε κανένας και πιο την Αντιγόνη. Γιατί έχει ακουστεί γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και δεν θα κάνουμε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Το κομματικό όργανο οφείλει να καταγράφει και να αναδεικνύει τα προβλήματα. Υπερέχει της όποιας πολιτικής στήριξης η πολιτική αξιοπιστία. Υπερέχει και πρέπει να υπερέχει πάντα. Και όταν έχεις κάνει λάθος και είσαι δημόσιο πρόσωπο και είσαι διοικητικός, οφείλεις να αναγνωρίζεις το λάθος σου. Όχι να διαχειρίζεσαι το τουριστικό περίπτερο και να λες φταίω τα κοντάδεις. Γιατί ακούσαμε γι' αυτό. Αναλαμβάνεις την ευθύνη σου.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δίκιο.
1: Εντός εισαγωγικών δικάστηκε από τον κόσμο και ο ίδιος παραδέχτηκε το λάθος του.
0: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Παραδέχτηκε, σου λέει, το λάθος του, αλλά εγώ τώρα καλούμαι να το ξελασπώσω. Και γύρισε και είπε ότι εγώ πρέπει να εφαρμόσω.
1: Το ξελασπός είναι άμυρος ευθυνών.
0: Γιατί.
1: Διοικητής είναι.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Διοίκηση ασκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, Λάμπρο. Υπάρχει μια απόφαση δικαστική αυτή τη στιγμή. Πρέπει να την αγνοήσουμε.
1: Υπάρχει απόφαση δικαστική.
0: Ωραία. Όταν εγώ.
1: Η οποία αναπέμπει το θέμα στη διοίκηση.
0: Και τι λέει, ότι ξανααποφάσισε από την αρχή.
1: Μπορεί να επανέλθει με αποφάσεις. Και επειδή δεν μπαίνουμε λίγο σιγά σιγά σε αυτό το θέμα, να κάνουμε και το δημόσιο ερώτημα. Γιατί, κύριε Βεργίνη, φέρατε ένα, ας το πούμε, ανυπόγραφο τοπογραφικό σε ένα συμβούλιο, έτσι. Αλλά να μην πάμε στο αν ήταν ανυπόγραφο, να πάω στο εξής. Ενώ υπήρχε η άτυπη συμφωνία των τριών εισόδων, στο τοπογραφικό αυτό υπήρχε μόνο μία είσοδος για την παραλία του κάστρου και μέσα από τις εγκαταστάσεις. Καλό ερώτημα. Σε αυτό δεν απαντάει ο κ. Βεργίνης. Κάποια στιγμή ο κ. Βεργίνης οφείλει να πει την αλήθεια τι θέλει να κάνει. Mm-hmm. Και όχι να κρύβεται πίσω από τον Δρακονταϊδή και από τον κ. Καλό και από τον οποιονδήποτε. Και καλά τα ακούω, τα φταίει ο Δρακονταϊδής και φταίει ο Καλός, αλλά κ. Βεργίνης διοικεί τώρα. Δεν διοικεί ούτε ο κ. Δρακονταϊδής, ούτε ο κ. Καλός. Κ. Βεργίνης έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή. Την απόλυτη ευθύνη. Γιατί αυτός θα πάρει τις αποφάσεις με μια απόφαση στα χέρια του που του λέει ότι αναπέμπω το θέμα στη διοίκηση. Γιατί αυτό λέει η απόφαση. Δέχεται εν μέρη, ακυρώνει και αναπέμπει. Και ο κ. Βεργίνης οφείλει να εξηγήσει στον κόσμο τις ενέργειες που έχει κάνει. Ό,τι έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έχει κάνει.
0: Ωραία. Ο κόσμος έχει ακούσει και την απάντηση του Δημάρχου, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν δίνω τα 8,5. Θα διαπραγματευτώ λιγότερο. Σε ικανοποιεί ακόμα και επίσης για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο συνεκμετάλλευσης.
1: Πάει ότι Αυτά τα ακούω. Τα ακούω. Αλλά κάτσε πάνε, με σ' όλη τα γέννη. Εδώ έχω μια διακήρυξη. Συγκεκριμένη. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τι να πει θα δώσω και δεν θα δώσω. Έχεις μια διακήρυξη που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Έχεις μια διακήρυξη που σου λέει, κύριε, είναι κάτι κτίρια επί συνολικού ακινήτου. Λέει η διακήρυξη, όχι τι θέλεις να δώσεις. Πρόσεξε. Τι είσαι υποχρεωμένος να δώσεις, λέει η διακήρυξη. Όχι τι θέλεις. Τι διαπραγματεύεται ο κ. Βεργίνης. Και με ποιον διαπραγματεύεται. Δεν υπάρχουν νόμοι που διέπουν αυτές τις διαδικασίες. Τι διαπραγμάτευση. Σε τι σε δημόσιο διαγωνισμό διαπραγμάτευση. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Σε δημόσιο διαγωνισμό διαπραγμάτευση. Μας ακούει καμιά αρχή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι διαπραγματεύομαι σε δημόσιο διαγωνισμό. Ή κάνεις the dance. Τέλος.
0: Μάλιστα. Είναι πολλά τα ερωτήματα που έχω. Θέλω λίγο να μείνω σε ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί έχω ερωτήματα γι' αυτό. Δεν ξέρω γιατί, μπορεί να είναι και πολιτικοί σου φίλοι. Ποιες είναι οι σχέσεις σου με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ αυτή τη στιγμή, στην ΝΟΔΕ γενικότερα? Είναι ένα κλίμα.
1: Ναι, τον κύριο Σοδάτο.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Σοδάτο έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση. Πάντα είχα καλή σχέση με τον Κώστα Σοδάτο και τον τελευταίο καιρό έχω πάρα πολύ καλή σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και κάποια καλή συνεργασία.
0: Ωραία. Ξέρεις, είπα λίγο στο σχόλιο μου ότι επειδή έβγαλες και κάποιες φωτογραφίες με τον κύριο Λίγδα, με κάποιους έτσι φίλους σου από το ΠΑΣΟΚ, κάποιες σε ταύτισαν, ήσουν ένα βήμα πριν τη μεταγραφή. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω ότι υπήρχε και αυτό το παρασκήνιο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ζούμε σε ένα μικρό τόπο και η οποιαδήποτε σου κίνηση μπορεί να προκαλεί. Επειδή μας αρέσει λίγο να βάζουμε και λίγο σάλτσα στα πράγματα και βέβαια υπάρχουν και κάποια άρθρα δημοσιογραφικά εντός εισαγωγικών, όχι από σένα, τα οποία βγήκαν στη Λευκάδα για το συγκεκριμένο. Εγώ μπορώ να σου πω ότι καταρχήν σαν άνθρωπος στη ζωή μου ποτέ δεν αξιολογούσα τους φίλους μου βάσει ιδεολογίας. Έτσι, έχω φίλους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, πολλοί στενοί μου άνθρωποι είναι από αντίθετους πολιτικούς χώρους. Έτσι, δεν με απασχόλησε ποτέ το αν θα βγάλω φωτογραφία με το Σπύρο το Λίγδα, με το φίλο μου το Γιάννη το Λάζαρη. Mm-hmm. Και ξέρεις, νομίζω ότι η πεμπουσία της πολιτικής σκέψης είναι να μπορείς να, έτσι, λίγο να ξεπερνάς τους ιδεολογικούς φραγμούς και να μαθαίνεις να συνεργάζεσαι με τους ανθρώπους. Και στο τέλος, όταν θα πάω να πιω ένα καφέ, όταν θα πάω να φάω ένα φαγητό, θα ζητήσω κομματική ταυτότητα από τον άλλον.
0: Ωραία. Φίλε Λάμπρο, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε 40 λεπτά. Έχω τελειώσει πρακτικά εκπομπή. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο, πολύ σύντομο, και θα κάνουμε άλλο κύκλο συζήτησης για τα μέτρα και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Τον κύριο Παναγιώτη Καβαδά, τον πρώην βουλευτή, δεν τον ικανοποίησαν τα μέτρα αυτά με μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Καλά, όχι μόνο τον κύριο Καβαδά, όχι μόνο τον κύριο Καβαδά. Ο κύριος Καβαδάς είναι από τα παλαιότερα στελέχη της Δημοκρατίας στη Λευκάδα. Έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, μια συγκεκριμένη οπτική με την οποία βλέπει τα πράγματα. Έχει την εμπειρία του. Εγώ σέβομαι τις απόψεις του. Στο συγκεκριμένο θέμα όμως δεν τις ασπάζομαι. Γιατί ίσως να έχω και λίγο μια διαφορετική πολιτική σκέψη επ' αυτού. Αν μπορούσα, Παναγιώτη, να πω ένα σχόλιο για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, δικό μου θα ήταν με μία λέξη αποκατάσταση. Η αποκατάσταση αδικιών του παρελθόντος. Ξέρεις, Παναγιώτη, και δεν το λέω για δικαιολογία αυτό, αλλά έχει σημασία να μην ξεχνάμε ότι αυτό το κράτος, όπως λέω συνέχεια, πριν 16 χρόνια χρεοκόπησε. Και για να στηθεί στα πόδια του, ο κόσμος έβαλε πλάτη. Επειδή καμιά φορά είναι να ακούμε τις εξαγγελίες και να χαινόμαστε να υπάρχουν εξαγγελίες, γιατί επί μια δεκαετία το μόνο που ακούγαμε ήταν στερήσεις και μειώσεις, πιστεύω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε εξαγγελίες και ελπίζω αυτές τις εξαγγελίες να γίνουν και πράξη. Η αποκατάσταση αφορά κυρίως αφορά κυρίως κάποιες αδικίες που συνέβησαν με τα μνημόνια και δυστυχώς και από τη δική μας την κυβέρνηση, έτσι, και από την κυβέρνηση διατηρήθηκαν μέχρι και σήμερα. Και όλες αυτές οι αδικίες είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρήκνωση και τη συρρήκνωση αγοραστικής ικανότητας και του επίπεδου ζωής, του οικονομικού επίπεδου, ναι, της μεσαίας τάξης, η οποία μεσαία τάξη διαλύθηκε. Και με έμφαση στα χρόνια 15-19. Ένα από τα πράγματα που είδα εγώ στη ΔΕΘ είναι ότι...
0: Δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να μου ολοκληρώσει σε δύο λεπτά να πρέπει να πάω σε...
1: Ναι, θα μείνω σε ένα πράγμα. Την οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος τουλάχιστον στην περιφέρεια. Είναι μια αδικία που αποκαθίσταται, όπως και άλλες αδικίες. Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά θα πω το εξής. Βλέπω μια προσπάθεια της κυβέρνησης, όχι για επιβηματική πολιτική, που και αυτή θα την κάνει αν χρειαστεί, για να ενισχύσει συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά βλέπω μια προσπάθεια της κυβέρνησης μέσα στη διεθνή κρίση, μέσα στην ενεργειακή κρίση, για αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος. Θα μου πεις φτάνει, όχι δεν φτάνει, θα το πω εγώ. Για να μην προλάβει άλλος, εγώ θα το πω, όχι δεν φτάνει, γιατί έχουμε φοβερές πληθωριστικές πιέσεις. Αλλά έχω μια προσπάθεια της κυβέρνησης για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Προσπαθεί να μειώσει φόρους η κυβέρνηση, να αυξήσει μισθούς, να καταργεί χαράτσια και ο σκοπός είναι η προστασία της ελληνικής οικογένειας. Ειδικά στη Λευκάδα, ο μέσος Έλληνας, ο μέσος Λευκαδίτης αυτή τη στιγμή, ο μικρομεσαίος, θα δει πραγματικά στη τσέπη του κάποια χρήματα μέσα από αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση. Και ενώ και αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι επίκεντρο είναι η περιφέρεια της πολιτικής κυβέρνησης. Και αυτό έχει σημασία του.
0: Θα το αναλύσουμε σε δεύτερο χρόνο. Εδώ θα τα λέμε. Έχουμε πολιτική χρονιά και εξελίξεων. Θα μιλάμε. Λάμπρος, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου, για την συνέντευξη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Λάμπρος Κοσμάς, πάντα με ενδιαφέρον, εδώ στον αέρα του Prisma 91,6. Σε λίγο η συνέντευξη στο κανάλι μας στο YouTube με κείμενο αύριο. Εμείς εδώ πρακτικά έχουμε ολοκληρώσει, αφού υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή ήταν μια χορηγία, μάλλον είχε την επιστήριξη της Erect Insurance. Όταν πρόκειται για όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή μας, η σωστή ασφάλιση κάνει τη διαφορά. Η Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη Allianz, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για αυτοκίνητο, σπίτι και υγεία, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη. Από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζει επάνω σε στερές βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Αν μας βρείτε, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 2645-023-010 και στο erect.gr. Ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τη χρειάζεστε. Σύνδεση με Sky 100,3 για βραδινό μαγκαζίνο και εμείς πρώτο Θεός αύριο εδώ στον αέρα του Prisma 91,6 με Κωνσταντίνο Δρακονταϊδη. Καλό σας βράδυ.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη γη.

Exclusive Cars, η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: ετών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Χιλιάδες άνθρωποι με ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους Γιώργο Μαζονάκη, σιγοτραγουδώντας δακρυσμένοι τα τραγούδια του. Συντετριμμένοι τον αποχαιρέτησαν και πολλοί συνάδελφοί του καλλιτέχνες. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπω στα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παρέστη στην εξώδιο ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος που αναδείχθηκαν με αφορμή την υπόθεση. Μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky, ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει QR code, το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Ο Υπουργός προανήγγειλε επίσης την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν

Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Την ίδια ώρα ξεπέρασε τα 106 δολάρια αναβαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλίων στα στενά του Ορμούς. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και το 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο Ρούτε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατ' εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά 3 διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δαστική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Την ίδια ώρα, για 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα κατά τη διάρκεια της πρόσδεσης στο λιμάνι της Ραφίνας. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τίνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες και 112 οχήματα. Η αποβίβαση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Απόψε στις 9 η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο,
στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF6 του τραμ. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Τα 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας της ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο, ενώ 6 είναι τα κρούσματα στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί. Και πολύ σύντομα ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, σε κάθε γωνιά της χώρας οι καρδιές ράγισαν σήμερα στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στη Νίκαια, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, η προσέλευση του κόσμου ήταν ειλικρινής και κυρίως ήταν συγκινητική. Μια κηδεία με πολλή μουσική, όπως έζησε τη ζωή του, και με πολύ πόνο για το άδοξο τέλος. Το τελευταίο αντίο ήταν βαρύ και καθολικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.

0: ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.
1: Παροξυσμός, συγκίνηση, αποθέωση. Και μια λαοθάλασσα που τον ακολουθεί πιστά, όπως και σε όλη του την καριέρα. Από το απόγευμα της Κυριακής και τη λαϊκή αγρυπνία, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, στην τελευταία του κατοικία. Χιλιάδες λευκά τριαντάφυλλα, χιλιάδες φωνές που γίνονται μία. Και η δική του που αντυχεί για τελευταία φορά, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.
2: Για τη σκοπακά και της πλατείας αυτής, έχω χαράξει πρόμυρα και θέλω να γυρίσω στα παλιά. Γύρισε και έγινε ανάμεσά μας, όσο νέο και τόσο δίπλο και κόσμο.

0: για ένα τελευταίο αντίο που έμοιαζε σαν να είχε ενορχιστρώσει ο ίδιος.
1: Είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έβγε από τη ζωή τόσο άδικα.
2: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε.
0: Στην οίκια των παιδικών του χρόνων, στους δρόμους που γνώρισαν τον Γιώργο πολύ πριν ολόκληρη η Ελλάδα μάθει τον Μαζό, υπάρχει ένα παράδοξο. Κάποιοι τον αποχαιρετούν με βουβό πόνο και άλλοι χορεύοντας σε μπαλκόνια και τραγουδώντας μέσα από αυτοκίνητα. Ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης έζησε ακριβώς όπως τραγούδησε, με το δικό του τρόπο. Δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια στη σκηνή, στη ζωή, στις επιλογές του. Έμοιαζε να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Τραγικές φιγούρες στα μέλη της οικογένειάς του, οι αδελφές του και οι γονείς του. Οι άνθρωποι που πήρε από το χέρι, γυρνώντας στις μουσικές πίστες της Πάτρας, μέχρι να πείσει κάποιον επιχειρηματία να εμπιστευτεί ένα 15χρονο παιδί, πρέπει τώρα να του πουν το στερνό αντίο.
3: Σήμερα με λένε Γιώργο.
0: Εκεί βρίσκονται και καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του. Μοιράστηκαν τις ίδιες πίστες, καμαρίνια και τραγούδια. Κάποιοι τον είχαν σαν είδωλο.
4: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, στους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.
5: Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική.
6: Έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο.
0: Εκεί και η ομάδα του The Voice, που τόσο αγάπησε και αγαπήθηκε για τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και την ευαισθησία του.
7: Νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας. Θα είναι πάντα κοντά μας.
8: Θα ακούμε τα τραγούδια του. Θα είναι η συντροφιά μας.
0: Ο επίλογος γράφεται στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες κόσμο ακολουθούν την νεκρική πομπή. Εισέρχονται στο χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι. Και τελικά αποχωρούν, σεβόμενοι την επιθυμία της οικογένειάς του. Η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη σκηνή, όμως η φωνή του μένει εκεί όπου ακουγόταν πάντα. Στις νύχτες, στις αναμνήσεις και στις ιστορίες των ανθρώπων που μεγάλωσαν μαζί του.

0: Οι δύο γιατροί του περιβόητου ιατρείου της Καρνεάδου οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Έχουν ήδη υποπέσει σε αντιφάσεις και κυρίως δεν υπάρχει καμία εξήγηση για το τι έκαναν επί σχεδόν μία ώρα παρά τις 4 ειδοποιήσεις του μηχανήματος ότι κάτι πήγαινε πολύ λάθος. Σε αυτή τη μία ώρα δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και αναζητούσαν σε πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης πώς να ανατάξουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα επιπλέον ερώτημα που προκύπτει από την κατάθεση του οδηγού ταξί είναι σε τι κατάσταση βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν εισήλθε στο ιατρείο. Περισσότερα θα μας πει η Κάτια Νιάκαρη.
1: Τα νέα δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν όπως όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης που έφτασε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στις 2 παρα 5 της 9 Σεπτεμβρίου πέθανε πολύ πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Με τους δύο γιατρούς την ώρα που κατέρε να μην κάνουν τίποτα για να τον σώσουν, προχωρώντας σε μια σειρά από εγκληματικά λάθη, τα οποία οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με την απολογία τους να έχει οριστεί για αύριο Τρίτη. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 3 παρα 20 το μεσημέρι και στις 3 και 22 χτύπησε το πρώτο αλέρτ. Ένα λεπτό αργότερα χτυπάει για δεύτερη φορά, ενώ στις 4 παρατέταρτο ακόμα δύο φορές.
2: Ζήτησα ήδη από την ιατρό να κάνει ένα τεστ. Να θεωρήσει εμένα μία εξεταζόμενη και να κάνει ένα τεστ. Άνοιξε λοιπόν τα φίλτρα, τοποθέτησε. Ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία έφτασε μέχρι τη λήξη και το κλείσιμο του μηχανήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί χρόνο. Από εκεί μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αν δεν υπάρχει πραγματικός ασθενής, δεν κατεγράφει. Δεν καταγράφεται μάλλον κάτι.
1: Στις 2 και 43 έχει καταγραφεί ο ιατρός να φεύγει από την καφετέρια που ήταν σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο, εκεί όπου είχε μεταβεί όπως προκύπτει από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος 1 και 59 το μεσημέρι. Ενώ 2 και 44 και 2 και 45 η σύζυγός του έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια και να υποβάλλεται στην παράνομη ιατρική πράξη με τις αρχές να ερευνούν τους λόγους λήψης των εν λόγω φωτογραφιών.
3: Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος.
1: Η κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου στις 4 και 11. Όπου φτάνει πρώτα μία μηχανή, ενώ στις 4 και 23 ενημερώνεται και διασώστρια του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο 4 και 26. Στο μεγάλο αυτό διάστημα που μεσολάβησε, καταλήγουν οι αστυνομικοί ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για να αποκρύψουν στοιχεία μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός του χώρου, η διαγραφή του ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και των φωτογραφιών, όπως και η προσπάθεια να μάθουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πώς να τον επαναφέρουν. Στις 5 παρα 20 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη για το νοσοκομείο Ελπής, εκεί όπου φτάνει στις 5 παρα 4 και τελικά διαπιστώνεται ο θάνατός του.
4: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έχει στα δύο του έναν άνθρωπο.
1: Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 3 και 27 έως τις 4 και 48 το κινητό της 56χρονης κατηγορούμενης ιατρού δεν εμφανίζει καμία απολύτως δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή του στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί τόσο με τις τοξικολογικές όσο και με την ανάλυση των υπόλοιπων ψηφιακών πιστηρίων.
0: Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία εξέλιξη αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ότι δηλαδή με ό,τι έκαναν οι δύο γιατροί αποδέχθηκαν ότι μπορεί να υπάρχει νεκρός. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ να την ακούσουμε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σήμερα στις δικαστικές αρχές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φαίνεται, Λένα, να ήταν συντηρητικά. συντριπτικά να ήταν ικανά για να οδηγήσουν το δικαστικό λειτουργό να ζητήσει να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ποια ήταν αυτά? Κυρίως η ανάλυση του μηχανήματος που έγινε η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Τρεις φορές έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αντί λοιπόν οι κατηγορούμενοι να θορυβηθούν, να καλέσουν ασθενοφόρο, να σταματήσουν ό,τι κάνουν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, σκιώπησαν. Το αγνώρισαν
6: και χρειάστηκε
5: να περάσει πολλή ώρα.
6: Και μία υπόνοια που προκύπτει και από το ρεπορτάζ, ότι στην πρώτη ειδοποίηση η γιατρός ή εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα που ήταν εντός αυτού του ιατρείου, όταν άκουσαν την ειδοποίηση, μπορεί και να πάθησαν επικύρωση. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό σε σχέση με τις τρεις ή τέσσερις ειδοποίησεις που μπορεί να είχαν για αυτό το μηχάνημα.
5: Έτσι ακριβώς. Αγνώρισαν λοιπόν τις ειδοποιήσεις. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο στο οποίο πάτησαν οι δικαστικές αρχές. Πάτησαν για να αλλάξει η κατηγορία, να τους αποδοθεί ένα από τα πιο σοβαρά αδικήματα του ποινικού κώδικα. Αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι και δεν τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τότε θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη. Αύριο λοιπόν αναμένεται να έρθουν εδώ στον ανακριτή να απολογηθούν. Το συγκεκριμένο αδίκημα βλέπει προφυλάκηση, θέλω να σας πω, σε αντίθεση με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης που προβλέπει μεν προφυλάκηση αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να σας πω τέλος ότι σήμερα κατέθεσαν δύο μάρτυρες εδώ στον ανακριτή, ένας ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού και η γραμματέας του, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο γιατρός, ο κατηγορούμενος γιατρός, ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 το απόγευμα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Με μαρτυρίες γροθιά στο στομάχι συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η κατάθεση μιας γυναίκας που επέζησε της φρίκης περιγράφει το χάος που επικράτησε και τον πόνο που υπήρχε γύρω της. Σε αυτούς που κατέθεσαν είναι και η σύντροφος του νεκρού μηχανοδηγού. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης.
7: Τις συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 περιέγραψαν για πρώτη φορά επιβάτες και συγγενείς στη δικαστική αίθουσα.
8: Η ταχύτητα του τρένου ήταν μεγάλη. Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκοφαντικός ήχος σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα το γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά. Κατάλαβα ότι εκτροχιάστηκε. Μόλις πλησίασα τον διάδρομο, άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει «Φωτιά, φωτιά».
7: Η Αγγελική Γεωργάκη περιέγραψε στη συνέχεια πώς βγήκε από το τρένο, αλλά και τι αντίκρισε.
8: Σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά από την πίσω πόρτα. Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σύραγγα, έβλεπε την αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, έκανε έναν περίεργο ήχο.
7: Κατά την 29η ημέρα εκδίκασης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι μάρτυρες περιέγραψαν το αλαλούμ που, όπως υποστηρίζουν, βίωσαν στην προσπάθειά τους να μάθουν τι είχαν απογίνει οι δικοί τους άνθρωποι.
8: Όλα τα στενοφόρα που έρχονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχαν σάκους με σωρούς ανθρώπων. Έτρεχα, μήπως τους σάκους που έβλεπα μπροστά μου αναγνωρίσω το σώμα του βαϊού μου. Δώσαμε DNA και περιμέναμε τα αποτελέσματα. Άκουσα τον άντρα μου να λέει πως τα παιδιά μας ήταν μέσα σε ψυγεία τον έξω από το νοσοκομείο. Όταν επιστρέφαμε στην Καρδίτσα, μας τηλεφώνησαν και μας ανακοίνωσαν πως ο γιος σας ταυτοποιήθηκε και είναι νεκρός.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Για συνθήκες που παρομοίαζαν σε πόλεμο, έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο Νίκος Πλακιάς.
10: Τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Πόλεμος όπου πηγαίναμε πόλεμος. Οργάνωση 0. Στο σημείο της δολοφονίας δεν ήξεραν τίποτα. Τρία τηλέφωνα νεκρά δεν απαντούσαν. Κατάλαβα ότι κάτι κακό είχε γίνει στην οικογένειά μας.
7: Η Σοφία Ζαροπούλου, που δρυνεί τις κόρες της, συγκλώνησε με την κατάθεσή της και τον δρυμή κατηγορό για ανεπάρκειες του κράτους.
11: Είμαι η μάνα που αναγνωρίστηκαν τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν. Γιατί πού έφτεξαν αυτά τα παιδιά? Διαφθορά, αναλγησία του κράτους. Βρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς για να κάνετε το καθήκον σας. Οφείλω να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Ακόμη οι τάφοι μου είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαίωση.
7: Δικαιοσύνη για την κόρη της και όλες τις ψυχές που χάθηκαν άδικα, ζήτησε και η Μάρθα Καραλή.
12: Δεν ήξερα τι να κάνω, να ψάξω το κορίτσι, να πάω να συμπαρασταθώ στα άλλα δύο παιδιά. Τα παιδιά μας τα σκότωσαν πολλές φορές. Ήταν έγκλημα που έβαλαν τρένα στην ίδια γραμμή.
7: Ο εισαγγελέας ζήτησε την άρση απορρίτου των επικοινωνιών του σταθμάρχη Λάρισας προκειμένου να γίνει ανάκτηση όλων των δεδομένων, ακόμη και εκείνων που έχουν διαγραφεί.
0: Η ατμόσφαιρα στη δίκη για τα Τέμπη ήταν ηλεκτρισμένη. Εκτός από τις μαρτυρίες για τα όσα έγιναν εκείνο το μοιραίο βράδυ, είναι και οι μαρτυρίες για τα όσα δεν είχαν γίνει στον ελληνικό σιδηρόδρομο μέχρι τότε. Ο Πάνος Γαροφαλιάς έχει ρεπορτάζ.
9: Στην ουσία τα αποκαλύπτουν όλα αυτά, τα κακώς κείμενα του σιδηροδρόμου, οι συγγενείς που χάσαν δικούς τους ανθρώπους εκείνο το μοιραίο βράδυ. Για παράδειγμα, η αγορή Τζοβάρα, η οποία ήταν αδερφή θύματος, ο αδερφός ήταν συνοδός και ελεγκτής. Κάποια στιγμή λοιπόν συζητούσε έντονα και έλεγε θα μας σκοτώσουν, θα μας σκοτώσουν. Ήταν η περίοδος όπου είχε καταργηθεί ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας και λίγο μετά της είπε ότι είχαμε έναν αχθοφόρο που έγινε σταθμάρχης. Δεν ήξερε τότε ότι μιλούσε για τον μοιραίο σταθμάρχη εκείνης της πολύ δύσκολης βραδιάς. Ο Ευθύμιος Οίκου ήταν 35 χρόνια στο τιμόνι των αμαξοστοιχιών, ήταν μηχανοδηγός. Έχασε το γιο του Δημήτρη και λέει χαρακτηριστικά για τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία γίνεται με τεχνολογία του 1800 με χαρτάκια. Δεν υπήρχε καμιά δικλίδα ασφαλείας. Είναι μια καρικατούρα σιδηροδρόμου και ένα κακέκτυπο, είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να σας πω ότι όλοι οι συγγενείς που σήμερα κατέθεσαν δήλωσαν την υποστήριξή τους στο συγκεκριμένο δικαστήριο, ζητώντας βέβαια

0: Βορύδης, ενώ ενστάσεις διατύπωσε ο Στέλιος Πέτσας.
1: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συμφετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
3: Η δήλωση Βορύδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί.
4: Πρακτικά λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
5: Έχει κρυφή ατζέντα. Μάλιστα. Θα παραιτηθεί ο κύριος Μαρινάκης.
6: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλο και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει.
0: Από την κυβέρνηση πάντως παραπέμπουν και στις πολιτικές στήριξης τόσο των ανέργων όσο και της εργασίας που έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις απασχόλησης.
7: Αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζανή.
8: Έχει δικαίωμα προφανώς ένας πολιτικός νέος, ασχέτως αν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πει μια θέση του. Όλα πρέπει να συζητούνται. Τώρα, όταν χρειάζεται όμως να εξηγήσει μια θέση την οποία έχει διατυπώσει, κάτι δεν πήγε καλά. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι είπε? Είπε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το σύστημα που δίνονται τα επιδόματα ανεργίας, ώστε από ένα σημείο και μετά, δεν το προσδιορίζει, είπε 2-3 μήνες, να γίνεται επίδομα εργασίας.
9: Δηλαδή, τι είναι το επίδομα εργασίας?
8: Να επιδοτείται η ασφαλιστική εισφορά, να επιδοτείται η εισφορά της επιχείρησης του εργαζομένου. Ποιο είναι το νόημα?
9: Γιατί δεν το εξειδίκευσε επομένως?
8: Είπε, εγώ επειδή είδα όλη τη συνέντευξη, λέει σε κάποιο σημείο ότι σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν εργαζομένους και τους βρίσκουν. Αυτό είναι αληθές. Και πρέπει να πούμε για κάτι ακόμη. Ότι στη σημερινή εποχή των πολλών επιδομάτων, ο κ. Μητσοτάκης σε επιδοματική πολιτική έχει ξεπεράσει και μια αριστερή κυβέρνηση, πρέπει να σου πω. Είναι υπερβολικά τα επιδόματα και αυτό είναι αντιπαραγωγικό εν πωλής. Τι εννοώ? Όταν λέει ο κ. Μαρινάκης ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης των επιδομάτων, να εξηγήσουμε καταρχάς ότι τα επιδόματα αυτά είναι ανταποδοτικά. Οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς, και οι επιχειρήσεις πληρώνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και από αυτά τα κεφάλαια χρηματοδοτείται το επίδομα ανεργίας. Δεν είναι παράδοξο, πρόσεξε, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και στον κεντρό χώρο και στον χώρο της μικρής
9: τελικά
8: και
9: η Νέα
8: μεσιάς
9: Δημοκρατία απευθύνεται η κυβέρνηση, απευθύνεται ο Παύλος Μαρινάκης και αν εν πάση περιπτώσει αυτό το επίδομα εργασίας το οποίο μας εξειδίκευσες εσύ και όχι ο Παύλος Μαρινάκης.
8: Μια εκτίμηση λέω εγώ, τι εννοεί.
9: Η Νίκη Κεραμέως συμφωνεί με αυτό το επίδομα εργασίας?
8: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Οι εμφύλοι είναι συνήθως οι πιο καταστροφικοί πόλεμοι. Ο υποψήφιος βουλευτής, που κάθε πολιτικός που εκλέγεται είναι από την επομένη εκλογή του πάντα υποψήφιος, δημιουργούν τις μεγαλύτερες συγκρούσεις. Να θυμηθούμε εδώ ότι οι δύο εν λόγω πολιτικοί είναι υποψήφοι, θα είναι υποψήφοι σε επόμενες εκλογές. Η κυρία Κεραμέως είναι ήδη βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Αλλά εκτός αυτού, η κυρία Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας. Ως εκ τούτου, υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε 10 φορές ότι πρόκειται για προσωπική άποψη. Το ξαναείπε σήμερα, το είπε και στη συνέντευξη αυτή.
9: Είναι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και να ρωτιέται κάποιος εάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να έχει προσωπική άποψη.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μην μιλάει και ποτέ και για τίποτα. Να. Πρέπει να παπαγαλίζει μόνο τις θέσεις της κυβέρνησης ή να μεταφέρει τις θέσεις της κυβέρνησης.
9: Άρα αυτό ισχύει για όλους τους βουλευτές.
8: Ισχύει για όλους. Ο καθένας έχει το δικαίωμα. Αλλή μόνο αν δεν έχει. Mm-hmm. Και πρέπει ένας νέος πολιτικός να διατυπώνει τις απόψεις του. Επί της ουσίας όμως να πούμε ότι πράγματι το σύστημα χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας είναι απαρχαιωμένο. Πρέπει να επιδοτηθεί, αυτή είναι και η πεποίθησή μου,
9: το σύστημα επιστροφής.
8: Θα γίνουν διαβουλεύσεις. Αλλά η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, βρήκε ευκαιρία και υπερβολή. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην παίρνουν τα επιδόματα και δουλεύουν μετά μαύρη εργασία, αλλά να γίνεται όσο γίνεται περισσότερο,
9: λοιπόν,
8: να επιστρέφουν στην εργασία. Τότε είναι η παραγωγική δραστηριότητα, τότε βοηθάει την οικονομία και τον εαυτό τους.
9: Μπήκες εσύ στην ουσία των επιδομάτων.
8: Έχει σημασία, ναι, γιατί σήμερα πραγματικά είναι πρόβλημα, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εργαζόμενοι για πλήστες όσες δραστηριότητες και ειδικότητες.
7: Σε μια τελευταία εξέλιξη, αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Φελίδης.
10: Γνωρίζουμε ότι η Ρομπέρτα Μέτσολα στην έναρξη της συνεδρίασης ανακοίνωσε ότι δέχθηκε αίτημα από την Ελλάδα για την άρση της ασυλίας του Έλληνα Ευρωβουλευτή, το οποίο και προωθεί άμεσα στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά, η οποία πηγάζει από μια σχέση εργατική που είχε με μια πρώην συνεργάτητά του, την οποία είχε συμφωνήσει να προσλάβει, ανακάλεσε την απόφασή του και αυτή τότε το μήνυσε. Είναι αρκετά χρόνια αυτή η διαδικασία. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία ενώπιον της Ευρωβουλής και λέει μέσω συνεργατών του ότι έχει πλήρης εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της.
7: Η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πέφτει και πριν τις πρώτες δημοσκοπήσεις τα κομματικά επιτελεία κάνουν το πολιτικό ταμείο, κορονίδα της αντιπαράθεσης, τα προγράμματα και κατά πόσο είναι κοστολογημένα, αν βγαίνει ο λογαριασμός των εξαγγελιών, αλλά και τα περί συνεργασιών την επομένη των εκλογών. Η πρώτη πάντως κοινοβουλευτική μάχη θα δοθεί την Τετάρτη με τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
11: Μετά την αυλαία της ΔΕΘ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν.
12: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
11: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
13: 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031 θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
14: Από τη μία ο κ. Δουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα,
15: ναι.
14: Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
11: Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει. Ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του.
16: Εμείς τις προτάσεις και για την ακρίβεια, για την αλλαγή φορολογικής πολιτικής, τις προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική, τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από 2024.
11: Την ίδια στιγμή το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες.
17: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία.
15: Ναι.
17: Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία, λέει πρώτο κόμμα. Με ποιους? Και μας λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω τον Τσίπρα. Θέλω την Αστάθη.
18: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
19: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοραπαλλαγές στους πλουσίους.
20: Η Ελλάδα είναι ακόμα 3 μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
11: Τα κόμματα αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη Βουλή τη Τετάρτη, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
7: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Χρήστος Κούτρας, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
21: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, με το άγχος του τρίτου. Όλες τις δημοσκοπήσεις τον δείχνουν στην τρίτη θέση. Υπάρχει ένα new kid on the block, Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία φάση, όπου το ΠΑΣΟΚ, που δεν ανέβαινε η βελόνα, έχει πάει στην τρίτη θέση. Αυτό προβληματίζει τον κύριο Ανδρουλάκη. Προβληματίζει το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, εντάξει, είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω, αλλά στις επόμενες εκλογές παίζει την καρέκλα του.
9: Και η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη θέση που ζητεί. Ένα δεύτερο είναι το πώς, διότι υπάρχει ένα συνέδριο που έχει βάλει τα φόπλακα στα περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η αυτοδυναμία δεν αχνοφαίνεται, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, να το πω απλά. Επομένως, εάν υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, με ποιον θα συνεργαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης?
21: Με όποιον πιστέψει το πρόγραμμά του. Ο κύριος Ανδρουλάκης, η αλήθεια είναι, με την κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας είναι χαμηλότερα τα νούμερα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. 13 δισεκατομμύρια.
9: Πολλά δις έχουμε χαθεί όμως
21: μέσα στα δις.
9: Έχουμε
21: χαθεί μετά δις. 13 δισεκατομμύρια του Τσίπρα σήμερα με την κυβέρνηση, 6 του κύριου Ανδρουλάκη, μόνο για τη 13η σύνταξη και 13ο.
9: Έτσι θα βγει συνεργασία μετά δις.
21: Προφανώς. Αλλά σήμερα έχει συζητηθεί περισσότερο η φράση κυβερνησία δεν θα υπάρξει από τον κύριο Ανδρουλάκη. Όλοι πίστεψαν ότι το ΠΑΣΟΚ, αναλόγως του αποτελέσματος των εκλογών, θα εμφανιστεί το βράδυ των εκλογών και θα πει: εδώ είμαι, πρόθυμος εταίρος, έρχομαι. Δεν υπάρχει αυτό. Μίλησα με ανώτατα στελέχη της Χαρλάου Τρικούπη, δεν υπάρχει αυτό στον ορίζοντα.
9: Άρα...
21: Το ΠΑΣΟΚ εννοεί: για να μην υπάρξει ακυβερνησία, πρέπει να είναι πρώτο. Γίνεται?
9: Και αν δεν γίνεται plan B έχουν, έστω και αν δεν το λένε, αν υπάρχει τουλάχιστον στα χαρτιά της Χαριλάου Τρικούπη.
21: Σε ποια θέση θα είναι το Πασόκ, μπορείς να μου πεις?
9: Εγώ σίγουρα δεν μπορώ. Φαντάζομαι όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για το τι προφανώς θα κάνει την επομένη των εκλογών, αν δεν είναι η θέση που θέλει.
21: Αν είναι δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι άλλη συζήτηση. Αν είναι τρίτος, πάλι είναι άλλη συζήτηση. Αν γίνουν δεύτερες εκλογές, στις οποίες ο κύριος Τσίπρας είναι πιο χαλαρός. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Θεσσαλονίκη και είπε: δεν είναι έγινε, δεν είναι και καμία καταστροφή να γίνει. Μπράβο, δεν είμαστε ανταγωνιστές. Τον καταχέρια ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Έχει άδικο.
9: Μια σκελές,
21: τα πραγμένα του κυρίου Τσίπρα.
9: Που τον καταχαίριασε. Μια και λες για τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είδαμε κάποιες εμφανίσεις στις πρώτες σειρές στο Βελίδιο του κυρίου Αυλονίτη και του κυρίου Αποστολάκη, αυτές οι εμφανίσεις, Χρήστο, τι μήνυμα στέλνουν και ποια στρατηγική εξυπηρετούν?
21: Διεύρυνσης.
9: Προς μια κατεύθυνση.
21: Αυτή είναι η κατεύθυνση που μπορεί αυτή τη στιγμή το Πασόκ. Αυτή είναι η ελεύθερη που υπάρχουν στην αγορά. Τι να κάνουμε. Έχει έρθει ο κύριος Φαραντούρης, έχει έρθει η κυρία Τελιγιορίδου, θα έρθουν και άλλοι από ό,τι μαθαίνω. Αλλά η κατεύθυνση του Πασόκ είναι προς εκείνη την πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι το Πασόκ έχει 14 χρόνια να κυβερνήσει. Έχουμε 2026. Τελευταία φορά που το Πασόκ ήταν σε κυβερνητική θέση ήταν το 2012 υπό τον Αντώνη Σαμαρά και με πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Υπάρχει δίψα. Μπορούν.
9: Θα φανεί.
21: Θα φανεί.
7: Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και μηνύματα προς έναν συγκεκριμένο αποδέκτη. Ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει πως η Αθήνα δεν αναζητεί την ένταση, αλλά δεν μετακινείται και από τις κόκκινες γραμμές της. Στην Τουρκία, ο παροξυσμός συνεχίζεται με κάποιες φωνές από τον τουρκικό τύπο που συνήθως προεξοφλούν και την κυβερνητική γραμμή να ζητούν να πέσουν οι τόνοι. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Η εικόνα της Γαλανόλευκης να κυματίζει στην καρδιά του ανατολικότερου άκρου της Ελλάδας ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στέλνοντας μηνύματα ισχύως σε μία χρονική συγκυρία που η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει το γαϊτανάκι των προκλήσεων.
15: Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις. Το Καστελόριζο είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια συνιστά μονομερές δικαίωμα και θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί.
22: Ποια είναι η διαφορά όμως της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες? Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια.
1: Με προκλητικό τρόπο παρουσιάστηκε στα μέσα της γείτονος η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί.
23: Ve Mitsotakis meiste askerler asker bunlar artık ya. Hani adaların silahlandırılmaması gerekiyor ya. Ama silahlı mı arkadakiler?
24: Γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό.
1: Οι τουρκικές παραφωνίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε σχέση και με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο που θα πραγματοποιηθεί και με την γαλλική ομπρέλα, τονίζει η Αθήνα.
25: Κανείς δεν μπορεί να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς κανένα αστερίσκο.
1: Μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
15: Σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική, χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, έστειλε η Αθήνα για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
7: Και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ακούσαμε παρουσιάστρια τουρκικού καναλιού να λέει, να περιγράφει τις εικόνες που καταγράφηκαν στο Καστελόριζο και να λέει ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες. Στρατιώτες είναι αυτοί, ξέρετε, λέμε ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται. Αυτά ακούστηκαν στην τουρκική τηλεόραση. Μιλώντας πάντως για την Τουρκία, από την Άγκυρα έχουν βρει νέο πεδίο έντασης και αυτό είναι η μικρασιατική καταστροφή. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
26: Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας που απορρίπτει αυτές τις ανακοινώσεις και του Υπουργείου Εξωτερικών και τις δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά με την ημέρα και λέει ότι καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και σύνεση αφού απορρίπτει τις απόψεις αυτές. Μάλιστα, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι κατά διάρκεια της περίοδου αυτής προέβη η Ελλάδα σε μαζικές σφαγές και καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία και ότι αναγνώρισε τα εν λόγω εγκλήματα κατά την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 της συνθήκης της Λοζάνης, αναφέρει η Άγκυρα.
9: Τώρα, Μανώλη, είναι μια συνηθισμένη πρακτική του Ερντογάν. Αναζητεί εχθρούς στο εσωτερικό, θεωρίες συνωμοσίας. Αυτή τη φορά ο κακός είναι μια τηλεοπτική σειρά.
26: Η πιο γνωστή τηλεοπτική σειρά της Τουρκίας έχει γράψει ιστορία. Η κοιλάδα των λύκων που έδειχνε τις σχέσεις του κράτους με το παρακράτος, δολοφονίες εκτός Τουρκίας, εντός Τουρκίας. Τώρα ο εισαγγελέας κάλεσε και τους σεναριογράφους και τους ηθοποιούς, καθώς εκεί σε αυτή τη σειρά, πολλά χρόνια πριν είχε προβληθεί αυτή η σειρά, είχαν δείξει τη δολοφονία ενός μέλους συστελέχους των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τρεις μέρες μετά πράγματι δολοφονήθηκε ένας με παρόμοιο όνομα στις φυλακές.
9: Άρα το ήξερε ο σεναριογράφος, αυτό υπονοεί.
26: Αυτό υπονοεί, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πραγματικά και εμάς μας εντυπωσιάζουν.
9: Να,
26: δείχνουν στη σειρά έναν τάφο με όνομα Ερντογάν. Δείχνουν την ώρα, ενώ γίνεται ένα πραξικόπημα στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ έγινε απόπειρα το πραξικόπημα τους. Υπάρχουν πολλές συμπτώσεις και ψάχνουν κάτι. Το κάτι θα το δούμε.
7: Τώρα, αλλάζοντας θέμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η βενζίνη σκαρφαλώνει στα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά. Τα αμερικανικά ομόλογα κάνουν πάρτι. Το πετρέλαιο φλερτάρει με κόκκινες τιμές και αναρωτιέται κανείς πώς θα γυρίσει την παρτίδα ο Αμερικανός Πρόεδρος με τις ενδιάμεσες εκλογές να απέχουν μόλις 2 μήνες. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
0: Μας βομβάρδισε σήμερα, όπως ξέρεις, με αναρτήσεις από το πρωί. Βρέθηκε με ευθύνη του στη γωνία και τώρα αντιμετωπίζει τον πολιτικό κίνδυνο να ιτηθεί στις ενδιάμεσες εκλογές, επειδή οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν να επηρεάζονται οι ζωές τους λόγω των δικών του πολιτικών αναφορικά με το Ιράν και την Ουκρανία. Όπως είπε, ενώ υποσχέθηκε στο σιρόπι ειρήνη των οπαδών του ότι θα τελειώσει σε μέρες, έλεγε, το ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ξεκίνησε ένα νέο, λένε, τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Και ίσως οι ΗΠΑ λάβουν μέρος και σε ένα τρίτο πόλεμο για να υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Δεν πρέπει να αποκλειστούν αμερικανικές επιθέσεις, μάλιστα τα επόμενα 24 ώρα. Αν και αρχικά ο κύριος Τράμα πέριψε την έκκληση του διαδόχου του θρόνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι υπό πίεση, διότι η τιμή της βενζίνης έχει διπλασιαστεί εδώ και σε όλο τον κόσμο και λόγω αυτού σημειώθηκε και αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Αυτό Σαββατοκύριακο, όταν επισκέφθηκε την Ιρλανδία για να παρακολουθήσει ένα πρωτάθλημα γκολφ, έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσει ότι την επομένη των εκλογών του Νοεμβρίου όλα θα αλλάξουν. Υπό τον όρο, βέβαια, λένε ότι θα κερδίσουν την εκλογική αναμέτρηση οι Ρεπουμπλικάνοι.
9: Για να δούμε.
0: Απλά είναι το νέο αφήγημά του και παραλαμβάνω ότι έχει μεγάλη ανάγκη να πείσει το σκληρό πυρήνα του κινήματος Μάγκα. Χωρίς αυτούς είναι χαμένος. Ήδη έχει χάσει σημαντικούς επώνυμους υποστηρικτές του και δεν έχει πολυτέλεια να μεγαλώσει αυτό το ρήγμα. Πιστεύει λοιπόν ότι την επομένη των εκλογών όλα όσα βιώνουν οι άνθρωποι στην Αμερική και σε διεθνές επίπεδο θα εξαφανιστούν. Και προβληματίζει, τέλος να πω, η επιμονή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί την επομένη μέρα των εκλογών. Και τι θέλετε,
9: ένα μαγικό ραβδί. Δεν εξηγεί πώς, πάντως έχει πάθει ένα πανικό. Από το Σαββατοκύριακο μέχρι και σήμερα, μπαράζ αναρτήσεων. Ο ένας πόλεμος τελειώνει, ο άλλος θα βρούμε τη λύση. Πάντως όλα μετά τις ενδιάμεσες.
0: Ναι, γιατί δεν τελειώνει το πόλεμο τώρα, αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
7: Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Και φέτος η προσέλευση είναι συγκινητική. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου που βρίσκεται εκεί.
2: Μεγάλη βραδιά έφτασε και λίγα μόλις λεπτά απομένουν για την ένατη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εδώ στο Καλλιμάρμαρο, όπως μπορείτε να δείτε, οι θέσεις της κερκίδας γεμίζουν. Κόσμος που έχει έρθει από όλη την Ελλάδα συνεχίζει να περνά τις εισόδους, ενώ μπροστά από τη σκηνή όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η μουσική. Μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Μάνο Λοΐζο, ο οποίος μπορεί να έφυγε από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου το 1982, όμως σήμερα θα είναι εδώ. Μέσα από τις φωνές 12 καλλιτεχνών, μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και μέσα από το οπτικό υλικό που θα ταξιδέψει το κοινό στη ζωή και το έργο του. Γιώργος Δαλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας και άλλοι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς στη συναυλία με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μια βραδιά που γίνεται για καλό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και την υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Θα απολαύσουμε τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον αγώνα των απλών ανθρώπων. Τραγούδια που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής. Και κοιτάζοντας, λένε τώρα αυτό το γεμάτο Καλλιμάρμαρο, μάλλον είναι η στιγμή να αφήσουμε τα λόγια στην άκρη, γιατί σε λίγο τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου θα περάσουν από τη σκηνή στις κερκίδες. Και εκεί χιλιάδες άνθρωποι θα τα τραγουδήσουν μαζί. 44 χρόνια μετά το θάνατό του, η φωνή του θα ακουστεί ξανά.
7: Οι μπλε ώρες έρχονται στον Sky απόψε στις 9 αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μια ιστορία που ξετυλίγει τις ανθρώπινες σχέσεις με πολλές ανατροπές που θα μας καθυλώσουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
3: Τη δικαιολογία να βρω του κοπάει. Από την πρώτη στιγμή που ζουνήξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
4: Με ένα ανατρεπτικό επεισόδιο με φόντο των βουνών των Κεντάβρων, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 9 το βράδυ η νέα καθηλωτική σειρά του Sky, Μπλε Ώρες.
5: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, πολύ χαρούμενοι, γιατί εντάξει, μας αρέσει πολύ αυτό που ετοιμάσαμε.
4: Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου θα ταξιδέψει στους τηλεθεατές σε μια δυνατή ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις και ανατροπές, με φόνο το μαγευτικό τοπίο του Πηλίου.
6: Πιστεύω ότι ο κόσμος θα περάσει από διάφορα συναισθήματα βλέποντας την ιστορία να εξελίσσεται. Έχει πάρα πολλές ιστορίες. Η κάθε μια έχει το δικό της ενδιαφέρον.
8: Ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός αρχίζει.
4: Η νέα συναρπαστική σειρά εισέρχεται δυναμικά στο τηλεοπτικό τοπίο και αναμένεται να καθυλώσει τους τηλεθεατές στην οθόνη του Sky.
7: Ο σκηνοθέτης ο Ανδρέας Γεωργίου μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για μας είναι ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός, γιατί επιστρέφει η μυθοπλασία στο Sky. Είναι κάτι το οποίο μας έχει παρακινήσει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι μεγάλο το στοίχημα για μας. Έτσι, από σήμερα, στον αέρα είναι μπλε ώρες, θα έχουμε το καθημερινό μας τηλεοπτικό ραντεβού στις 9 το βράδυ. Από σήμερα, για όλο το χειμώνα, υποσχόμαστε τα βράδια μας να γίνουν πιο ζεστά, πιο συναρπαστικά.
9: Πώς θα μας τα κάνετε πιο ζεστά, τι να περιμένει κάποιος που θέλει να δει αυτή τη σειρά? Πρώτο επεισόδιο σε 9 η ώρα, το λέω εγώ ξανά, γιατί θα είμαστε και στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θα τα κάνουμε και τα δύο.
10: Καταρχάς, ένας εξαιρετικός θείασος, το cast, που θα υποδηθούν ήρωες που θα αγαπηθούν, είμαι σίγουρος. Θα μας ταξιδέψουν σίγουρα, θα ταυτιστούμε, θα γελάσουμε, θα κλάψουμε, θα συγκινηθούμε. Και έχουμε, εμείς δουλεύουμε τώρα τους τελευταίους μήνες και έχουμε ήδη δεθεί με αυτούς τους ήρωες. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος θα τους αγκαλιάσει και θα τους ακολουθήσει σε αυτό το ταξίδι.
9: Πότε θα έχουμε μια εικόνα για το ποιοι θα είναι οι χαρακτήρες, πότε θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται? Στην αρχή θα έχουμε και ανατροπές κατά τη διάρκεια?
10: Πάντα ξεκινάμε με μια κεντρική ιστορία και πάνω στη βδομάδα αρχίζει να ξεδιπλώνεται και το story όλου του περιβάλλοντος. Οπότε από την ερχόμενη βδομάδα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το κουβάρι και θα είμαστε ήδη πολύ βαθιά στην ιστορία. Σίγουρα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, ο ρυθμός είναι καθυλωτικός και νομίζω ότι εκεί στη βδομάδα πάνω θα είμαστε ήδη πολύ βαθιά στο περιβάλλον του Πηλίου.
9: Και μυθοπλασία σε δύο δόσεις για τον Sky, έχεις κάτι και για μας πριν από το δελτίο?
10: Ναι, είμαστε με τις μπλε ώρες στις 9 η ώρα και από την ερχόμενη βδομάδα 21 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Αντώνιος και η Κλεοπάτρα στις 6:30 το απόγευμα.
9: Να είμαστε συντονισμένοι και 6:30 και μετά στο δελτίο και 9 η ώρα για τις μπλε ώρες.
25: Ακριβώς, μπλε ώρες είναι
9: οι γιατί δύο, μπλε ώρες η αλήθεια.
25: Είναι οι 2 ώρες της μέρας, 40 λεπτά πριν, πριν την ανατολή του ηλίου και 40 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου. Και εκεί κάπου είναι οι ώρες που βρίσκεται παράνομα το κεντρικό μας ζευγάρι πριν πάνε στις δουλειές τους το πρωί. Εκεί δηλαδή σεναριακά εξυπηρετεί αυτό, όμως για μένα θα πω πολύ εντάχει ότι είναι πολύ συμβολικός ο τίτλος «Μπλε ώρες», γιατί μπλε είναι το χρώμα της σημαίας της Ελλάδας και έτσι κάπως το έχω ταυτίσει ότι αυτές οι ώρες είναι οι μπλε ώρες, είναι η ώρα που η Ελλάδα θα βλέπει την αγαπημένη της σειρά.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο Ρεμί Καμπελά. Και επίσης, τα 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο, ενώ 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
0: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο μάτς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί πολύ σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Απολογούνται αύριο οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστηρίχθηκαν από τους γιατρούς, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 με 3 και μισή, όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εδώ μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη πως η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στα 105 δολάρια το βαρέλι είχε πέσει νωρίτερα απόψε η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο μέσα στην ημέρα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο. Αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι έλαβε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο και προωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία και δηλώνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων» για να διερευνηθούν συνωμοσιολογικά σενάρια που συνδέουν τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς με παρακρατικούς κύκλους. Στο επίκεντρο, ο θάνατος πράκτορα της MIT στο σενάριο τρεις μέρες πριν από το θάνατο πραγματικού πράκτορα. Το ντοκιματέρ NASA εντάσσεται στο παγκόσμιο αντισημιτικό κίνημα, υποστηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το ντοκιμαντέρ αφορά τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους δύο Ισραηλινούς σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Αρχίζει αυτήν την ώρα η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα παρακάτω μέσα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, το λεωφορείο το 5.50, στον ηλεκτρικό στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, στη γραμμή ταφέξη του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στο

0: Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Και η μεγάλη συναυλία του Sky για το μάλλον Λοΐζο είναι γεγονός. Σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο.

μεγάλη συναυλία του Sky 100,3. Ο Θεσμός. Τόσα χρόνια και εσείς δίπλα και εμείς μαζί σας, και ο στόχος είναι το περιβάλλον. Στόχος όμως είναι και αυτό το υπέροχο αντάμωμα για αυτούς τους μεγάλους μας που μας έχουν χαρίσει απλόχερα πολιτισμό, δώρα για τη σκέψη, για το μυαλό μας, και ένας τέτοιος σίγουρα ήταν ο Μάνος Λοΐζος. Και είναι ο Μάνος Λοΐζος απόψε κοντά μας εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Και όχι μόνο ο Μάνος Λοΐζος, πρώτα απ' όλα το ότι μια παιδική χοροδία τραγουδάει το «Καλημέρα ήλιε, καλημέρα», ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μάνου, και γι' αυτό κάτι έχει πει ο Θεοδωράκης και θα σας το πω στην συνέχεια. Έχουμε πολλά να πούμε αυτό το βράδυ, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Χατζιωαννίδη που είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Μελίνα Σαμαραδέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηλία Ντεπλή που βοηθά έτσι ώστε να έχουμε αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα στη σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο και όλη την ομάδα των τεχνικών του Sky 100,3. Η Ελένη Μπουγέρη σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει κάνει μια υπέροχη δουλειά. Θα το διαπιστώσετε στην πορεία. Ένα μόνο θα σας πω. Θα ακούσετε τραγούδια από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου του Μάνου Λοΐζου που δεν πάει το μυαλό σας. Ποιες είναι αυτές? Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Μέχρι τις 12 θα είμαστε κοντά σας, παρακολουθώντας βεβαίως, κάνοντας τις συνδέσεις μας με τους συναδέλφους που θα είναι στην εξέλιξη της συναυλίας, και ό,τι υπέροχο νομίζω σας έχουμε ετοιμάσει από ηχητικά ντοκιμαντέρ για τον Μάνο Λοΐζο. Ας πούμε, βρήκα ένα από την ΕΡΤ το 1982. Δηλώσεις που έκανε ο ίδιος, δηλώσεις που έκαναν οι άνθρωποι του. Θα τα πούμε όλα, θα το ξεδιπλώσουμε αυτό το κουβάρι που φροντίσαμε να μην είναι τόσο κουβάρι μέχρι τις 12 εδώ στο Sky 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Και είναι πολλοί σε αυτή τη συναυλία. Είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτιο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Και όλοι αυτοί αφιλοκερδώς. Και ένα στιγμιότυπο που δεν θα το χάσουμε, όταν ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης ανέβη στη σκηνή με τον Τσουρά για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκο της Ευδοκίας. Και εκεί θα σας πω και τι έχει πει και ο ίδιος για αυτή τη συνεργασία τότε. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 με μια υπέροχη εικόνα αυτή τη στιγμή από ένα ντρόουν του φωτισμένου Παρθενώνα, μια υπέροχη εικόνα της Αθήνας αυτό το βράδυ, μια υπέροχη ακόμη μια υπέροχη εικόνα του σταδίου. Εδώ ο Μάνος Λοΐζος σε ένα μικρό αφιέρωμα.

0: Λοιπόν, ένα αφιέρωμα οπτικό βεβαίως, εδώ λίγο ήχος από τον Μάνο Λοΐζο. Είπαμε, θα ασχοληθούμε με πάρα πολλά που δεν πάει το μυαλό σας αυτό το βράδυ, αλλά ήθελα να έχουμε την έναρξη από τον άνθρωπο που είναι ψυχή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί αυτή την φορά μαζί του ήταν και οι άνθρωποι που πασχίζουν για το περιβάλλον, ήταν οι πυροσβέστες μας. Οπότε, η έναρξη της βραδιάς από τον κύριο Γιάννη Σπανολιό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ήρθατε να παρακολουθήσουμε την συναυλία προς τιμή του μεγάλου Μάνου Λοΐζου. Συγχωρήστε το τρέμουλο στη φωνή μου, είναι από τη συγκίνηση και από την σύγχυση. Σας ευχαριστώ επίσης που ήρθατε και με το εισιτήριό σας προσφέρετε 3 δέντρα, ο κάθε ένας σας, για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δηλαδή, για να φυτέψουμε όλη τη χρονιά, φυτεύουμε με τα εισιτήρια που πληρώσατε σήμερα. Ποιος όμως θα τα φροντίσει και θα τα προστατεύσει τα δέντρα? Η πυροσβεστική. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς βραβεύουμε την πυροσβεστική για την αυτοθυσία της, για το μεγάλο έργο που επιτελείται.

αυτός είναι και ο τίτλος της συναυλίας μας. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία και την έχει τη δική του ιστορία εδώ και χρόνια, όταν μας χάρισε αυτό το εμβληματικό τραγούδι. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ο ίδιος ο Μάνος Λοΐζος είχε πει κάποτε, προλογίζοντας την πρώτη του, ένα πρώτο άλμπουμ, τις πρώτες εκτελέσεις: ήθελα λοιπόν να πω ότι βρέθηκα σε αρκετή αμηχανία όταν ο Αχιλλέας Θεοφύλου, τότε αρχίσαμε να κάνουμε την επιλογή των τραγουδιών αυτού του άλμπουμ, και ήθελα να πω ότι ένιωσα σαν να βρέθηκα στη μέση ενός σκοτεινού δρόμου. Και μήπως δεν βρίσκομαι στη μέση? Και έπεσα ξαφνικά μέσα σε αυτό το κοπάδι πηγολαμπίδες και δεν ήξερα τι να κάνω. Και βεβαίως προχωρήσαμε και ο δρόμος δρόμος και το σκοτάδι σκοτάδι. Και μήπως έτσι δεν είναι με τα τραγούδια? Ένα κοπάδι πηγολαμπίδες. Να, ένας περίφημος τίτλος για αυτό το άλμπουμ. Αλλά κατόπιν εορτής βέβαια, γιατί και εγώ τις πιο πολλές φορές κατόπιν εορτής έρχομαι, και όχι γιατί εμένα έμεινα πεινασμένος, κάτι μένει πάντα από τον συνθέτη, αλλά όχι να σου λένε και από πάνω πρέπει να λες και ευχαριστώ. Και πήγα να πω απλά ότι νιώθω πολύ συχνά πικραμένος. Αλλά η αληθινή λέξη είναι εξουθενωμένος, και το σκοτάδι, σκοτάδι. Αλλά και ένα κοπάδι πηγολαμπίδες στη μέση του δρόμου δεν είναι και λίγο πράγμα? Και εκείνο το φέρνει γούρι μπαμπά που μου φώναζε Μυρσίνη όταν ήταν μικρή. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι για τον Μάνο Λοΐζο. Γούρι λοιπόν. Με αυτό το σημείωμα ο Μάνος Λοΐζος προλόγησε την πρώτη συλλογή τραγουδιών του που κυκλοφόρησε το 1979, και εκείνος τότε ήταν μόλις 42 ετών. Βέβαια, δεν του έμεναν και πολλά χρόνια.

0: Και εκεί η Δήμητρα Γαλάνη, πάνω στη σκηνή, στο Καλλιμάρμαρο, για να την ακούσουμε λίγο.
1: Γενιά, τις ψυχές μας και τις φωνές μας. Τραγουδίστε τον.

Ντάνι έχει πει πως η συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο ήταν σύντομη αλλά πολύ σημαντική, μιας και ο δίσκος που κάναμε ήταν ο τελευταίος του συνθέτη με το σημαδιακό τίτλο «Για μια μέρα ζωής». Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πραότητα και την ομορφιά της ψυχής του Μάνου. Κινούμενος μουσικά, πάντα στο μεγαλείο της απλότητας, μας άφησε ένα έργο που δεν θα πάψει ποτέ να είναι νέο και να απευθύνεται στους νέους. Θα τιμώ

0: και να είχαμε, αλλά επειδή έρχεται μια συγκλονιστική στιγμή που δεν θέλουμε να τη χάσουμε, θέλω να μείνω τώρα στην εισαγωγή, γιατί ακόμα εκεί είμαστε, σε κάτι που είπε ένας άνθρωπος που έχει λατρέψει τον Μάνο Λοΐζο. Τον λάτρεψε και ο Μάνος Λοΐζος. Ήταν και κουμπάρι, πρέπει να σας πω. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Σε ένα αφιέρωμα του 1999 στον 902.
1: Ήτανε τρυφερός, μοναχικός για τον εαυτό του, κοινωνικός από ανάγκη για τους άλλους, ανασφαλής, ερωτικός, γι' αυτό και τα ερωτικά του ήταν πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
2: Πέθανε πρόωρα και μας άφησε όλους με άδεια μάτια. Ήταν ένα πρόσωπο χαρισματικό, επίμονο. Ήταν ένας δημοκράτης, ένας ελεύθερος άνθρωπος, ένας τραγουδιστής. Μοναδικός τραγουδιστής, και δεν αναφέρομαι στον τραγουδιστή που παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει ένα τραγούδι, αλλά στον άνθρωπο που κάνει τραγούδια, τα λέει τα τραγούδια, ζει για το τραγούδι. Ο Μάνος θα είναι αιώνιος.
0: Αιώνιος. Θα τον ακούσουμε πολλές φορές τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η Κοστούλα Μητροπούλου είχε γράψει στίχους και το δρόμο έχει γράψει η Κοστούλα Μητροπούλου. Τι έλεγε λοιπόν για το Μάνο σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ το 1982.
1: Ήτανε τρυφερός, μοναχικός για τον εαυτό του, κοινωνικός από ανάγκη για τους άλλους, ανασφαλής, ερωτικός, γι' αυτό και τα ερωτικά του ήταν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ηρωικός από ανάγκη παιδική, αντιηρωικός όταν γράψαμε και αυτά, από ανάγκη να πει την αλήθεια που την ήξερε, και γενναίος από τις καταστάσεις, τον κάνανε οι καταστάσεις, οι ατομικές του και του συνόλου, του κοινωνικού συνόλου. Τόσο πολύ αναγκαζότανε να γίνει γενναίος που στο τέλος το πίστευε. Ξέρεις, κάποια στιγμή παρασύρεσε τόσο πολύ, το έχω πάθει εγώ. Που πιστεύεις και σε παίρνει, είναι σαν το κύμα από όταν πηγαίνει μια παρέλαση και φωνάζει. Με παντιέρες φωνάζεις κι εσύ. Μπορεί να σκοτωθείς κιόλας μέσα αυτή την παρέλαση που φωνάζει. Και να είσαι αντίρρος.
0: Και ο Γιώργος Νταλάρας είπε κάτι μοναδικό για τον Μάνο Λοΐζο.
3: Παρακολουθούσε και παρατηρούσε την κοινωνία και μπορούσε να φτιάξει μια μελωδία από μια εικόνα που είδε. Γι' αυτό κάμια φορά του έλεγα: εσύ Μάνο, εσύ δεν είσαι συνθέτης, εσύ είσαι δημοσιογράφος που γράφει μουσική. Και μπορεί να περιγράψει απίστευτα πράγματα σε 3-4 λέξεις και σε 4-5 νότες.
0: Δήμητρα Γαλάνη αποχωρεί από τη σκηνή για να έρθει τώρα μια πολύ ιδιαίτερη, αν θέλετε, στιγμή για όλους μας, αυτή της Ευδοκίας. Έχει μιλήσει και ο Αλέξης Δαμιανός για την Ευδοκία και τη συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο. Έχει πει για το δημιουργό: η απλότητα είναι προϋπόθεση, και όταν συνδυάζεται με την ταπεινοσύνη, ο Μάνος Λοΐζος είναι αυτό. Ο αγαπημένος μου λείπει και στην Ευδοκία δουλέψαμε τόσο ωραία. Ο Πολυκανδριώτης είναι αυτή τη στιγμή στη σκηνή
4: και μου λέει: Θανασάκη, πάρε τα ρογανάκια σου και έλα στούντιο Σιέρα, στούντιο Έρα, σταδίου 10. Του λέω: τι γράφουμε, Μάνο? Μου λέει: Ευδοκία. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο κομμάτι έχω να πω ότι εξωστράκησε τη Φραγκοσυριανή του Μάρκου. Απόδειξε ότι σε όλα τα οδεία λαϊκής μουσικής παράδοσης τα παιδιά μαθαίνουν το ζεμπέκικο που θα παίξω τώρα.
0: Είναι μια ιδιαίτερος συγκινητική στιγμή όταν ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ήταν λοιπόν τότε που γυρίστηκε η Ευδοκία και έπαιξε στη μουσική. Εδώ με τον Τζουράτου, έτσι.

0: Ζούμε τον Αλέξη Δαμιανό, ο σκηνοθέτης Λάκης Παπαστάτης, ο οποίος ήταν βοηθός τότε του Δαμιανού κατά το γύρισμα της ταινίας Ευδοκία, αφηγείται λοιπόν σε μια συνέντευξή του. Ο Αλέξης Δαμιανός σκέφτηκε το Μάνο Λοΐζο για την μουσική. Όταν είχε πια ολοκληρώσει ή σχεδόν ολοκληρώσει το γύρισμα της ταινίας, το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν μια μυθική περιπέτεια. Από τη στιγμή εκείνη, ο Μάνος συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία. Καταρχάς, έχει συμμετοχή και βοηθάει πολύ σε ολοκλήρωση του ντουμπλάζ της ταινίας. Μαζί κάναμε σχεδόν όλους τους ήχους του φιλμ. Βήματα, τρεξίματα, χτυπήματα όπλων, τα πάντα. Είναι επίσης σημαντική προσφορά του Μάνου στην ταινία και το ότι έφερε την Ελένη Ροδά να ντουμπλάρει την Ευδοκία. Σε ό,τι αφορά τη μουσική της ταινίας, θεωρώ πραγματικά καταπληκτικό τον τρόπο που ο Μάνος ανταποκρίθηκε στην επιλογή του Αλέξη Δαμιανού να υπάρχει ένα θρησκευτικό μοτίβο σε όλη την ταινία. Ο Δαμιανός από μικρό παιδί είναι δεμένος με το θρησκευτικό μοτίβο. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης, αλλά και ο ίδιος ψέλνει. Έχει μια προσωπική άποψη για τον τρόπο που μπορούν αυτά τα μοτίβα να ακούγονται έξω από την εκκλησία και στην καθημερινή του ζωή τραγουδάει τροπάρια με έναν δικό του τρόπο. Τι μαθαίνουμε αυτό το βράδυ. Κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή που ολοκληρώθηκε το περίφημο ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, αυτό που ακούμε. Μάθατε λοιπόν ότι γράφτηκε στο σπίτι του Λοΐζου, κάπου στον Ερυθρό, με παρούσες τη Μάρο και τη Μυρσίνη και φυσικά με τον Τζουράτου, με αυτό που ακούσαμε, και το γιο του, μικρό παιδί, που έπαιρνε πάντα μαζί του. Είχαν βρει το πρώτο μέρος.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
2: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
1: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes! κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

τραγούδι λοιπόν που έφερε και την συνεργασία με τον μοναδικό Γιώργο Νταλάρα. Έτσι. Ο Παπαδόπουλος ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι στη ζωή του Μάνου Λοΐζου, όπως και ο Μάνος Λοΐζου σε ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι στη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου και οι συνεργασίες τους βεβαίως. Όπως έλεγα, είπε ότι είναι ερωτικός, ανατολίτης, τρυφερός, ευαίσθητος, γαλήνιος ονειροπόλος και μαζί μαχητικός και πεισματάρης. Λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Έτσι ήταν ο Μάνος, με την ψυχή δεμένη στο ταξίδι και με τα τραγούδια αίμα στις φλέβες του. Του άρεσαν οι όμορφες γυναίκες, το καλό κρασί, οι νόστιμοι μεζέδες. Σπάνια θύμωνε. Συνήθως χαμογελούσε. Είμαι απελπισμένος, έλεγε. Και έτρεχε να κρυφτεί στο καταφύγιό του, το χιούμορ. Έπαιζε τάβλη, έπαιζε πόκα, έπαιζε και με τη ζωή του. Έζησε μόνο 45 χρόνια. Που είναι περισσότερο από 90 για πολλούς από εμάς. Γέρος και σοφός και πολύπειρος και συγχρόνος παιδί. Έτοιμο να μαγευτεί από τα χρώματα της πεταλούδας.

0: λοιπόν μια ανέκδοτη ιστορία με τον Μάνο Λοϊζό που τη θυμάται ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ακούσαμε πριν τύπο Θανάση Πολυκαδριώτης που έπαιξε στην Ευδοκία. Ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε για την μπένα που χρησιμοποιούσε ο Μάνος Λοϊζός.
1: Έβαζε τον κιθαρίστα, ας πούμε, να παίξει με μια πένα που την έφτιαχνε και ο ίδιος. Όχι με αυτή την πλαστική πένα. Έκανε πένα με χορδές. Έκοβε κομματάκια χορδές και ένωνε πολλά μαζί ίνες, ας πούμε, από χορδές. Και στο πάνω μέρος της κόλλαγε και έλεγε το λασκαράκι που έπαιζε τότε κιθάρα, ας πούμε. Έλεγε θα παίξεις έτσι, ας πούμε. Και πράγματι έγινε ένα ξύσιμο στην πένα που αυτό, ας πούμε, έδινε εντελώς διαφορετικό άκουσμα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν μία ανέκδοτη ιστορία. Πάντα συντονισμένη στο Sky με αφορμή τη μεγάλη μας συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοϊζό. Μία άλλη ανέκδοτη ιστορία, τη θυμάται ο ίδιος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένα ανέκδοτο περιστατικό με μία άδεια που ζητούσε ο Λοϊζός για συναυλία στο Λυκαβητό.
2: Ξέρω ένα περιστατικό που τον είχε πικράνει πάρα πολύ. Κάθε χρόνο, ιδίως τα τρία τελευταία χρόνια, τέσσερα, πήγαινε και έκανε αίτηση στο ΝΕΟΤ για να κάνει μια συναυλία στο Λυκαβητό. Και στερεοτύπως ο υπάλληλος τον ρωτούσε ποιους θα έχεις. Έλεγε λοιπόν αυτός τον Ταλάρα, την Αλεξίου.
3: Το
2: Αγωσταντίνο. Και γυρνούσε αυτός και το ρώταγε. Την Τάδε θα την έχεις. Και ανέφερε το όνομα μιας τραγουδίστριας που είναι από Σκυλάδη. Έλεγε ο Λοΐζος, όχι, πάθετε και αυτή λέει να κάνετε τη συναυλία. Και δεν την έπαιρνε.

Αυτό έχει να θυμηθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μα δεν έχει ένα μπουζουξί. ένα πρώτο όνομα, κάτι. Για φανταστείτε τώρα αυτό να το λέει στο Λοΐζο. Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε μια ωραία παρένθεση. Γιατί σε ένα πάρα πολύ παλιό αφιέρωμα μίλησε ο Μανώλης Ρασούλης για τον Λοΐζο και είπε πολλά. Και έχει και ανέκδοση ιστορίες και ο Μανώλης Ρασούλης. Θα πηγαίνω, ερχόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Έχουμε ώρες μπροστά μας μέχρι τις 12. Ο Ρασούλης λοιπόν θυμάται για την αρχή της συνεργασίας του με τον Μάνο Λοΐζο.

0: με φουρτουνιάζει ο ερώτας και το μουράγιο σπάει. Οι γλάρι πέταξαν μακριά, το ψάρι θα με φάει. Γίνε βάρκου, βαρκουλά να σωθώ, νησάκι για να ανέβω. Καιρό.
1: Με το Μάνο είχαμε ξεκινήσει, δηλαδή παλιά από το 64-65, μια συνεργασία σαν με είχε ακούσει σαν τραγουδιστή και ήθελε πάρα πολύ να με χρησιμοποιήσει στις συναυλίες του και στους δίσκους του, αλλά εγώ είχα πάθει κάτι τότε με το τραγούδι και δεν ήθελα να τραγουδήσω καθόλου. Αργότερα πολύ, μετά από πολλά χρόνια, μετά που έβγαλα εγώ τους δίσκους στη Γυφτιά για τα Δήθεν, ο Μάνος μου πρότεινε να συνεργαστούμε. Βέβαια είχε πάρα πολλές δυσκολίες στο να μπει στο κλίμα των τραγουδιών αυτών που φτιάναμε με τα Τσιφετέλια. Δεν είχε γράψει ποτέ Τσιφετέλια ο Μάνος και παρότι ήταν από την Αίγυπτο δεν ήταν πολύ εξοικειωμένος με όλο αυτό το υλικό, με τις, το μη καθιερωμένο μέσα στο χώρο της Αστεράς που ήταν τα ζεμπέγικα ή τα χασάπικα. Και έκανα μεγάλη προσπάθεια επί καιρό να τον πείσω ότι το Τσιφετέλι δεν έχει τίποτα το κακό. Μάλιστα χρησιμοποιούσα διάφορα τρίκ. Είχε μια ωραία εισαγωγή σε ένα τραγούδι τραγουδά Νταλάρας, μια εισαγωγούλα, μια ωραία μελωδία. Και το επαναλάμβανα τη μελωδία, η οποία ήταν κλπ. Και το έλεγα, Μάνο, αυτό εδώ πέρα είναι ένα πολύ έτσι ανατολίτικο πράγμα που είναι διαμάντια. Δηλαδή μπορεί σίγουρα να γράψεις τραγούδια, να ξεφύγεις έξω από αυτό το καθιερωμένο ή να το μελετήσεις. Και πράγματι έτσι κάτσαμε κάποια στιγμή, είπαμε θα φτιάξουμε μερικά τραγούδια να ζεσταθούμε.
2: Λοιπόν, σύνδεση, γιατί ο Μίλτος Πασκαλίδης λέει ένα πολύ

0: τώρα, επειδή ακούμε αυτό το τραγούδι που εμείς το έχουμε μάθει, η μικρότερη, μεγαλύτερη πια, με τη Μαρία Φαραντούρη. Η Μαρία Φαραντούρη μιλάει για την πρώτη γνωριμία της με τον Μάνο Λουίζο. Ήμουν ούτε 15 ετών όταν πήρα την απόφαση να παρουσιαστώ στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής. Ήταν το 1963, λέει η Μαρία Φαραντούρη. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, αλλά ο Μάνος Λοΐζος ήταν ο πρώτος άνθρωπος του τραγουδιού που με άκουσε να τραγουδώ και ήταν αυτός που αποφάσισε να προσληφθώ στη χοροδία του Συλλόγου. Ήταν απόλυτα καλοσυνάτος. Με βοήθησε να ξεπεράσω τη φυσιολογική μου αμηχανία στην πρώτη μας συνάντηση, όταν φτάσαμε «Με τι θα μας συστηθείτε», είπε δεσποινής ο Μάνος Λοΐζος στη Μαρία Φαραντούρη, και εγώ απάντησα ότι θα σας πω ένα ιταλικό, το «Λανότρε». Ούτε ο ίδιος το ξέρε, ούτε κανένας άλλος εκεί στον σύλλογο, για να με συνοδεύσει στο πιάνο. Τους εξήγησα ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία που ακούγεται στο ραδιόφωνο και που στο ρεφρέν ο σκοπός αλλάζει και έχει αυτούσιο ένα απόσπασμα από το Ave Maria. Αλλά δεν το ξέρανε. Γιατί δεν μας ξαναέρχεστε με κάτι ελληνικό να σας ακούσουμε? Τον Καϊμό, ας πούμε, του Θεοδωράκη. Και αυτός είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, μου λέει ο Λοΐζος. Κόμπιασα, λέει η Φαραντούρη. Τι να κάνω, θα το μάθω, του είπα, λέγοντάς του ότι ο Χατζηδάκης μ' αρέσει περισσότερο. Ωραία τότε, να μάθετε δύο. Ένα και του Θοδωράκη, ένα και του Χατζηδάκη. Και ελάτε να σας ακούσουμε και στα δύο. Ο σύλλογος είχε σαφώς μια επαφή με το χώρο της αριστεράς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν χρωματιζόταν κομματικά. Αποκλειστικό μέλημα ήταν η διάδοση του δημιουργικού τραγουδιού, η εξέβρεση νέων φωνών στο στίχο και νέων ταλέντων στη σύνθεση. Από το ξεκίνημα αυτού του συλλόγου συγκρότησε μια χοροδία την οποία χρησιμοποιούσε ο Θοδωράκης στην επιθεώρηση «Όμορφη πόλη», που ανέβασε σε συνεργασία με τον Κακογιάννη τότε στο θέατρο Πάρκ. Το καλοκαίρι του 62, τη διεύθυνση της οποίας είχε ο Μάνος Λοΐζος. Και θέλω όμως να γυρίσουμε στον Μάνο, στον Μανώλη Ρασούλη, και ο λόγος γιατί θυμάται άλλη ανέκδοτη ιστορία με τον Μάνο Λοΐζο. Ένα τσακωμό που είχαν στην Κρήτη.
1: Πήγα στην Κρήτη, πήγα εκεί πέρα και δούλευα, όπου κατέβηκε ο Μάνος για να με φέρει πίσω. Εκεί θυμάμαι στο ξενοδοχείο είχαμε τσακωθεί για ένα τραγούδι που έγραφα εγώ τότε για τους πολιτικούς πρόσφυγες. Και αυτός είχε μια άποψη έτσι λίγο κομματική, εγώ υπαρξιακό αναρχικοποιητική. Και είχαμε τσακωθεί άγρια, δηλαδή μας άκουγε το ξενοδοχείο. Α πούμε ότι όχι ρε και κάτι τέτοια. Πολλή φορά δηλαδή με τον Μάνο είχαμε αφήσει και δυο τα βελούδινά μας, ας πούμε, και είχαμε πολύ ανάπηση και κοκκινήσει και δύο. Αφού είχαμε εδώ εντερλικό, προηγουμένως κάτι μεζέδες κρυπτικούς με κρασιά, γιατί δεν είχαμε και δύο ποιο να βρούμε να φάμε. Και τελικά, ας πούμε, με έπεισε να γυρίσουμε πίσω. Ήρθαμε εδώ πέρα, με έβαλε σε ένα ξενοδοχείο στο Πορτοράφτη να τελειώσει τα τραγούδια. Εγώ την είχα βρει εκεί πέρα, έτρωγα μπαρμπούνια και έπινα κρασί. Και μέσα κοιμόμουν και έρχονταν ο Μάνος, τι έγινε, έγραψε τίποτα. Μπα, λέω, κάτι σκέφτομαι, όλο σκεφτόμουν, στη σκέψη μου.

0: λοιπόν και τα ωραία. Τα πικάντικα, τα πιπεράτα. Ο Μανώλης Ρασούλης έχει πει κι άλλα. Θα τα ακούσουμε στην συνέχεια για το Μανώ Λοΐζο. Θέλω όμως να ανοίξουμε μια άλλη μεγάλη παρένθεση. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο και δεν είναι ξεχωριστό από τη συνεργασία που είχε ο Βασίλης Παπακουσταντίνου με το Μάνο Λοΐζο. Ένα αφιέρωμα που είχε κάνει το μουσικό κουρτί, αυτή η πολύ ωραία εκπομπή της ΕΡΤ με τον Νίκο Παπαζούγλου, με τον Νίκο Πορτοκάλουγλου, συγγνώμη. Και λέει ο ίδιος ο Βασίλης Παπακουσταντίνου πώς γνώρισε το Μάνο Λοΐζο.
1: Ήταν χούντα τότε, αλλά είχαν κυκλοφορήσει από στόμα σε στόμα χωρίς να έχουν δισκογραφηθεί αρκετά τραγούδια του. Εγώ είχα ακούσει πολλά από τον ζωγράφο, τον Γιώργο, που τραγουδούσε τότε και είχα ενθουσιαστεί. Και έτσι ζήτησα να τον γνωρίσω από την εταιρεία που ήταν εκείνος, τη Μήνο CMI, το 1974.
2: Εσύ δεν είχες ξεκινήσει ακόμα δηλαδή?
1: Είχα ξεκινήσει, μάλιστα είχα έρθει από το εξωτερικό με τον Μίκη Θεοδωράκη. Το 1973 είχα ξεκινήσει. Βέβαια τραγουδούσα και εγώ σε μπουάτ τα 18 μου χρόνια. Λοιπόν, και ζήτησα από την εταιρεία να μου το γνωρίσει το Μάνο και μου λέει η εταιρεία, καλά είσαι με τον Μίκη και θέλεις το Μάνο. Λέω, δεν καταλάβετε, τους θέλω και τους δύο. Έτσι λοιπόν με πήγαν στο στούντιο, ο Μάνος, ο Λοΐζος έγραφε τα τραγούδια του δρόμου. Καλό το παιδί, βλέπω δύο τεράστια μάτια γεμάτα καλοσύνη. Δηλαδή ανατρίχιασα που τον είδα από κοντά για πρώτη φορά. Τι θα μας πει φιλαράκο, του λέω θα πω το εμβατήριο, το στρατιώτη. Και μου λέει πάμε, του άρεσα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Και πετάγε το Ρασούλης που ήταν δίπλα στο στούντιο. Θα έλεγε δύο τραγούδια, τον Τρίτο Παγκόσμιο και το εμβατήριο.
2: Α, ήταν και ο τραγουδιστής ο Ρασούλης.
1: Ναι. Ήταν φίλος με τον Λοΐζο παλιότερα βέβαια. Και μόλις τελείωσα, λέει ο Ρασούλης, συγχωρεμένος, Μάνο, ξέχνα το παιδί θα τα πει.
3: Τι ωραίο.
1: Η γενιά μας. Και έτσι ηχογραφήσαμε το τραγούδι του δρόμου και είπα τα δύο τραγούδια και στην ουσία από τότε άρχισα να γίνομαι γνωστός.
0: Κρατήστε τον Τρίτο Παγκόσμιο και υπάρχει λόγος, αλλά έκανε και μια δήλωση συγκλονιστική ο Βασίλης Παπακουσταντίνου.
2: Έχω ακούσει να λες ότι αν δεν ήμουν γιος του πατέρα μου, θα ήθελα να ήμουν γιος του Μάνου Λοΐζου.
1: Ναι, το έχω πει.
2: Πες μας λίγο για τη σχέση σας. Δηλαδή, εσύ είχατε μια διαφορά 15 χρόνια κάπου.
1: Κάπου εκεί, 18 νομίζω, ναι. Ήμουν ενθουσιασμένος με την γνωριμία του. Δηλαδή, μου έλεγε μυστικά του, προσωπικά, του έλεγα κι εγώ. Και αγαπηθήκαμε στην πορεία, γιατί κάναμε και τις τελευταίες συναυλίες της ζωής του, τις κάναμε μαζί εκείνο το καλοκαίρι. Είχε χιούμορ, άπειρη ευαισθησία, δηλαδή απερίγραπτη. Μάλιστα, το θυμάμαι μια φορά που παίζαμε στη Σιτία, καλοκαίρι ήταν, πάνω από το παλκό από τη σκηνή, πρόβαλε το φεγγάρι, πανσέλινος, και σταματάει και το κοίταζε, γυρίζει τον κόσμο, σταμάτησε στην αυλία δηλαδή. Μα το είδες το φεγγάρι, τέτοια ευαισθησία μιλάμε. Άλλες φορές είχε και χιούμορ. Κάναμε τις συναυλίες του και καθόταν πάνω στη σκηνή σε μια καρέκλα. Του λέω, Μάνο, πρέπει να διευθύνεις. Μου λέει, γιατί, αφού τα ξέρουν. Του λέω, έτσι είναι οι σοβαροί συνθέτες, ξέρεις, τότε από τον Μίκη Θεοδωράκη και λοιπά. Τα ξέρουν. Και επέμενα εγώ και μετά άρχισα να διευθύνει και έκανε πλάκα με τους μουσικούς, τους κορόιδευε, τους μέτραγε λάθος και λέει, α, σας την έφερα.
0: Σας είπα να κρατήσετε τον Τρίτο Παγκόσμιο, γιατί ήταν ένα από τα τραγούδια που πρωτοτραγούδησε με εντολή εντός εισαγωγικών του Μάνου Λοΐζου, ο Βασίλης Παυκοσταντίνου.

0: Θοδωράκης. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τον Μάνο Λοΐζο. Είχα την ευτυχία και τη χαρά να συναντήσω τον Μάνο Λοΐζο από τα πρώτα του βήματα. Το θυμάμαι στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη να κάθεται απέναντί μου ώρες αμέτρητες, καθώς οι συζητήσεις μας δεν είχαν τελειώμα. Τα θέματα μας μας έκαιγαν και μας βασάνιζαν. Το έντεχνο τραγούδι πραγματοποιούσε τα πρώτα του βήματα μέσα στο καμίνι των λαϊκών κινητοποιήσεων, στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων. Ήταν πάντα σοβαρός, λιγομίλητος, σκεφτικός, ονειροπόλος. Όμως ταυτόχρονα στη δουλειά του θετικός και στην καρδιά και στις πεποιθήσεις του αποφασισμένος. Τα πρώτα του τραγούδια είχαν κιόλας τη σφραγίδα της αγνότητας, του αληθινού και του πηγαίου, της γέννησης. Ο Λοΐζος δεν κατασκεύαζε. Και αν το ήθελε, δεν θα το μπορούσε. Γεννούσε ο Λοΐζος. Και αυτό γιατί έτσι το ένιωθε. Γιατί είχε μέσα του, στο αίμα του, ένα τραγούδι που έπρεπε να βγει στο φως και να πει στους ανθρώπους μια απλή καλημέρα. Ποτέ δεν είπε όχι σε αυτό το περιφρονητικά σήμερα. Μερικοί το αποκαλούν στράτευση. Ποτέ δεν είπε όχι σε αυτό. Με την κιθάρα του ακορντεόν συμμετείχε σεμνά και αθόρυβα σε μια πολιτική καλλιτεχνική εκδήλωση για τη δημοκρατία, την ειρήνη, τις πολιτικές ελευθερίες, τη μόρφωση και φυσικά με στόχο την πανίσχυρη και επικίνδυνη εξουσία. Μίκης Θοδωράκης για το Μάνο Λοΐζο. Και γυρίζουμε τότε που έψαχνε ο Μάνος δισκογραφική. Λευτέρης Παπαδόπουλος από το χέρι και πάνε στο Μάτσα. Αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια.
1: Κύριε Λοΐζο, του λέω, η μουσική σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα εξαιρετική. Δεν μπορώ όμως να πω το ίδιο και για τους στίχους σας, οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, δεν ταιριάζουν με τη μελωδική γραμμή των τραγουδιών σας. Αν οι στίχοι μπορούσαν να αλλάξουν, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ η δουλειά σας. Και ο Μάνος Λοΐζος, πώς...
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά. ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ, Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.

στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο κίνηση

0: δούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Πασόκ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι έλαβε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο και προωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ο Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά. Ο κ. Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία και δηλώνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων» για να διερευνηθούν συνωμοσιολογικά σενάρια που συνδέουν τους σκηνοθέτες και ηθοποιούς με παρακρατικούς κύκλους. Στο επίκεντρο

0: τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Και καλησπέρα. Και είναι η βραδιά, μια υπέροχη βραδιά, συγκινητική βραδιά. Για έναν μεγάλο μας καλλιτέχνη, έναν μεγάλο μας άνθρωπο, το Μάνο Λοΐζο. Αφιέρωμα της μεγάλης συναυλίας στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, φέτος στο Μάνο Λοΐζο. Και έχουμε πιάσει πολλά της ζωής του, έχουμε πιάσει από μαρτυρίες, από αφηγήσεις, από χιλιαδιό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Χατζιωαννίδη για αυτή την πολύτιμη βοήθειά του πάντα. Μαζί της κάνουμε τις συναυλίες. Τη Μέλλα Σαμαραδέλη, την Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και την Κωνσταντίνα Βαρσάμι γιατί έχει κάνει μια συγκλονιστική δουλειά. Και θα καταλάβετε τι εννοώ στην συνέχεια. Και ήδη ότι έχετε ακούσει. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα πάμε ακριβώς με αφορμή την μεγάλη μας συναυλία στο Λευτέρι, στον Μάνο Λοΐζο. Είπα Λευτέρης Παπαδόπουλος, αλλά επειδή ήταν και κουμπάρι, θέλω να πάμε σε μια μαρτυρία τους.
3: Ο Μάνος Λοΐζος είναι ο μελωδικότερος, νομίζω, συνθέτης του έντεχνου τραγουδιού της μετά τον Θοδωράκη και τον Χατζηδάκη εποχής. Ένας άνθρωπος που, όπως έλεγε, ένας συνθέτης που μπορούσε να του δώσεις τον τηλεφωνικό κατάλογο και από αυτό τον τηλεφωνικό κατάλογο, διαβάζοντας ονόματα και αριθμούς, να σου φτιάξει ένα δίσκο με 12 υπέροχα τραγούδια. Το γνώρισα το 1965. Έχω γράψει ένα βιβλίο γι' αυτόν. Τον έχω παντρέψει με τη δεύτερη γυναίκα του, του έχω βαφτίσει και την κόρη. Επομένως είμαι και συγγενής του. Είχαμε ισχυρότατο δεσμό, ήταν φίλος μου, ήταν καθημερινός μου σύντροφος. Ξεκίναγε τη μέρα του πίνοντας έναν καφέ και με μια φρυγανιά και ανάβοντας ένα τσιγάρο πάνω στο πιάνο. Έτσι ξεκουραζόταν, μάλλον έτσι έδιωχνε τον ύπνο από τα βλέφαρά του. Και μόλις αισθανόταν έτοιμος να περπατήσει, κατηφόριζε προς το σπίτι μου. Χτύπαγε το κουδούνι, βάζαμε μπροστά μας ένα τάβλι, φτιάχναμε καινούριους καφέδες και παίζαμε. Μυριζόμασταν, γελάγαμε, καλαμπουρίζαμε. Και εκεί επάνω, μέσα από αυτή τη φιλία, μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις αναζητήσεις μιας εποχής, γιατί με το Μάνο είμαστε κοντά στην ηλικία, τον πέρναγα δύο χρόνια, φτιάχναμε τα τραγούδια μας.
2: Αυτή ήταν η σχέση που είχε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μας την έχει συγγραφεί πολλές φορές, αλλά έχει και πολλά να θυμάται από τον Μάνο Λοΐζο και ήταν και κουμπάρι. Λοιπόν, εδώ ισχύει το www.skyradio.gr. Να πω την καλησπέρα μου στην Σόφη. Σόφη μου, να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Και βεβαίως ισχύει και το Viber 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, αυτό το βράδυ εννοείται το συζητάμε.

0: Τώρα όμως, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό ο Θοδωράκης όταν μιλούσε για το Λοΐζο, στο Χικμέτ, θέλω να μείνουμε λίγο στο τι έλεγε ο ίδιος ο Λοΐζος για το Χικμέτ. Και από ένα παλιό αφιέρωμα. Και νομίζω ότι πάντα ξεχώριζε τους στίχους του Χικμέτ ο Λοΐζος και γι' αυτό έγραψε και γι' αυτό.
1: Λίγα πράγματα με συγκίνησαν στη ζωή μου όσο η ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ. Ήταν ακόμα δικτατορία, άνοιξη του 72 θυμάμαι, που άρχισαν να γεννιούνται μέσα μου οι πρώτες μελωδίες και να γίνονται τραγούδια. Και θυμάμαι ότι αυτό γινόταν αβίαστα και φυσικά, αφού η ίδια η ποίηση του Χικμέτ είναι ένα μεγάλο επικολυρικό τραγούδι. Έτσι λοιπόν, σαν μια μουσική ανάγνωση, αντιμετώπισα την ποίηση του Χικμέτ από την πρώτη στιγμή.

0: Ένα τραγούδι λοιπόν σε στίχους του Χικμέτ, σύνθεση του Μάνου Λοΐζου, το Λίγα Γαρούφαλα. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν κυπριακής καταγωγής. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου γεννήθηκε 22 Οκτωβρίου του 1937. Ο πατέρας ο Ανδρέας Αργυρίδης, γιος του Λοΐζου Αργυρίδη, άφησε το χωριό του, τους Αγίους Βαλατσιανά στην Λάρνακα το 1924 και μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια, όπου αρχικά δούλεψε υπάλληλος σε φούρνο. Και στη συνέχεια άνοιξε ένα δικό του παντοπολείο. Και με το επίθετο Λοΐζος πια βρέθηκε στην συνέχεια, όταν κατά την έκδοση διαβατηρίου ο υπάλληλος έγραψε βιαστικά Ανδρέας Λοΐζου. Και έτσι λοιπόν έμεινε το Λοΐζος. 1936 παντρεύτηκε με προξενιό την Δέσποινα Μανάκη, κόρη Γεωπόνου. Ο Μανάκης δούλευε στο Κάιρο, σε κτήματα, τα κτήματα του Καζούλη, και αργότερα, όταν ο Καζούλης τα πούλησε, εγκαταστάθηκε πια στην Αλεξάνδρεια. Ο Μάνος λοιπόν, τελειώνοντας το δημοτικό, μπήκε στο Αβερόφιο Γυμνάσιο. Η Διδό Πετροπούλου, μια γυναίκα ενός καθηγητή του στα γαλλικά, θυμάται πως ο Μάνος το 1951, 15 ετών τότε, ήταν ένα πολύ σοβαρό και μετρημένο παιδί, πάρα πολύ προβληματισμένο στα κοινωνικά ζητήματα. Και όταν κουβέντιαζα μαζί του, νόμιζα πως είχα να κάνω με έναν όριμο άνθρωπο και όχι με έναν μαθητή των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Αυτό λοιπόν το όριμο παιδί, αν και δεν ήταν ιδιαίτερος καλός μαθητής και πρωτοστατούσε σε μαθητικές πλάκες και σκανδαλιές, διάβαζε πολύ, κυρίως λογοτεχνία. Και στο αφιέρωμα της ΕΡΤ το 1992 υπάρχει ένα ανέκδοτο περιστατικό στην Αλεξάνδρεια. Όταν ήταν μικρός και ήθελε πάρα πολύ ένα βιολί.
1: Ήταν μικρός στην Αλεξάνδρεια. Από το σπίτι περνούσε συχνά, μου έλεγε, ένας φελάχος, ένας περίεργος άνθρωπος που φτιάχνε βιολιά και που του άρεσαν πάρα πολύ. Είπε στη μητέρα του να το αγοράσει ένα. Η μητέρα του λοιπόν του αγόρασε βιολί. Το βιολί όμως αυτό δεν έπαιζε. Ο Μάνος έβαλε τα κλάματα. Μανούλα δεν παίζει το βιολί. Δεν παίζει το βιολί, Μανούλα. Ήταν τρομακτικά απογοητευμένος. Οπότε πια η μητέρα του αποφάσισε να του πάρει ένα καινούριο βιολί, ένα βιολί πραγματικό αυτή τη φορά. Και έτσι ο Μάνος, πολύ ευτυχισμένος τώρα, άρχισε να προσπαθεί να μάθει βιολί και μετά απόκτησε κιθάρα. Και μετά και πια. Ήταν πια ένας τέλειος μουσικός.
0: Και η Ελένη Τσαλιγοπούλου δίνει άλλο ρυθμό. Πάμε στη συναυλία μας. Η 8η μέρα, έτσι.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, άλλαξε τελείως το. Γιατί η Ελένη έχει ένα φοβερό ταπεραμέντο επάνω στην σκηνή. Με τη μουσική λοιπόν ήρθε ο Μάνος σε επαφή, εκεί, γύρω στα 14-15. Όταν ο πατέρας του το αγόρασε αυτό το βιολί, ύστερα από δική του επιθυμία, και τον έγραψε τότε σε ένα οδείο, το Οδείο Ιωαννίδη, που ήταν παράρτημα του Εθνικού Οδείου της Αλεξάνδρειας. Στο ίδιο οδείο λοιπόν φοιτούσε και ο καλύτερος του φίλος και συμμαθητής, ο Φώτης Κωνσταντινίδης, με τον οποίο είναι αυτοκόλλητη. Σιαμέοι. Ο Μάνος λοιπόν έμαθε βιολί και ο Φώτης πιάνο. Στην Αλεξάνδρεια που γεννήθηκα, περνούσε σχεδόν κάθε μέρα από το δρόμο που μέναμε ένας γεροβιολιτζής. Έλεγε. Τον έχω ακόμα στο μυαλό μου. Με την άσπρη κελεμπία του και το άσπρο σκουφάκι του. Κρατούσε λοιπόν ένα χειροποίητο βιολί δικής του κατασκευής, με το οποίο έπαιζε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο και παράλληλα τραγουδούσε. Θυμάμαι λοιπόν με τι λαχτάρα τον περιτριγυρίζαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς, όπου μια μέρα ο πατέρας μου αγόρασε ένα από αυτά τα βιολάκια, γιατί αυτή ήταν η δουλειά του γέρου, πουλούσε τέτοια μικρά βιολιά. Από τότε λοιπόν βάλτηκα να μάθω βιολί, αλλά πού. Το όργανο αυτό έπαιζε μόνο στα χέρια του γέρου που το φτιάχνε. Ως που βαρέθηκα μια μέρα και με ένα αληθινό βιολί και άρχισα κανονικά μαθήματα. Μετά λοιπόν ήρθε στο σπίτι δώρο του θείου μια κιθάρα. Και μετά αποκτήσαμε και ένα πιάνο. Κόντευα πια να γίνω ένας σπουδαίος μουσικός. Και κάπως έτσι άρχισα και βρέθηκα λίγα χρόνια μετά να ξέρω αρκετή μουσική. Λόγια του Μάνου Λοΐζου. Έτσι Τσαλιγοπούλου παραμένει στη σκηνή και το όλα σε θυμίζουν. Βέβαια αυτό που έρχεται πάλι θα ξανανεβάσει ρυθμούς με το μοναδικό της τρόπο η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

σας πω τώρα σε αυτή την παρένθεση που ανοίγουμε ότι υπάρχει μια βιβλιογραφία για τον Μάνο Λοΐζο από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Κάνουν εκπληκτική δουλειά στις εκδόσεις Μετρονόμος. Το ένα βιβλίο είναι για τον Μάνο Λοΐζο, μικρές ιστορικές καταγραφές, και το άλλο, Μάνος Λοΐζος από τη μνήμη στην καρδιά. Επιμέλεια του ίδιου του Θανάση Σιλιβού, που είναι βεβαίως ο εκδότης των εκδόσεων Μετρονόμος.

πολλά για το Λευτέρη Παπαδόπουλο, σας είπα πολλά για το τι είχε πει ο Μίκης Θοδωράκης, ο Γιάννης Ρίτσος για τον μεγάλο Μάνο Λοΐζο. Να μείνουμε λίγο στον Τάσο Λιβαδίτη, επίσης έναν μεγάλο μας. Γνωριστήκαμε τον αξέχαστο Μάιο του 1978. Ήταν ένας από τους πιο εγκάρδιους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Με εκείνο το υπέροχο χαμόγελο και το χιούμορ του, με τις δυσδυτικές παρατηρήσεις πάνω στη μουσική, αλλά και γενικότερα σε πλήθος ανθρώπινα προβλήματα, σε εγωίτευε από την πρώτη στιγμή. Συναντηθήκαμε αρκετές φορές ιδιαίτερως στο σπίτι του, όπου είχε ένα πιάνο και την κιθάρα, και εκεί πίναμε τα ποτά μας, κουβεντιάζαμε με τις ώρες και καμιά φορά αυτοσχεδιάζαμε πάνω στους στίχους που του είχα δώσει. Ανεξάρτητα από τη θέληση και των δύο, δεν ευωδόθηκε ποτέ ένα ολοκληρωμένο έργο σε ποιήση δική μου, λέει ο Τάσος Λιβαδίτης. Γράφτηκαν όμως μερικά τραγούδια. Πάντως υπήρξε αγαπημένος, φίλος και εκπληκτικός μουσικός. Δυστυχώς έφυγε πάνω στην πιο ωραία ώρα. Την ώρα που το όριμο ταλέντο του έδινε τους πιο άξιους καρπούς.

Υπάρχει ένα άλλο στιγμιότυπο της ζωής του Μάνου Λουίζου, στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε. Ήταν 11 Μαρτίου του 1963, όταν ο Χρήστος Λεοντής και ο Μάνος Λουίζος έδωσαν μαζί την πρώτη του συναυλία. Πού? Στο Ακροπόλ. Τα έσοδα της οποίας τότε τα είχαν διαθέσει για το 4ο Πασπουδαστικό Συνέδριο. Μιλάμε τώρα για πολιτική, αν θέλετε, τοποθέτηση. Η αγωνία λοιπόν των δύο συνδετών για την προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη εκεί στο Ακροπόλ και ήταν άγνωστη στο κοινό και οι δύο, και την ίδια μέρα είχε πει συναυλία στο κεντρικό ο Μίκης Θεοδωράκης. Παρ' όλα αυτά, το θέατρο σχεδόν γέμισε. Ανάμεσα στο κοινό και ο Γιάννης Ρίτσος και ο Νικηφόρος Βρετάκος, και τους δύο συνθέτες παρουσίασε ο Μίκης Θεοδωράκης, που ήρθε για λίγο από το κεντρικό. Για φανταστείτε, σκηνή και τιμή. Και η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο τέλει τέλει, που εντάξει, το απογείωσε πάλι.

ένα σχόλιο όμως, δύο σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα, η Ελένη Τσαλιγοπούλου έχει έναν μοναδικό τρόπο. Έχει έναν μοναδικό τρόπο. Όσα χρόνια για να περάσουν, έχει μια δική της παρουσία και κόπια. Έχει αναστατωθεί όλο το στάδιο, όλο το καλή μάρμαρο αυτή τη στιγμή. Και μια παρένθεση για την, για την Σοφία Καλαβρού, η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα στο να ετοιμάσει όλα αυτά τα ηχητικά από τα αρχεία που έχουμε ψάξει για αυτό το αφιέρωμα. Εννοείται για τον Μάνο Λοΐζο και την ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σοφία. Όπως και τον Νίκο, γιατί είναι ο αποκλειστικός ηχολήτης για τις συναυλίες μας. Εννοείται και όλη την ομάδα των τεχνικών, με επικεφαλής τον Ηλία Ντεπλή, που βοηθούν έτσι ώστε να φτάνει αυτός ο ήχος, όποτε συνδεόμαστε, μοναδικός ήχος, στα αυτάκια σας. Εδώ τις ακροάτριες και τους ακροάτες του Sky.

Πρέπει να σας πω ότι όλοι χειροκροτούν. Η ορχήστρα είναι ενθουσιασμένη. Το ξαναλέω, μια μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και μετά το τέλει, θα έρθει ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχει ένα παρασκήνιο, πρέπει να σας πω. Ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, το οποίο θα μας το πει ο Μανώλης Ρασούλης σε λιγάκι. Αλλά θέλω να ψηλιαστούμε τώρα μαζί ποιο είναι αυτό το τραγούδι, γιατί μόλις τελείωσε το τέλει, θα έρθει ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλοι το έχουμε αγαπήσει και θα μάθετε και μια φοβερή ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι το ακούμε.

0: ακούστε με πάρα πολύ προσοχή το περιστατικό που διηγείται ο Μανώλης Ρασούλης για το πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούμε.
1: Την ημέρα που θα παντρευόταν δεύτερη φορά, μου είχαν δώσει τα στιχάκια αυτού του τραγουδίου που λέει «Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει», ένα από τα τραγούδια της Χαρούλας. Και του άρεσε ιδιαίτερα και μπήκαμε μέσα έτσι ντυμένος γαμπρός αυτός, μπήκαμε σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα, πήγε στην κιθάρα και την ώρα που η νύφη πήγαινε ας πούμε στην εκκλησία, εμείς καθόμαστε μέσα, «Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει», και δώσ' το άντε μάνο και δώσ' το και ξέρω εγώ, αλλάζαμε κανένα λέξη, αλλάζαμε φράσεις μουσικές και τελειώσαμε το τραγούδι και πήγαμε έτσι χαρούμενοι στη εκκλησία.
0: Ήταν ο γάμος και ο γαμπρός ήταν αλλού. Έτσι.
2: Είσαι Πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε

0: ζεστό. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σ' αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ομικρονέψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στη Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Έτσι. Και ένας δικός μας θα γιόρταζε. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3 στην μεγάλη μας συναυλία. Η Νεφέλη Φασούλη είναι αυτή την στιγμή στην σκηνή και περιμένουμε τον Γιάννη Διονυσίου, γιατί θα πιάσουμε μετά τραγούδια του Καζατζίδη στη συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο. Να ακούσουμε λίγο την Νεφέλη.

0: Πάντα εδώ λοιπόν με όλο αυτό το υλικό που σας έχουμε ετοιμάσει. Η Φαραντούρη μίλησε και σας είπα πώς τον γνώρισε. Βέβαια, θυμάται ότι ξεκίνησαν μαζί. Τον γνώρισε στον Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Μουσικής τότε που ήταν μαθήτρια και της είπε ήθελε να πει ένα ιταλικό τραγούδι και λέει όχι, όχι, φέρε ένα ελληνικό, λέει, φέρε ένα Θεοδωράκι. Μα εγώ λέει αγαπά το Χατζηδάκι περισσότερο. Καλά, φέρε ένα Θεοδωράκι και έναν Χατζηδάκι. Και κάπως έτσι, εκείνη η μαθήτρια, φοιτητής, ο Λοΐζος, θυμάμαι που με ρώτησε ποιο τραγούδι ξέρω, είναι αυτό που σε συνόδευσε στο πιάνο. Τίποτα, ούτε ο θάνατος δεν μπορεί να το σβήσει από τη ζωή μας, έχει πει η Μαρία Φαραντούρη. Ενώ η Δήμητρα Γαλάνη, που την είδαμε και στην αρχή και την ακούσαμε της συναυλίας μας, η συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο ήταν σύντομη, αλλά πολύ σημαντική, μιας και ο δίσκος που κάναμε ήταν ο τελευταίος του. Αλλά από εκεί και πέρα, έχει σημασία το ότι έχουν συνδεθεί πρόσωπα και άτομα με τον Μάνο Λοΐζο. Και αυτό είναι κάτι που προφανώς δεν αλλάζει. Ας πούμε ο Νικολόπουλος, ο Χρήστος, που ακούσαμε να λέει για το τι πένα χρησιμοποιούσε ο Μάνος Λοΐζος, τον γνώρισε στην Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος. Ως άνθρωπος ήταν σπάνιος. Ο συνθέτης είχε τέτοια ποικιλία στα θέματά του που μπορώ να πω κι εγώ ότι πήρα πάρα πολλά στοιχεία από τον Μάνο Λοΐζο. Ως αγωνιστής και ως συνδικαλιστής γενικά και ιδιαιτέρως στην Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος, ήταν ο μόνος που ακούγοντας έπαιρνα πάντα μια σωστή γραμμή. Ήταν και συνδικαλιστής καλός. Ήταν πράγματι ένα μεγαλείο. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Λόγια πάντα του Χρήστου Νικολόπουλου. Και τώρα λοιπόν μπαίνουμε στο κεφάλαιο Στέλιος Καζαντζίδης. Νομίζω ότι το «Δεν θα ξαναγαπήσω» είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε πρώτο από τον Γιάννη Διονυσίου. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει και το δεύτερο είναι το «Όταν βλέπετε να κλαίω». Έχει δύο φοβερά περιστατικά ο Καζαντζίδης που θυμάται. Και ξέρεις τι θέλω να σου ζητήσω. Κάπου στη λίστα μας έχουμε και το Σαββατόβραδο του Μίκη Θοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη. Θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, Νίκο μου. Τώρα μου ήρθε η ιδέα και υπάρχει λόγος. Έτσι, θα συνεννοηθούμε. Λοιπόν, επειδή θα πιάσουμε τον Καζαντζίδη, έλεγε ο Καζαντζίδης για τον Μάνο Λοΐζο. Τον ήξερα λίγο. Τον αγαπούσα όμως πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν πρόλαβα να τραγουδήσω περισσότερα τραγούδια του. Πρόλαβα να πω δύο. Το «Μερτικό μου απ' τη χαρά» και το «Όταν βλέπετε να κλαίω». Βέβαια, εδώ ένα επίσης τραγούδι του Λοΐζου που είναι συγκλονιστικό.
1: Το «Μερτικό μου απ' τη χαρά».
0: Το δεύτερο τραγούδι που τραγούδησε ο Καζαντζίδης. Έτσι, γι' αυτό έκατσε μια χαρά. Εμείς το ξέρουμε και δεν θα ξαναγαπήσω.

μέρα της ηχογράφης στο στούντιο με εκείνο το γλυκό παιδικό του χαμόγελο που με αγκάλιασε και πήγαμε να κάνουμε πρόβα τα τραγούδια στο πιάνο. Όταν έπαιξε. Από δύο φορές το καθένα. Την τρίτη φορά άρχισα να τραγουδάω και εγώ μαζί του. Αν θυμάμαι καλά, δεν παίχτηκαν για τέταρτη φορά και τα τραγούδια τα ήξερα πια καλά. Με άφησε, λέει, μόνο στην αίθουσα ηχογράφησης και ανέβηκε δίπλα στον ηχολήπτη του για να παρακολουθήσει την ηχογράφηση. Τα τραγούδισα από μία φορά μόνο το καθένα. Όταν τον ρώτησα, αν ευχαριστημένος από την ερμηνεία μου, λέει ο Καζαντζίδης, άκουσα τη λέξη, τελειώσαμε. Τι άλλο να πεις, ρε Στέλιο, του είπε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το ανέκδοτο. Η επόμενη συνάντηση ήταν σε μια ταβέρνα και μου ζήτησε τη χάρη να του τραγουδήσω το Σαββατόβραδο του Μίκη Θοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη. Θυμάται λοιπόν ο Καζαντζίδης τι του ζήτησε σε μια ταβέρνα ο Λοΐζος. Αυτό του ζήτησε.

0: το ζητάει.
1: Ο Λοΐζος του Καζατζίδη, το τραγούδι αυτό,
0: στην ταβέρνα. Και του λέει λοιπόν ο Καζατζίδης, καλά ρε Μάνο, πώς θα το τραγουδήσω? Και όταν λοιπόν τον ρώτησα, τι έκανε, έτρεξε το αυτοκίνητο και φέρε μια 12χορδη κιθάρα που την κουβαλούσε πάντα μαζί του. Το τραγούδισα και έκανε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του. Την τελευταία φορά που τον είδα ήταν στο γάμο μου. Στο γλέντι που έγινε το βράδυ, και ήταν τόσο μεγάλη χαρά του για το γεγονός που παρολίγο να σηκωθεί να χορέψει τσιφτετέλη επάνω στο τραπέζι μαζί με τη Χαρούλα. Έτσι πάντα το θυμάμαι το Μάνο. Γελαστό και καλοσυνάτο. Γεια σου Μάνο.

αυτά τα ολίγα. Νομίζω ότι ο Γιάννης Διονυσίου παραμένει τώρα στην σκηνή μας, πάντα στο Καλλιμάρμαρο. Τα πιο όμορφα τραγούδια του Μανώλη Λουίζου. Μπορεί ο καθένας να τα αφιερώσει στον εαυτό του.

0: τα πιο εμβληματικά τραγούδια. Τώρα λέω να προλογίσουμε το επόμενο. Έτσι. Και το επόμενο έχει πολύ παρασκήνιο. Διότι ο Μάτσας, ο Νικολόπουλος και ο Θεοφίλου Αχιλλέας θυμούνται πόσο ασύμφορος ήταν στις ηχογραφίες του ο Λοΐζος. Και να πως θα οδηγηθούμε και στο επόμενο τραγούδι που είναι το Πασαπόρτι. Ήταν ασύμφορος.
1: Ο Μάνος πειραματιζότανε κατά την ώρα της ηχογράφησης. Εγώ βέβαια πλήρωνα και μουσικούς και στούντιο. Αλλά πλήρωνα χωρίς να τις ανασχετώ. Με χαμόγελο και σιγουριά. Λες και είχα την επιτυχία στην τσέπη μου. Ίσως με οδηγούσε σε αυτό η προαίσθησή μου ότι ο Μάνος τελικά θα με δικαίωνε.
2: Ο κύριος Μάτσας πάλι έδειξε τι μεγάλος παραγωγός είναι, γιατί ενώ ήταν ασύμφορος ο Λοΐζος στις ώρες, δηλαδή μπορεί μέσω όρο, ας πούμε, ένας νορμάλ δίσκος να, είναι, να γράφεται σε 150 ώρες περίπου, ας πούμε, άντε 200 τότε. Έτσι, ένα πολύ καλό περιθώριο που μας δίναν. Ο Λοΐζος έκανε τουλάχιστον 450 ώρες για να τελειώσει τα τραγούδια του. Έκανε φοβερούς πειραματισμούς.
3: Για τον κύριο Μάτσα,

0: ήταν ο πολυέξοδος της εταιρείας εντούτοις, ήταν τόσο δοτικός ο κύριος Μάτσας με αυτό, γιατί αγαπούσε τόσο πολύ το Μάνο που δεν του χάλεγε ούτε ένα χατήρι. Έκανε ό,τι ήθελε ο Μάνος. Ίσως να ήταν ο μόνος που έκανε πράγματα στον κύριο Μάτσα που μπορούσε να τα κάνει. Ο μόνος.
1: Η απήχηση του δίσκου ήταν εκπληκτική. Ο Μάνος Λοΐζος καταξιώθηκε αμέσως ως σημαντικός συνθέτης. Και εγώ αισθάνθηκα δικαιωμένος για την επιλογή μου.
2: Και συνεργασία και το πανάκριβο έχει να κάνει και με αυτό το τραγούδι που ακούμε. Έχει ανέβει και ο Νταλάρας μαζί με τον Γιάννη Διονυσίου, το Πασαπόρτι.

μεγάλη κουβέντα και κάποιος μου το έστειλε και μήνυμα για την ιστορία του καλημέρα ή καλημέρα και το Πασόκ. Υπάρχει λοιπόν, ως ύμνος του Πασόκ έτσι, υπάρχει μια επιστολή που την έστειλε η κόρη του Μάνου Λουίζου, η Μυρσίνη, και την παίρνω από το βιβλίο Μάνος Λουίζος, από τη μνήμη στην καρδιά. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και του Πασόκ, σημειώνε. Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι αυτή η κίνησή μου είναι συμβολική εντούτοις, η συνείδησή μου και η αξιοπρέπειά μου ως ενεργό πολίτη μου επιβάλλει να σας γνωστοποιήσω τα εξής. Ο πατέρας μου, Μάνος Λουίζος, αγωνίστηκε με το δικό του τρόπο για αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Προσπάθησε να υπηρετήσει μέσω της τέχνης του τα οράματα και τις αξίες ενός καταπιεζόμενου λαού, ο οποίος με πολύ κόπο, αίμα και δάκρυα αγωνίστηκε για τη δημοκρατία, την οποία τόσο βάναυσα του τη στέρισαν. Αφού αυτός ο λαός κατοχύρωσε με πολλούς αγώνες τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία στην Ευρώπη είχαν κατακτηθεί χρόνια πριν, έρχεστε σήμερα και όπου δικαιώματα βάζετε ευκαιρίες. Τα δικαιώματα στην εργασία, την υγεία, την παιδεία, την ποιότητα ζωής, συνεχίζει την επιστολή της η Μυρσίνη Λοΐζου, τον πολιτισμό, τα έχετε κάνει ένα απέραντο fast track έξυπνων επενδύσεων, ξεπουλώντας όχι μόνο το δημόσιο πλούτο αυτής της χώρας, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Τόσα χρόνια σας ακούω να χρησιμοποιείτε το καλημέρα ήλιε στις κομματικές σας συγκεντρώσεις. Παλιότερα απλά με ενοχλούσε αισθητικά, καθώς και με πλήγωνε εξαιτίας αφενός της υποκρισίας σας, διότι οι δικές σας αξίες επέβαλαν σε ένα βαθιά εξουσιαστικό τρόπο ζωής και δημιούργησαν σκλάβους αντί για ελεύθερους ανθρώπους και ενεργούς πολίτες, και αφετέρου, διότι οι δικές σας αξίες δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με αυτό που προσπαθεί

Και συνεχίζει λοιπόν η Μυρσίνη Λοΐζου σε αυτή την επιστολή προς το Πασόκ τότε. Τώρα πια όμως εξοργίζομαι, γιατί δείχνει ότι δεν έχετε καταλάβει τίποτα από τους αγώνες του λαού και των εργαζομένων, πράγματα τα οποία ενέπνευσαν τον πατέρα μου και του έδωσαν και μια αντίστοιχη στάση ζωής στην καθημερινότητά του ως πολίτη και στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του.

0: Νομίζω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους μουσικούς της βραδιάς. Έτσι.
1: Ευχαριστώ για την αγάπη του και για το ενδιαφέρον του.
0: Από τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Ο Γιώργος Παπαριστούδης. Μπράβο, μαέστρο. Εδώ κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Ζαχόπουλος στον ήχο για μας και έξω είναι ο κύριος Βαγγέλης Κουλούρης, ο Γιάννης Μανιατάκος και ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Νίκο Σούλη που έφτιαξε όλο αυτό που είδατε, τα βίντεο κλπ. Ευχαριστούμε και εσάς που αντέχετε ακόμα και προβλέπω ότι σε λίγο θα ανοίξουν και οι ομπρέλες, καλό είναι αυτό. Και μια και άρχισαμε την πολυλογία
0: να πούμε
1: σε φύγω λιγάκι. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη έτσι μέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε το Γιωργάκι από την συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά. Είναι πικρό, είναι και πικρό και άθλιο το πίσω και χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτό και να το μελετήσουμε. Λοιπόν, καλή του ώρα. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπως ξέρετε. Πάμε.
0: Ωραίος ο Γιώργος Νταλάρας. Έκανε και την αναφορά όπως έπρεπε και μπράβο του. Καφενές. Ένα από τα τραγούδια που νομίζω ότι και την

Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Νταλάρα, πάντα στην σύνδεσή μας με τον με το Καλλιμάρμαρο. Βέβαια, ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο ήταν αυτό της Χούντας. Τα χαράματα της 21ης Απριλίου, ο Μάνος και η γυναίκα του, η Μάρο, θα ειδοποιηθούν για το πραξικόπημα από ένα φίλο τους, τον Κώστα Μανίκα. Αμέσως λοιπόν ο Μάνος έφυγε για το σπίτι του πατέρα της Μάρος. Εκεί θα μείνει για μερικές μέρες μέχρι να ησυχάσουν λίγο τα πράγματα και να γυρίσει πίσω. Περνούσαν όμως ημέρες, λέει η Μάρο, και βλέπαμε ότι οι φίλοι μας ένας-ένας εξαφανίζονταν, συλλαμβάνονταν. Στις αρχές Αυγούστου, μάλιστα, συνελήφθηκε ο Σαββόπουλος. Μόλις τον έπιασαν, τα χρειαστήκαμε. Γιατί εκείνη την εποχή απαγορευόταν να φιλοξενείς κάποιον χωρίς άδεια. Και εμείς φιλοξενούσαμε τον Διονύση. 21 Αυγούστου έπιασαν και τον Θοδωράκη. Ο κλοίος πια στένευε γύρω μας. Ο Μάνος αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό, Ιταλία και μετά Αγγλία. Τα καταφέρνει το Σεπτέμβρη και πάει. Αυτό που ακούμε είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ύστερα λοιπόν από 6 δύσκολους μήνες παραμονή στο Λονδίνο, ο Λοΐζος επέστρεψε στην Αθήνα. Ήταν αρχές του 1968. Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησε ο πρώτος μεγάλος του δίσκος με τίτλο Σταθμός, που είχε και το πρώτο LP της καινούργιας δισκογραφικής εταιρείας Μήνος, του Μάκη Μάτς. Ακούσαμε πριν πως δεν πήγε στο πρώτο ραντεβού, μάλλον πήγε στο πρώτο ραντεβού, δεν τον ήθελε. Ξαναπήγε, είχε αποτύχει και στην Κολούμπια, μέχρι που πήγε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τα ισοπαίδωσε όλα. Έτσι, ο μοναδικός Λευτέρης Παπαδόπουλος. 6 τραγούδια λοιπόν σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα σε στίχος του ίδιου του Λοΐζο, όποιος δει το παλικάρι με τη Λίτσα Διαμάντη, και θα μείνετε σε αυτό στη συνέχεια, και 5 ορχιστρικά κομμάτια αποτέλεσαν το σύνολο της δουλειάς αυτής. Και βασικός τραγουδιστής, ο Δημήτρης Καλατζής. Και ένα από τα τραγούδια που ερμήνευσαν η Λίτσα Διαμάντη, ο Δημήτρης Ευσταθίου και ο πρωτεμφανιζόμενος τότε Γιώργος Νταλάρας, που είχε συνεργαστεί για πρώτη φορά με τον Λοΐζο το 1966 σε Σπερίδες, Μπουάτ του Γιάννη Αργύρη στην Πλάκα. Το Δελφίνι Δελφινάκι, που θα τα ακούσουμε και αυτό στην συνέχεια, και υπάρχει και λόγος και κάτι έχω να σας πω και γι' αυτό. Οπότε για να συνδεθούμε λίγο, νομίζω ο Λιόντας πρέπει να είναι το τραγούδι.

0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

0: τα ξεπέρα τη στολή.
1: Άντε και μία γεύση από το live, γιατί ανεβαίνει ο Μίλτος Πασχαλίδης ακριβώς τώρα στη ζωντανή μετάδοση του τραγουδιού αυτού.

0: Δέσποινα
1: Χριστοπούλου στους, στο Δελτίο, ακριβώς 11 και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Απολογούνται αύριο δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, φαίνεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστηρίχθηκαν από τους γιατρούς, φαίνεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 και 3 και μισή όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές.

0: Η μεταγωγή έχει υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, μόνο αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε σήμερα η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος ενώπιον κακουριοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίας από 28 έως 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη μετά τα πλήγματα που προκάλεσε το φιλοϊρανικό κίνημα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στο Σαουδάραβα σύμμαχό τους. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων την παρακολουθούν, προτείνεται το ωράριο λειτουργίας ως τη 1 στα παρακάτω μέσα, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές του μετρό 2 και 3, στη γραμμή του τραμ, ταφ 6. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου.
2: Και εσείς συντονισμένοι στο Sky 100,3 και σε ένα αφιέρωμα για το Μάνο Λοΐζο. Ο Μάνος Λοΐζος, το τιμόμενο πρόσωπο της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Νομίζω ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης πρέπει να είναι πανευτυχής εκεί που είναι και φαίνεται στο πρόσωπό του. Μια μικρή γεύση από Μίλτο Πασχαλίδη.

0: αφορμή τη συναυλία μα για τον Μάνο Λοΐζο, η κόρη του, η Μυρσίνη, μιλάει για τον πατέρα τη και τη σύλληψη στη Χούντα.
1: Ο φόβος δεν υπήρχε, όχι. Δεν νομίζω ότι φοβόντουσαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι.
2: Όταν το συλλάβανε, εσύ την έχεις την εικόνα?
1: Ναι, την έχω τη σύλληψη, γιατί τον πήραμε από το σπίτι μας, λίγο πιο πάνω από εδώ που μένω τώρα, στην 25η Μαρτίου. Μετά πηγαίναμε στο τμήμα με τη μαμά μου να τον βρούμε, γιατί δεν ξέραμε πού είναι. Τελικά τον βρήκαμε στην Αγία Παρασκευή. Και νομίζω είχα χτυπήσει με ένα λουλούδι που κράταγα έναν αστυνόμο ή κάτι είχα μέσα εκεί, γιατί δεν μας τον δίνανε, δεν μας τον δείχνανε. Δεν ξέραμε πού είναι.
2: Πόσο χρόνο ήσουν τότε, θυμάσαι?
1: Το 73, ας πούμε, ήμουνα 7-8. Το 73 με αφήσανε στο σπίτι όταν έγινε το Πολυτεχνείο και κατεβήκανε κάτω το 17 Νοέμβρη. Τρέχοντας, δηλαδή δεν σκεφτήκαν δεύτερη.

πτώση της Χούντας. 20 λοιπόν Ιουλίου του 1974 οι Τουρκία εισβάλλει στην Κύπρο, στην Ελλάδα άρχισε ο επίλογος της Χούντας, η Χούντα κατέρευσε 23 Ιουλίου και λίγο μετά τα μεσάνυχτα προς 24 αφήχθη στο αεροδρόμιο του ελληνικού από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αναλάβει το σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης. Με την πτώση λοιπόν της Χούντας η Ελλάδα άρχισε να ανασένει. Ο Λοΐζος λοιπόν ένιωσε πολλαπλά λυτρωμένος. Σταμάτησαν οι περιπέτειές του με την ασφάλεια, η αγωνία του μήπως τον απελάσουν γιατί είχε κυπριακό διαβατήριο και επιτέλους άρχισε να κυκλοφορεί όλα αυτά τα τραγούδια που είχε γράψει τα προηγούμενα χρόνια και η λογοκρισία εννοείται της Χούντας τα είχε απαγορεύσει. Δεκέμβριο του 1974 κυκλοφορούν τότε τα τραγούδια του δρόμου. Για τη δουλειά του αυτή ο Λοΐζος αναφέρει στο εξώφυλλο. Τα τραγούδια αυτού του δίσκου γράφτηκαν σε δύο εποχές. Ο Τρίτος Παγκόσμιος και το ακορντεόν, ο Δρόμος και ο Στρατιώτης το 64 και το 65. Η ιστορία τους είναι συνυφασμένη με τις μπουάτ και τις συναυλίες της εποχής εκείνης, μιας και η λογοκρισία είχε απαγορεύσει την έκδοσή τους σε δίσκους εκτός από το δρόμο. Τα τραγούδια ο Αρχηγός, ο Μέρμιγκας, το Μη Με Ρωτάς, τα Σειρματοπλέγματα και ο Τσέ, τα Κλείσω το παράθυρο, γράφτηκαν στα σκοτεινά χρόνια της Χούντας. Τα τραγουδούσαμε σε φιλικό κύκλο και δεν ακούστηκαν ποτέ έξω από τους 4 στίχους μιας κάμαρας, γιατί η λογοκρισία είχε απαγορεύσει τα περισσότερα από αυτά.

να μείνουμε όμως στη σχέση που είχε ο Μάνος Χατζηδάκης με τον κινηματογράφο. Τώρα, εδώ θα ανακαλύψετε πράγματα. Πράγματα που δεν ξέρω αν τα ξέρατε. Και εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν τα είχα κατά νου. Ο Μάνος Λοΐζος, λοιπόν, έχει σχέση με τον κινηματογράφο. Το 1000... Από πού να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από μια ταινία του 1965. Μπετόβεν και Μπουζούκι. Παραγωγή του Ρουσόπουλου, του Λογαρίδη, του Σαρή και του Ψαρά. Ηθοποιοί Μίμης Φωτόπουλος, Νίκος Σταυρίδης, Γιάννης Γιονάκης, Παράβας Μουστάκας, Μπεάτα Σιμακοπούλου, Τάκης Μιλαΐδης. Και το τραγούδι, το ξαναλέω, Μπετόβεν και Μπουζούκι, Γιάννης Πουλόπουλος, Καράβια Αλίτες, εννοείται του Μάνου Λοΐζου.

Ωραία ταινία λοιπόν, το 1965, Μπετόβεν και Μπουζούκι. Για να πάμε τώρα σε μια άλλη. Και η άλλη που θα σας πάω είναι η ταινία Πυρετός στην Άσφαλτο. Για μισό λεπτάκι να σας πω κάτι γι' αυτό. Διότι του το έχω, εδώ το έχω. Πυρετός στην Άσφαλτο είναι το 67. Αυτή η ταινία με το Γιώργο Φούντα, τη Τζένι Ρουσέα, το Γεωργίτσι, την Ωρα Βαλσάμι, τον Καλογύρου και πολύ πολύ ακόμη. Παραγωγή Φίνος Φιλμ. Και το τραγούδι που έχει ξεχωρίσει από εδώ με τη Λίτσα Διαμάντη, το «Όποιος δει το παλικάρι».

Αυτός ήρθε και έκατσε. Έτσι η αναφορά. Εδώ βέβαια ένα νούρισμα. Μαρίζα Κοχ. Πάντα Νεράιδα και το Παλικάρι. Μουσική πάντα του Μάνου Λοΐζου 1969.

0: βλέπαμε την Αλίκη να το τραγουδάει. Εδώ η φωνή είναι της Μαρίζας Κοχ. Έτσι. Δεν το ήξερα. Έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι για όλα αυτά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, γιατί αντιλαμβάνεστε και τον ρόλο που παίζει όλη η ομάδα εδώ. Γιατί λέτε και για τους συνεργάτες. Αυτό, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, Νίκο μου, που έχουμε μείνει?
1: Λεβεντόπεδο.
0: Πάμε στο Λεβεντόπεδο να σας πω δύο λόγια, γιατί είναι την ίδια χρονιά που είναι η Νεράιδα και το Παλικάρι και γράφει ο Μάνος Λοΐζος στην μουσική. Λεβεντόπεδο. Παραγωγή Φίνος Φιλμ με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Παντελή Ζερβό, την Έλενα Ναθαναήλ, Νόρα Βαλσάμι, Νίκο Τσούκας, και εδώ το Λεβεντόπεδο με τον Γιάννη Καλατζή.

Επόμενη ταινία. 1972, δεν πάει πάλι το μυαλό σας που έχει γράψει ο Λοΐζος μουσική. Η Αλίκη Δικτάκτορ. Είναι φίνος φιλμ, σκηνοθεσία του Τάκη Βουγιουκλάκη. Και παίζουν Αλίκη Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ, Γαλανός, Ρίζος και όλη η ομάδα. Εδώ τι ακούμε, εννοείται την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο Πόσο Σ' Αγαπώ.

Λοιπόν, το επόμενο. Θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν ήξερα ότι τη μουσική για αυτές τις ταινίες τις έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος. Δεν το ήξερα. Το έμαθα ψάχνοντας. Το επόμενο είναι η ταινία Τρούμπα 67. Τρούμπα 67, παραγωγή Κουρουνιώτη, αδελφή Κουρουνιώτη, σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου, το σενάριο του Πάνου Κοντέλη, Φούντας, Μούτσιος, Βαγγέλης Καζάν, Σπύρος Καλογύρου, Μπέτη Αρβανίτη και πολύ ακόμη. Και εδώ η δουλειά κάνει τους άνδρες, με τον Δημήτρη όμως Ευσταθίου η εκδοχή.

Νούμερο 1975 πια έχουμε φτάσει. Τα τραγούδια της φωτιάς. Φίνος Φιλμ. Νίκος Κούνδουρος. Παρακαλώ. Ο ελληνικός λαός πανηγυρίζει για την πτώση της Χούντας. Και μέσα από δύο μεγάλες λαϊκές συναυλίες, το Καραϊσκάκι και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, μουσική Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Λοΐζος, Μαρκόπουλος και εδώ Μάνος Λοΐζος. Σε πάντα αυτά τραγούδια, ταινία, τα τραγούδια της φωτιάς.

πριν από λίγο ακούστηκε από τη Μαρίνα Σάτι ένα τραγούδι που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά από αυτό το αφιέρωμα που κάναμε κινηματογράφος και Μάνος Λοΐζος, θέλω με τον ίδιο τον Μάνο Λοΐζο, το Σεβάχ, το θαλασσινό.

0: Ας πεταχτούμε τώρα στο καλή Μάρμαρο, νόητα, γιατί ο Χρήστος Μάσορας είχε ανέβει στη σκηνή και τραγουδάει και ένα υπέροχο τραγούδι. Ένα τραγούδι που μας έχει αρέσει ο Βασίλης Παύλου Κωνσταντίνου.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Είσαι Πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρ Έστω. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα.

0: ζεστό.
1: Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε προηγηθεί η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Κλειστό παρέμεινε το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω καπνών και τέφρας από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
8: Και τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί θα ανέβουν όλοι τώρα μαζί πάνω στην σκηνή, να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο ανέκδοτο του Αχιλλέα Θεοφίλου, του παραγωγού, για το πόσο δύσκολο ήταν ο Μάνος στο στούντιο, με αφορμή και το παραμυθάκι που ακούσαμε πριν από λίγο από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χρήστο Μάστορα.
9: Ο Μάνος στο στούντιο ήταν υπερβολικός. Όταν λέμε υπερβολικός, μιλάμε για υπερβολικός. Μπορεί να είχαμε 20 μουσικούς να παίζουν. Και κάποια στιγμή, εκεί που παίζανε η μουσική, να λέει ένα μπουζούκι, ένα σαντούρι, ένα μπάσο. Σε μισή ώρα έλεγε ένα μπάσο, μία κιθάρα, ένα πιάνο. Αυτό το πράγμα άρχισε στις 10 το πρωί και τελειώνει στις 5 το απόγευμα. Όπου η μουσική ήταν τόσο ξεθεωμένη, ήθελε ο καθένας να φύγει. Κάποια στιγμή γράφουμε ένα τραγούδι, μου φαίνεται το παραμυθάκι μου. Γράφουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι και ενώ έχουμε γράψει γύρω στις 5 ώρες το τραγούδι, κάποια στιγμή γυρίζει και με βλέπει εμένα και μου λέει, το τριάνγκολο ακούγεται? Το τριάνγκολο είναι ένα τριγωνάκι που παίζουν στα κάλαντα και κάνει ένα γκλίνκ κάθε 12 μέτρα και ήθελε αυτό το γκλίνκ να ακούγεται μετά από 5 ώρες μέσα στη ηχογράφηση. Είχαμε τρελαθεί. Οπότε θυμάμαι πολύ, πολύ χαρακτηριστικά. Είναι ένας από τα καλύτερα τσέλα που υπήρχαν, ο Σωτήρης Οταχιάδης, ο οποίος παίρνει το τσέλο και λέει, χαιρετισμού στο τριάνγκολο, γεια σου Μάνο, φεύγω. Και έφυγε.
8: Συγκλονιστικός. Πάμε, έχουν ανέβει όλοι στη σκηνή και τραγουδάνε, έτσι.

0: Τώρα σας έχω ιστορία εδώ. Εδώ υπάρχει ιστορία για αυτό το τραγούδι. Νίκο μου, πρέπει να πάμε σε ένα παλιό αφιερώμα που ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μιλάει ακριβώς για αυτό το τραγούδι.
1: Όταν αρχίζω εγώ λοιπόν και λέω καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα, έκπληκτος και με κοιτάζει απορριπτικά. Ξέρετε αυτό το ξεκινάς ένα τραγούδι και να λέει και κάνει και μια αυτή τέτοια κίνηση ο Μάκης. Καβάλα. Γνάει ο Ιησούς με κοιτάει, παίρνει ένα ύφος. Τι λέει αυτός. Τελικά υποχώρησε διότι είμαστε δύο, ήταν ένας και το τραγούδι είναι θαύμα. Καβάλα στο Δελφίνι.
2: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για να πείσει το Μάκη Μάτσα ότι το καβάλα στο Δελφίνι δεν θα σοκάριζε, του εξηγεί ότι το τραγούδι γράφτηκε από ένα μύθο της Μυτιλίνης.
1: Υπάρχει ένας μεγάλος κιθαρόδος, ο Αρίων, ο οποίος ταξιδεύει με ένα καράβι και στο οποίο

0: πέθανα στο ταραχή. Τρικυμία. Και το καράβι γουλιάζει. Και ο Αρίων με την κιθάρα του πέφτει να σωθεί. Και επειδή έπαιζε τόσο ωραία κιθάρα και τα αδελφίνια τρελαίνονται για τη μουσική, πάει ένα αδελφίνι από κάτω του, τον βάζει στη ράχη του και τον βγάζει στο λιμάνι. Καβάλα στο αδελφίνι τον Κοσμογύρη. Καβάλα είναι στο αδελφίνι που το αδελφίνι το ίδιο προσφέρθηκε να τον σώσει. Επάνω σε αυτό έγραψε αυτό το τραγούδι.
1: Και για το δελφίνι όλο το παρασκήνιο. Ο Παπαδόπουλος, ό,τι ήθελε έκανε ο Λευτέρης. Το έχετε καταλάβει. Έτσι, από όλη την εξιστόρηση τώρα, εδώ με τον Λοΐζο, πώς τον πήγε στο Μάτσα στην αρχή, που ο Μάτσας δεν τον ήθελε. Που είχε πάει ο Λοΐζος στην Κολούμπια, δεν τον θέλανε ούτε εκεί. Και πώς κατάφερε, και όχι μόνο αυτό, να επιβάλλει και τον Ταλάρα στο τέλος. Λοιπόν, και να πείσει και τον Μάτσα για το καβάλα στο δελφίνι, γιατί το θεωρούσε λίγο υπονοούμενο ο Μάτσας. Του έκανε λέει τη χειρονομία. Πού βρισκόμαστε τώρα στην αυλία μας, είναι όλοι πάνω στη σκηνή. Δέκα βαλκάρια. Και ακούμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα και την κιθάρα του εννοείται.

που ακολουθεί είναι το σε ακολουθώ. Τώρα, επειδή φτάνουμε και στο τέλος σιγά σιγά, έχει σημασία λίγο να τα ακούσουμε αυτά. Εδώ πέρα τι έχουμε, νομίζω ότι θα είναι ο Μάστορας το σε ακολουθώ. Δεν ξέρω με ποιον άλλο θα είναι, κάτσε να δούμε, έχει ενδιαφέρον.

Οκτώβριο του 1981 εισήχθη στο Γενικό Κρατικό με περικαρδίτιδα και νεφρική ανεπάρκεια. Στο τέλος του χρόνου αποφάσισε να ταξιδέψει στη Μόσχα για ιατρικές εξετάσεις. Εκεί λοιπόν έμεινε για 2 μήνες, έως τις 29 Ιανουαρίου του 1982. Επέστρεψε αισιόδοξος, χωρίς να δώσει σημασία στο χαρτί των γιατρών που τον προειδοποιούσαν πως θα πρέπει να προσέξει, γιατί δεν θα αποφύγει το εγκεφαλικό. Αυτός λοιπόν συνέχισε κανονικά τη ζωή του, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. 8 Ιουνίου του 1982 χτυπήθηκε από εγκεφαλικό επεισόδιο και για 1 μήνα νοσηλεύτηκε στο Γενικό Κρατικό. 15 Αυγούστου πήγε στο σπίτι της πρώτης γυναίκας του, της Μάρος, για να ευχηθεί χρόνια πολλά. Στην ίδια για τη γιορτή της. Και στην κόρη της, κόρη του στη Μυρσίνη, για τα γενέθλιά της. Το επόμενο πρωί, φεύγοντας από το σπίτι, θα αναχωρούσε για τη Μόσχα με σκοπό να επισκεφτεί ειδικούς γιατρούς. Είπε λοιπόν τότε στη Μάρο. Φοβάμαι πως αυτό το ταξίδι θα είναι το τελευταίο. Φοβάμαι πως δεν θα ξαναγυρίσω. Στο αεροδρόμιο πήγε με τον Νίκο Παγωμένο, με ένα φίλο του. Τον πήγε με το αυτοκίνητο. Και την ώρα που τον ανέβαζα στο αεροπλάνο, μου έδωσε ειδική άδεια, έπιασε τα κλάματα. Ήδη μου είχε παραδώσει ένα βιβλιάριο ταμιευτηρίου με λίγα χρήματα. Μου είπε λοιπόν τότε στο αεροπλάνο, αν πάθω τίποτα και δεν γυρίσω, το βιβλιάριο αυτό να το δώσει στη Μυρσίνη. Έχε το νου σου στη Μυρσίνη, σε παρακαλώ. Αυτό λοιπόν ήταν, αν θέλετε, το «για». Τα τελευταία του λόγια, 16 Αυγούστου του 1982. Και ενώ νοσηλευόταν στη Μόσχα, έπαθε και δεύτερο εγκεφαλικό, 7 Σεπτεμβρίου του 1982. Με τη βοήθεια των γιατρών κρατήθηκε στη ζωή, ως τις 17 του ίδιου μήνα, ώρα 3 το απόγευμα. Με το τέλος ημέρας εκείνης, τελείωσε και ο δρόμος της ύπαρξης του Μάνου Λοΐζου. Ένα επίσης από τα εμβληματικά του τραγούδια που κι αν δεν το έχουμε τραγουδήσει σε σχολικές γιορτές. Πάντα. Ειδικά οι μέρες του Πολυτεχνείου. Έτσι. Αυτό έχουμε να θυμηθούμε.

συγκινητικό απόσπασμα στο βιβλίο Μάνος Λοΐζος από τη μνήμη στην καρδιά που επιμελείται ο Θανάσης Σιλιβός, εκπληκτικός εκδότης των εκδόσεων Μετρονόμος. Έκανε φοβερά αφιερώματα. Ο Μάνος Λοΐζος έγραφε στη Μυρσίνη από τη Μόσχα. Θα σας πω μία-δύο επιστολές, γιατί όχι. Η μία επιστολή είναι 29 Αυγούστου και όχι 29 Σεπτεμβρίου. Αυτό το Μάνος δεν ζούσε. Γιατί έχει γράψει λάθος ημερομηνία. Βιάστηκε. Μυρσινάκι μου, σου στέλνω δύο λόγια από το νοσοκομείο. Ο χρόνος περνάει δύσκολα. Κάμια βόλτα έξω στο δάσος, έχει αρκετές λιακάδες και πολύ διάβασμα. Έχω μια μικρή σταθερή βελτίωση. Κατά τα άλλα, υπομονή και επιμονή. Περιμένω πώς και πώς να έρθει ο Φόντας για λίγη παρέα. Πολλά φιλιά στη μαμά, στον παππού και στην Κωνσταντίτσα. Και προπαντός σε σένα. Με αγάπη, Μάνος. Υπάρχει μια άλλη επιστολή. Αυτή τι ημερομηνία έχει? 21 Δωδεκάτου του 81. Σου γράφω δύο λόγια από τη χιονισμένη Μόσχα. Σήμερα έχουμε μείον 4. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε φτάσει και μείον 14. Δεν ξέρω αν το γράμμα μου θα σε βρει στην Αθήνα ή αν έχεις φύγει. Το στέλνω με την Τόνια, μια κοπέλα που ήταν εδώ μαζί μας και την Παρασκευή πετάει για Αθήνα. Οι μέρες εδώ κυλάνε μέσα σε μια μονοτονία. Έχουμε βρει διάφορα κόλπα να περνάμε την ώρα μας οι Έλληνες. Σκάκι, ξερή, τηλεόραση, πολύ διάβασμα και μια ώρα βόλτα στο χιονισμένο δάσος. Πριν το φαΐ, αλλά και μετά. Με την υγεία μου πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Φτάνει να προσέχω. Όταν με το καλό θα είμαι στην Αθήνα. Περιμένω αύριο ή μεθαύριο να με δει ειδικός νεφρολόγος, καθηγητής που θα έρθει εδώ. Παράλληλα, κάνω μασάζ κάθε μέρα και φυσικοθεραπεία. Μου φέρα μια κιθάρα, αλλά οι συνθέσεις δεν βοηθάνε για δουλειά. Οι συνθήκες, συγγνώμη. Δεν βλέπω την ώρα πότε να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Καλή αντάμωση, πολλά φιλιά Μάνος προς την κόρη του τη Μυρσίνη. Σχεδόν 50 χρόνια. Και θέλω σε αυτό το σημείο, επειδή φτάνουμε στο δρόμο, το τελευταίο τραγούδι, θέλω να ακούσουμε την Κοστούλα Μητροπούλου. Έχει γράψει τους στίχους αυτού του τραγουδιού και ο ίδιος ο Μάνος τραγουδάει το δρόμο.

είχε σαρδίσκο πριν την δικτατορία, αλλά μετά αμέσως κόπηκε. Ξανάβγαλα πολύ αργότερα, δηλαδή αμέσως μετά το πέσιμο της Χούντας, στο τέλος του 1974, μαζί με άλλα 11 τραγούδια που ήταν...

0: ένα βράδυ χειμωνιάτικο, του το έδωσα και ύστερα από λίγο άκουσα στην κιθάρα να το δοκιμάζει, το έλεγε μόνος του, ήταν η Φαραντούρη, είχαν κάνει μια παρεούλα για να λένε αυτά τα καινούργια τραγούδια και ξαφνικά ο δρόμος είχε γίνει.
1: Ο δρόμος λοιπόν, και κάπως έτσι έγινε το τραγούδι, Κοστούλα Μητροπούλου, και ο ίδιος μίλησε, μας το τραγούδισε κιόλας. Και αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει η απόψινή μας μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Εννοείται ότι θα ακούσουμε όλο αυτό το τραγούδι στο φινάλε. Είναι όλοι οι καλλιτέχνες επάνω. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονύση, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη.

Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα που θα μας αποχαιρετήσουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή τους. Ο Νταλάρας έδωσε ρέστα. Ανεποκατέβαινε συνέχεια με την κιθάρα του. Όλοι, όλοι, όλοι μα όλοι.

0: Κόντο. Όλοι είναι όρθιοι, χειροκροτούν αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε. Είσαστε ήρωες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Να τελειώσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε. Στην πρώτη του δουλειά, λοιπόν, ο Μάνος Λοΐζος σημείωσε κάτι για το γούρι. Είναι η δουλειά μια συλλογή τραγουδιών που κυκλοφόρησε το 1979, όταν εκείνος ήταν 42 ετών και ίσως δεν φανταζόταν ότι του έμεναν μόλις 3 χρόνια ζωής. Ήθελα, λοιπόν, να πω ότι βρέθηκα σε αρκετή αμηχανία όταν μαζί με τον Αχιλέα Θεοφίλη, τον παραγωγό, αρχίσαμε να κάνουμε την επιλογή των τραγουδιών για αυτό το άλμπουμ, τις πρώτες εκτελέσεις. Και ήθελα να πω ότι ένιωσα σαν να βρέθηκα στη μέση ενός σκοτεινού δρόμου και μήπως δεν βρίσκομαι στη μέση. Και πέσα ξαφνικά μέσα σε ένα κοπάδι πηγολαμπίδες και δεν ήξερα τι να κάνω. Και βεβαίως προχωρήσαμε, και ο δρόμος δρόμος και το σκοτάδι σκοτάδι, και μήπως έτσι δεν είναι και τα τραγούδια. Ένα κοπάδι πηγολαμπίδες. Να ένας περίφημος τίτλος για αυτό το άλμπουμ, αλλά κατόπιν εορτής, βεβαίως. Γιατί και εγώ τις πιο πολλές φορές κατόπιν εορτής έρχομαι, και όχι γιατί έμεινα πεινασμένος. Κάτι μένει πάντα και για το συνθέτη. Αλλά όχι να σου λένε και από πάνω πρέπει να λες και ευχαριστώ. Και πήγα, λοιπόν, να πω απλά ότι νιώθω πολύ συχνά πικραμένος, λέει ο Μάνος Λοΐζος, αλλά η αληθινή λέξη είναι εξουθενωμένος. Και το σκοτάδι, σκοτάδι. Αλλά και ένα κοπάδι πηγολαμπίδες στη μέση του δρόμου δεν είναι και λίγο πράγμα. Και εκείνο το «φέρνει γούρι μπαμπά» που φώναζε η Μυρσίνη. Την άλλη φορά που πήγαμε βόλτα στην ερωτοσπηλιά, βλέποντας ένα φωτάκι να αναβοσβήνει στο ένα μου παπούτσι. Τι ήταν πάλι? Απλά πηγολαμπίδα ήταν. «Γούρι, λοιπόν», έλεγε ο Μάνος Λοΐζος. Το ξαναλέω, ένα σημείωμα το 79, στην πρώτη του συλλογή τραγουδιών, Αχιλέας Θεοφίλου, εκεί τα λέγανε, τον παραγωγό, και τότε ήταν μόλις 42 ετών και του έμεναν μόλις 3 χρόνια ζωής.

0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ τον Νίκο Χατζιωαννίδη για το ετήσιο ραντεβού μας στις συναυλίες. Έτσι, μαζί τις κάνουμε. Ευχαριστούμε την Σοφία Καλαβρού για την πολύτιμη βοήθειά της. Να τη το πεις αύριο να τη δεις, γιατί δεν θα την δω. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Μπουλιέρη, τη Μελίνα Σαμαραδέλη, τον Ηλία Ντεπλή, όλη την υπέροχη ομάδα των τεχνικών που ήταν στο Καλλιμάρμαρο. Ο Παπακαλούς ήταν εκεί.
2: Ναι.
1: Και ποιος άλλος?
2: Και ο
1: Χωριανόπουλος. Ωραία. Να πούμε και τα παιδιά μας. Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι για τη βοήθεια, την τρέλανα την Κωνσταντίνα. Και ο Δημήτρης Γιατζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βραδάκι κανονικά στην ώρα μας, 9 με 11, με τα δικά μας. Τα υπόλοιπα, τα καθημερινά, τα τρέχοντα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε απόψε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο στάδιο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία» και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολούθησαν τη συναυλία, παρατείνεται ως τιμία τα ξημερώματα το ωράριο λειτουργίας στα παρακάτω μέσα μεταφοράς. Τρόλεϊ γραμμές 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές του μετρό 2 και 3 και στη γραμμή του τραμ ΤΑΦ 6. Απολογούνται σήμερα Τρίτη 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30, όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε

0: Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στα 105 δολάρια το βαρέλι είχε πέσει στο μεταξύ νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Και είναι η συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές. Υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια κατά τη μεταγωγή του 40χρονου Αλβανού ποινικού που δραπέτευσε τη νύχτα της 11ης Σεπτεμβρίου κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο εξετάζουν οι αρχές. Αν και το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά μόνο αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Γι' αυτό το λόγο παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος ενώπιον δικαστηρίου στο Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίας από 28 σε 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Ρώσος ολιγάρχης που έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλτ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιού του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο ιστότοπος Προπάμπλικα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ιστοτόπου, ο Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον πολυτελή γάμο στις Μπαχάμες. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 σε 28 βαθμούς. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο για την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές ως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά ως 31 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γκέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
14: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Κοψίδια πολλά στον Κώστα τον Καραμαλή, που σαν σήμερα γεννήθηκε, έχει τα γενέθλιά του. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θέλει να ξεκινήσει στηρίζοντας τη Μαζονακιάδα. Διότι

Ότι έχουμε φύγει από το στάδιο τι στενάχωρο, πέθανε ένας άνθρωπος σε μια ηλικία που δεν θα έπρεπε να πεθάνει και είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, στο ας το κάνουμε τσίρκο. Γιατί τσίρκο είναι να πηγαίνεις τάχα μου θλιμμένος και καταρακωμένος να, πώς να το πούμε, να αποτείς φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει και να τραβάς με το κινητό για να ανεβάσεις story. Πάλι καλά που ήταν κλειστό το φέρετρο, γιατί θα είχαμε selfie με το νεκρό. Και πιθανόν γι' αυτό να έμεινε και κλειστό για να αποβευθούν οι selfie. Από κοντά και ο δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας είναι σχεδόν υποχρεωτικό να εκφράζεις όχι τη στεναχώρια σου που ένας άνθρωπος πέθανε, αλλά τη βαθιά σου θλίψη, δηλαδή του στυλ πώς και κάνω εκπομπή με αυτό που μας βρήκε.

0: Φυσικά το θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη έχει γίνει ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ότι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στους διπλωματούχους απατεώνες που είναι και οι πιο επικίνδυνοι. Διότι αν κάποιος σιδεράς έρθει και σου πει «εγώ θα σε θεραπεύσω», θα του πεις «α, πάγε με μία μέθοδο η οποία το οποίο διότι δεν χρειάζεται να παίρνεις φάρμακα, δεν χρειάζεται να κάνεις το ένα, το άλλο, εγώ κβαντική, το έτσι, σαμανική κτλ. Θα του πεις του σιδερά «πάγε από εδώ πέρα ρε που είσαι σιδεράς». Άμα όμως το πει κάποιος γιατρός με δίπλωμα ιατρικής, εκεί το πράγμα αλλάζει. Λίγο αφελής να είσαι, λίγο ή πολύ απελπισμένος, εύκολα υποκύπτεις αυτόν τον απατεώνα, εύκολα πέφτεις θύμα αυτού του απατεώνα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε προστατεύει απέναντι του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, είσαι αρκετά αφελής ή αρκετά απελπισμένος να εμπιστεύεσαι διπλωματούχους γιατρούς που σου πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Το αφήνουμε ελεύθερο και όποιος ζήσει. Κάπως έτσι φτάσαμε και σε αυτό. Και ποιος ξέρει σε ποιους άλλους θανάτους που δεν τους έχουμε μάθει ποτέ. Γιατί εδώ τώρα πέθανε διάσημος. Άμα ήταν λίγο πιο άσημος ο νεκρός, η ζωή θα συνεχιζόταν κανονικότατα. Θα είχε γίνει μια ανακοπή σε ένα γιατρό. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Όπως είπαμε, το βασικό θέμα είναι το, πώς να δούμε, το πιο εξοργιστικό και ταυτόχρονα σαν να βγει και μέσα από επιθεώρηση, είναι ότι στην κλινική εντός εισαγωγικών, στο ιατρείο αυτό, γινόσαν το έλεγχοι, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος, τους έκανε τους ελέγχους. Αλλά ήταν καλοί αυτοί και κρύβανε τα μηχανήματα, παιδιά. Πες τα υπουργέ, να μην τα λέω εγώ.
1: Ναι, πήγε λοιπόν ο ιατρικός, που είχε τρεις φορές έλεγχο από τη διαπίστωση.
2: Ναι, σωστά.
1: Και όταν πήγαινε ο ιατρικός, το κρύβανε το μηχάνημα.
2: Α, το βγάζανε και το κρύβανε.
1: Και τι θα έκανε ο ελεγκτής, δηλαδή.
0: Θα έψαχνε. Ε, θα έψαχνε μήπως έχουν κρύψει κανένα μηχάνημα. Ε, όχι βέβαια. Ελεγκτής είναι. Δεν πήγε εκεί για να ελέγξει. Πήγε μέσα, του λέει, δεν φαντάζομαι να έχετε τίποτα παράνομο εδώ μέσα. Τι, εμείς, για όνομα του Θεού, φιλάτε σταυρό, φιλάμε σταυρό. Τα σφραγίδα, έγινε ο έλογος, όλα καλά. Άκου, λέει, ο ελεγκτής θα ψάξει. Αλλά, καλά, πώς κρύβαν το μηχάνημα στον έλογο, τι είναι το μηχάνημα να το κρύψεις, τάλιρο. Μηχάνημα για να το κρύψει μεγάλο, πρέπει κάπως να το μεταφέρεις. Η μόνη πιθανότητα να έχει κρυφτεί το μηχάνημα είναι να έπεφτε τηλέφωνο πριν. Έλα, πότε μπορείς να σε ελέγξουμε. Τι, Σεπτέμβριο, όχι, δεν προλαβαίνεις να μεταφέρεις το μηχάνημα να το κρύψεις, εντάξει, θα έρθουμε Οκτώβριο. Θα το έχεις όμως, μη μας εκθέσεις, θα λείπει το μηχάνημα, έτσι. Εντάξει, ωραία, ερχόμαστε. Το κλείσαμε για Οκτώβριο.
1: Εδώ δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Εδώ είχε γίνει έλεγχος και επιμελώς το απέκρυπτα.
0: Χρησιμοποιώντας βαθιά υποκριτική τέχνη, που θα έλεγε και η συντρόφισσα Μενδώνη. Αλλά αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι είχε γίνει έλεγχος και όχι ένας έλεγχος, τρεις έλεγχοι ή δύο, δεν ξέρω, είχαν γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι τυπικά το ιατρείο είχε ελεγχθεί και όλα πήγαιναν καλά. Ή περίπου καλά, η επικεφαλής της Επιτροπής των Ελέγχων.
3: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
0: Δηλαδή σε αυτό το ιατρείο ο Ιατρικός Σύλλογος είχε διαπιστώσει ότι οι τύποι είναι παπατζίδες. Και τους είπε, εντάξει ρε, μην είστε παπατζίδες, εντάξει δεν θα είμαστε. Καλά, προχωράμε. Είχε διαπιστώσει, ξαναλέω, ο Ιατρικός Σύλλογος ότι οι άνθρωποι είναι παπατζίδες. Και τι προβλέπετε στην περίπτωση των παπατζίδων, τους λες να μην είναι. Και τελείωσε. Πόσο πιο απλό να το κάνουμε. Γιατί κατά τα άλλα δεν είδανε τίποτα οι άνθρωποι.
3: Το 2025 το Νοέμβριο πήγα στο ιατρείο μετά από αποτυχημένη προσπάθεια άλλης επιτροπής να πάει το Σεπτέμβριο, γιατί δεν βρήκαμε κανέναν. Πήγα στο ιατρείο, βρήκα τον ιατρό παθολόγο, την κυρία άνευ ειδικότητα δεν τη βρήκαμε. Κάναμε μία βόλτα στο χώρο, δεν είδα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήμασταν τριμελής επιτροπή.
0: Δεν το είδαμε, ρε παιδιά, και είχαμε προσπαθήσει να πάμε. Δεν λείπανε οι άνθρωποι. Χτυπήσαμε τα κουδούνια, μας λένε ποιος, λέμε από τον ιατρικό σύλλογο. Δεν είμαστε εδώ, δεν είμαστε εδώ. Λείπουμε, λείπουμε. Και τι να κάνουμε, αφού λείπανε οι άνθρωποι. Και μετά πήγαμε, μπήκαμε μέσα και λέμε, έχετε εδώ τίποτα? Όχι, δεν έχουμε. Για να δω, δεν βλέπω τίποτα. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, ρε παιδιά, να ψάχναμε, τι είμαστε?
4: Σε όλο το χώρο πήγατε μόνο στο γιατρείο του γιατρού που ήταν μέσα?
3: Αρχικά πήγαμε στο χώρο του γιατρού. Κοιτάξτε, εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων, έτσι, δηλαδή, και μπαίνουμε μέσα. Δεν είμαστε εισαγγελείς, δεν είμαστε δικαστές.
4: Δεν είσαστε, αλλά άμα δείτε ένα μηχάνημα θα πείτε.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ούτε ελεγκτές. Η κομβική φράση είναι «εμείς εξετάζουμε χώρους συναδέλφων». Αυτό, από όλο το μάθημα σήμερα να μας μείνει αυτό. «Εμείς εξετάζουμε χώρους συναδέλφων». Κβαντικών, σαμανικών, αλλά συναδέλφων. Συναδέλφων που τον Μάιο του 23, σε διαδικτυακό συνέδριο στο οποίο ομιλητές ήταν και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατούλης και ο Βασίλης ο Κικίλιας και ο Θανάσης ο Πλεύρης, δεν λέω ότι ακούσανε, γιατί προφανώς δεν ακούς σε ένα, πώς το λένε, διαδικτυακό συνέδριο και τι λένε οι άλλοι. Λέω ποιοι ήτανε ομιλητές σε αυτό το ιατρικό συνέδριο. Ήτανε, άρα δεν ήτανε, παίξε γέλασε. Σε αυτό λοιπόν το ιατρικό συνέδριο, τον Μάιο του 23, η κυρία ανειδίκευτη γιατρός είχε αποκαλύψει ότι
5: ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού. Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει...
0: Εντάξει, το Μέγκελε. Ένα γερμανικής τεχνολογίας. Το 23 το είπε αυτό η γυναίκα σε ένα ιατρικό συνέδριο, στο οποίο σας είπα ποιοι εκτός της ιδίας ήταν ομιλητές. Ήταν και άλλοι. Θα ήταν και άλλοι ομιλητές. Δεν σημαίνει κάτι, σώνει και καλά για τους ομιλητές το τι λέει ο ένας ομιλητής. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ένιωθε την παραμικρή ανάγκη να κρύψει τη δραστηριότητά της. Πότε δεν νιώθεις την παραμικρή ανάγκη να κόψεις μια δραστηριότητα, να κρύψεις μια δραστηριότητα που είναι παράνομη? Όταν ξέρεις ότι δεν θα σου κάνει κανείς τίποτα και θα σου επιτρέψουν τα πάντα. Μέχρι που έγινε η στραβή. Αφού θυμίσω αυτό που θυμούνται όλοι όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα της εκπομπής, όσοι δεν τα έχετε παρακολουθήσει και έχετε χάσει, Spotify και Apple Podcasts, όλα τα μαθήματα είναι εκεί για να τα παρακολουθήσετε, για να τα ακούσετε για πρώτη φορά αν δεν τα έχετε ακούσει, ή για να τα κάνετε επανάληψη να καλύψετε τα κενά σας. Κβαντική ιατρός δηλώνει και η Καριστιανού, έτσι. Επειδή ξεχνιέται λίγο, δεν το πολύ ακούω, το θυμίζουμε. Κβαντική ιατρός δηλώνει και η Καριστιανού. Μπείτε στο site της, αν δεν έχει το κατεβάσει, και διαβάστε τι λέει για την κβαντική ιατρική. Ο Πατσουράκος, ο κύριος Πατσουράκος, το συγγνώμη, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου, συνδικαλιστής ιατρός, μας λέει για την κβαντική ότι, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι αποδεκτή, δεν είναι, αλλά δεν θα την απορρίψουμε κιόλας.
6: Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι το ότι κοιτάζουμε να δούμε τα περί κβαντικής ιατρικής, που είναι για κάποιες ενέργειες. Δεν είναι αποδεκτά από τη σύγχρονη ιατρική, αλλά δεν έχουν και απορριφθεί κιόλας. Δεν μπορεί να πεις κάτι το απορρίπτω όταν η ιατρική επιστήμη προχωράει.
0: Γιατί μπορεί να αποδειχθεί ότι το ξεμάτιασμα δουλεύει. Θα δηλώνει ο άλλος ιατρός ξεματιάστρα και θα τις πούμε εμείς, για όνομα του Θεού. Συναδέλφους ελέγχουμε, όπως ακούσαμε πριν. Και αν θέλετε να ξέρετε, έχουμε κλείσει πολλά ιατρία. Απλώς δεν θα σας πούμε πια, γιατί ήταν προσωπικά δεδομένα.
7: Όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούμε, κβαντική, σαμανική,
0: Όχι ακόμα τον εξαδάκτυλο. Όχι ακόμα. Πατσουράκος, το δεύτερο τέιπ Γενικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου.
8: Εφόσον δεν είναι αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα, υπάρχει ένα τέτοιο ιατρείο που κλείσατε, που εισηγηθήκατε να κλείσει. Ένα.
6: Σωστά. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι ένα λεπτό για να ακούσετε. Εγώ πριν από λίγες μέρες, ως νέος Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έγραψα ιστορίες τελευταίων ετών 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ναι, έχουμε κλείσει ιατρία τα οποία είναι παράνομα και δεν λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Μην μου πείτε για την Βατική Ιατρική, πρέπει να το κοιτάξω.
8: Όχι, ανακοίνωση από αυτό. Ανακοινώσεις φαντάζομαι θα υπάρχουν, να τις δούμε.
4: Πού το μάθαμε.
8: Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρουμε.
6: Ποιοι.
8: Αυτοί που κλείσατε, βάλατε πρόσφατα τα πρόσφατα.
0: Το 2026, ας πούμε, πόσα ιατρία έχετε κλείσει.
6: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία υπάγονται στα προσωπικά δεδομένα, θα τα δει η νομική υπηρεσία.
0: Είναι στα προσωπικά δεδομένα, τα τόμπολα από παντού προστασία για τους απατεώνες. Εν τω μεταξύ την κβαντική δεν την απορρίπτει, δεν το κλείνει μου, Όχι, τώρα ποιος ξέρει τι είναι, δεν λειτουργούν σωστά. Εδώ οι άλλοι είχαν, λέει, μηχάνημα μέσα και τους είπαμε απλώς, ρε παιδιά, μην το χρησιμοποιείτε, γιατί αυτός που το δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί. Α, εντάξει. Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί και υπεύθυνοι και κυρίως νοιάζονται για εσάς, παιδιά. Νοιάζονται. Τον πρώτο μέλημα της πολιτείας, του ιατρικού συλλόγου, όλο είναι η υγεία των πολιτών, να σας προστατεύσουν. Αυτό είναι το πρώτο τους και μπράβο τους. Γιατρός εξαδάκτυλος, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παλιό ή του Πανελληνίου, θα το κοιτάξω.
7: Όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούμε, κβαντική, σαμανική και όλα αυτά τα περίεργα, αυτά είναι μπούρδες. Μπούρδες χρυσοφόρες, αλλά μπούρδες. Επιστημονικά δεν υφίσταται τίποτα από αυτά. Δεν είναι ιατρική αυτά τα πράγματα.
0: Και αφού δεν είναι ιατρική, ρε Χριστιανέ, γιατί αφήνεις να τα διαφημίζουν στα ιατρία τους γιατροί? Γιατί δεν προστατεύεται κάπως, ρε παιδί μου, το ο άλλος λέει γιατρός. Ξαναλέω, είναι άλλο να έρθει ένας σιδεράς και να σου πει: εγώ θα σε θεραπεύσω με κβαντική ιατρική. Εκεί μπορεί να πεις εύκολα: ο άνθρωπος είναι σιδεράς, με κοροϊδεύει. Δεν θα τον εμπιστευτώ. Όταν έρχεται όμως γιατρός με το δίπλωμά του και γιατρό και άδεια από τον ιατρικό σύλλογο και του λέει: εγώ θα σε θεραπεύσω με κβαντική ή με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θεραπεία, πάει να πει ο ιατρικός σύλλογος: βοηθάει σε αυτή την μπούρδα, σε αυτή την απάτη. Είναι συνένοχος.
7: Το 2021 και το 2023, ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με έγγραφο της νομικής μας υπηρεσίας, ενημερώσαμε τους πάντες που διενεργούν ελέγχους και που έχουν τον έλεγχο των ιατρείων, ότι αυτά, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, δεν είναι ιατρική.
0: Ενημερώθηκαν οι ελεγκτές. Δεν είναι ιατρική. Και αυτοί που τη διαφήμιζαν αυτήν την ιατρική που δεν είναι ιατρική, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, τι κάνανε, τι πάθανε? Μπήκε αυτοκόλλητο έξω από το ιατρείο τους ότι αυτά που διαφημίζουν οι κύριοι εδώ που σας πουλάνε δεν είναι ιατρική. Μπαίνετε με προσωπική σας ευθύνη. Παρατηρείτε πως όλοι με τον τρόπο τους είναι καλυμμένοι και η δουλίτσα γίνεται μια χαρά. Αλλά όλοι έχουν κάνει αυτό που πρέπει και όταν δεν κάνουν κάτι που θα ήταν καλύτερο, α, έρχεται ο νόμος και λέει: ο νόμος, δεν με αφήνει ο νόμος.

0: και επιστρέφουμε με τον πλήρως μεταμορφωμένο σε Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο μεταμορφωμένο ώστε και αυτός μας λέει για τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
1: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πιο θερμό χειροκρότημα για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολούθησαν τη συναυλία παρατείνεται ως τη μία τα ξημερώματα το ωράριο λειτουργίας στα παρακάτω μέσα μεταφοράς. Τρόλεϊ, γραμμές 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο 550, ηλεκτρικός, γραμμές του μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ ταφ 6. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Και ο καιρός είναι φιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας του κόμματος.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
14: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
15: Όχι στους κυριλέ.
16: Στην εντυμότητά μας το βγάλουμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ωστε ή ίσωστε ή τόσωστε το Ντουμπάι. Μην είσαι αφελής. Το μηχάνημα κρυβόταν με κβαντική μέθοδο σε παράλληλο σύμπαν υπό τον έλεγχο του Σαμάνου. Είναι μια εξήγηση, αφού σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου δεν είναι την αποδέχεται η ιατρική επιστήμη, την κβαντική ιατρική, αλλά δεν μπορεί να την απορρίψουμε κιόλας εντελώς. Τόσα λεφτά βγαίνουνε. Αυτό το λέω εγώ. Τόσα λεφτά βγαίνουνε, δεν το λέω ο Γενικός Γραμματέας. Η Ένωση Φυσικών Ελλάδος προφανώς μας ενημερώνει ότι πρόκειται για απάτη και δεν χρειαζόταν. Το ξέραμε. Είναι απάτη. Το θέμα είναι πώς επιτρέπεται σε διπλωματούχους γιατρούς να ξεγελούν με αυτήν την απάτη συμπολίτες. Οι οποίοι δεν ξέρουν. Οι άνθρωποι, λέει, διπλωματούχος γιατρός είναι. Έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών. Του δίνει την άδεια αξινίζου επαγγέλματος. Δεν μπορεί να είναι απατεώνας. Να που είναι. Αλλά όπως είπαμε, λεφτά βγαίνουν, παιδιά. Κινείται η οικονομία. Τι να κάνουμε. Θα πεθάνει και κανένας. Τι έγινε να. Θα χάσουν και μερικοί άνθρωποι τις θεραπείες τους γιατί θα τους πούνε: όχι, μην κάνετε χημειοθεραπείες. Όχι, εδώ. Σαμανικά, κβαντικά θα σε θεραπεύσω εγώ. Εντάξει, και άμα δεν είναι και διάσημη, δεν μας νοιάζει κιόλας. Θα το μάθει και κανείς. Χαιρεστήκαμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι. Άμα δεν είναι διάσημη, τι μας νοιάζει. Δεν υπάρχει λόγο να κλαίμε για τον Νίκο Μπαρμπούτσαλο που χάθηκε γιατί δεν έκανε τις θεραπείες του επειδή τον ξεγέλασε κάποιος τέτοιος εναλλακτικός γιατρός. Χαιρεστήκαμε. Άμα πέρα.

Γιάννα, δεν χρειάζεται να μας ψεκάσουν. Είμαστε από μόνοι μας. Να τρέχεις σε κηδεία για να βγάλεις φώτο δίπλα σε φωτογραφία, δίπλα σε φέρετρο. Ε, τότε γιατί πας, ρε παιδιά? Άμα δεν πάει να το ανεβάσεις το story σου, να πεις ήμουν και εγώ εκεί πλάι στο φέρετρο του Μαζονάκη, δεν έχει κανένα νόημα να πας. Γι' αυτό πας. Για να σου κάνουν, να το ανεβάσεις, μετά να σου πούνε like, αξέχαστος να γράψουν από κάτω και να γίνει φάση. Αλλιώς γιατί πας για τον νεκρό, σχέστηκες.

0: Εκείνος λέει στην Αμερική, εκεί που πολλούνται ομοιοπαθητικά προϊόντα, υπάρχει πινακιδάκι που ενημερώνει πως δεν είναι φαρμακευτικά προϊόντα. Καλημέρα κύριε Βουλαρίνο, όταν πήρατε τελευταία φορά πρωτάθλημα πηγαίνατε στο Λύκειο και είχατε μακριά μαλλιά μέχρι τη μέση, σιγά το κατόρθωμα, ήμουνα πολύ πιο μεγάλος. Δυστυχώς ή ευτυχώς από όταν πήραμε τελευταία φορά πρωτάθλημα και μπράβο χαρά μου που μου γράφεις χωρίς αφορμή. Εγώ άνθρωπος δεν είπα τίποτα. Τι να πω, ότι αυτή η ομάδα έτσι και συνεχίσει να παίζει αυτή την μπαλάρα θα ανοίξουν και τα πάνω διαζώματα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ότι Παναγιά μου τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ότι πω, τι παιχταράδες είναι αυτοί. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τέτοιο Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι, παιδιά. Λέει κάποιοι το συγκρίνουν με τον Παναθηναϊκό του κυρά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά θα πούμε μεγάλη κουβέντα. Γιατί άμα φάμε μεγάλη μπουκιά θα χοντρίνουμε. Και θα πούμε μεγάλη κουβέντα. Αυτός έτσι και συνεχίσει έτσι με αυτό που βλέπουμε τώρα, αν υποτεθεί ότι έχει μια διάρκεια χρόνου, αυτό είναι ο καλύτερος, δηλαδή το μόνο που μπορώ να βάλω δίπλα είναι σε άλλες τελείως εποχές που δεν χρειαζόταν να έχεις δύο ενδεκάδες, που δεν χρειαζόταν να έχεις τέτοιο βάθος στον πάγκο, είναι ο Παναθηναϊκός Ζάιτ Σαραβάκου και τα λοιπά. Τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει και επιβάλλει το παιχνίδι του, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Ας το χαρούμε όσο κρατήσει και μακάρι να κρατήσει για χρόνια. Τώρα είναι η ώρα του Νίκου. Τώρα είναι η ώρα του Νίκου. Ο οποίος δεν χρειάζεται να πω πολλά. Δεν είναι παιδιά να τα πει μόνος του. Πες Νίκο, τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε με σένα πρωθυπουργό.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
0: Γιατί να μην το ψηφίσουμε, ρε παιδιά, μα μας κάνει καλύτερη τη ζωή, να τον αφήσουμε. Εγώ θα ψηφίσω Νίκο. Εγώ γιατί με συμφέρει για την εκπομπή. Αλλά γενικά και εσείς, αφού θα μας κάνει τη ζωή καλύτερη, να του πούμε, όχι, δεν σε ψηφίσουμε. Ποιος δεν θέλει τη ζωή του να είναι καλύτερη. Ο Νίκος, ο οποίος πριν να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, έχει κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει 150.000 φορές τα μαθήματα, πώς μετατρέπει σιγά σιγά το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τρόπος του είναι το ότι φέρνει όλους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, τους πικραμένους, τα απορρίμματα του Τσίπρα τα παίρνει στο Πασόκ. Και σιγά σιγά ο ίδιος μεταμορφώνεται σε Τσίπρα. Τόσο πολύ είναι, τόσο καλή μάλλον είναι η μεταμόρφωσή του, τόσο έχει μπει μέσα στο ρόλο του «εγώ είμαι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» που λέει αυτό.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αλέξη, μείνε μέσα στον Νίκο, μη φύγεις ποτέ. Ρε τα γάρια, θέλετε να κυβερνήσετε κιόλας, ρε. Και εγώ θέλω να κυβερνήσετε. Απαγγελματικός όμως. Αν καταφέρω να κάνω μια μόνιμη κατοικία κάπου στο εξωτερικό, όπως ο συνάδελφος, ο σπουδαίος, ο Μακαρίτης, και να έρχομαι εδώ που και μου να κάνω 2-3 εκπομπές και να γυρνάω πίσω και μόνο να γελάω από μακριά. Λοιπόν, ο Νίκος, άλλη μία.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Ω, άφησε μουσί ο Τσίπρας. Τι περίεργο. Τέλος πάντων, δεν έχουν σημασία. Αυτά τα λόγια να γελάμε φυσικά δεν είναι σημασία. Έχει ότι παιδιά μπορεί ο Νίκος και το Πασόκ να τα κάνουν όλα καλύτερα.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
0: Εντάξει ρε παιδιά, να σας αγοράσουμε, άμα μπορείτε να πάρουμε εσάς, να αγοράσουμε εσάς. Έχετε όμως διπλάσιο αμμονιαζόλι. Ω, Αλέξανδρος λέει: Μάνο, μην κοροϊδεύεις, γιατί μπορεί να γίνεις υπουργός τύπων του Νίκου. Μια ανασκευή είναι καλό τώρα αυτό. Όχι, καλύτερος από τον Τσουκαλά εγώ. Έλα Παναγία μου. Εδώ δεν πάμε να τα βάλουμε και με τους γιγάντες. Λοιπόν, ο Νίκος, ο οποίος θέλει να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, περιέργως βέβαια, ας κάνει και η πολιτική σιγά σιγά στο Μαζονάκι. Εντάξει, είδα κάτι, πήρε το μάτι μου, δεν έχει σημασία. Περιγράφει κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε, του λένε αριθμούς, τους λέει, αλλά και το παθαίνουν πολύ πολιτικοί αυτό, παιδιά. Αλλά δεν κάθονται να σκεφτούν τι σημαίνει αυτός ο αριθμός, ρε παιδί μου, θα λέω. Θα πω αυτό το πράγμα για κακό. Είναι κακό. Ενίκεια.
1: Το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη.
0: Δηλαδή κάποιος που παίρνει 1000 ευρώ δίνει 360 για νίκη. Τώρα αυτό είναι, τι ευκαιριάρα είναι αυτή. Δηλαδή 2.000 ή 1.000 και βρήκανε σπίτι με 6,5 εκατοστάρικα. Όχι και άσχημα. Νίκο, πάλε βρε ένα νούμερο παραπάνω να είναι άσχημο, το 60% πες. Που εκείνος όλο καμά βγάζεις, παίρνεις 1.000 και δίνεις 600 για νίκη, είναι. Άμα παίρνεις 1.000 και δίνεις 340 για νίκη, ή 360, πόσο λέει, 360, δεν είναι και τρομερό πια. Και μετά, Νίκο, δεν είναι οι μέρες για να λέμε ολιστικά. Έγινε αυτό με το Μαζονάκι. Μην τη λες αυτή τη λέξη. Νίκο, ρώτα εμένα, αφού η δική σου είναι στόκι. Δεν το είσαι προειδοποιούν. Όχι τώρα αυτή τη λέξη. Θα την ξαναπούμε μετά. Είναι η λέξη που είναι ταυτισμένη με το Παπατζηλίκι.
1: Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο.
0: Και κβαντική εγώ θα έβαζα. Δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να τσιμπήσει με το κβαντική και όχι με το ολιστική. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τον όρο ολιστική. Το έχουμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα πριν το θάνατο του Μαζονάκη, ότι όπου ακούτε ολιστικό, εσείς θα κρατάτε πορτοφόλια. Γιατί μιλάμε για Παπατζηλίκη. Διότι και μόνο που ένας άνθρωπος, αντί να πει συνολική λύση, επιλέγει να πει ολιστική, ότι και καλά είναι κάτι άλλο, αυτόματα καταλαβαίνεις ότι θέλει να σε κοροϊδέψει. Εδώ κάτι άλλο που άκουσα, δεν το έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη τύπου μόνο αυτό το Μυτιλίνη Λέσβος. Έτσι δεν κάθισα να ακούσω τρεις ώρες. Κανένα να πω, ούτε το Μητσοτάκη άκουσα τρεις ώρες. Για όνομα του Θεού, έχω και ζωή. Εδώ στον Ανδρουλάκη άκουσα στον Γρήγορο την ομιλία του και έχω μαζέψει μερικά από τα αυτά που μου φάνηκαν ενδιαφέροντα. Ένα που μου φάνηκε ενδιαφέρον πολύ, αλλά. Πώς να το πούμε, καθόλου περίεργο για έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει κανονική δουλειά στη ζωή του, ήταν πάντοτε μέσα σε κόμμα, δεν έχει βγει σε αυτό που λέμε αγορά, να πουλήσει τον εαυτό του, να φτιάξει μια επιχείρηση, να προσπαθήσει να στήσει ένα μαγαζί, είναι αυτό εδώ.
1: Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης.
0: Τι είναι τα ουρανοκατέβατα κέρδη? Εκείνος ως κομματικός τέλεχος μπορεί να έχει υπόψη του τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη. Υπάρχουν επιχειρήσεις που πάνε καλύτερα για διάφορους λόγους. Όπως υπάρχουν και διάφορες σε διάφορες περιόδους. Όπως υπάρχουν και επιχειρήσεις που σε άλλες περιόδους πάνε πολύ κακά. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει? Θα έρχεται το κράτος να τους επιδοτεί τη χαζούρα? Θέλω να πω, εάν του τα παίρνεις όταν πάει πιο καλά από όσο περίμενε, πρέπει να του τα δίνεις και όταν πάει πιο άσχημα από όσο περίμενε. Αλλά πού να τα καταλάβει ο Νίκος αυτό, παιδιά, με το κόμμα. Ασχολείται, μια ζωή του κόμματος είναι. Οπότε πού να ξέρει πως είναι ένα. Και ότι είναι καλό να υπάρχει κίνητρο στις επιχειρήσεις να αυξάνουν τα κέρδη τους. Τώρα, αν το κάνουν με απατεωνία, για την απατεωνία υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Το λέω γιατί είναι και χιουμοριστική εκπομπή κυρίως. Αλλά καλύτερη ζωή υποσχέθηκε ο Νίκος και κάποιοι θα έχουν καλύτερη ζωή.
1: Θα προχωρήσουμε στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων.
0: Που σημαίνει ότι αν πάρεις μια ενίσχυση και δεν τη δικαιούσε, δεν θα είσαι υποχρεωμένος να την επιστρέψεις ή όχι. Αυτό είναι ακατάσχετο. Δεν είπε υπό προϋποθέσεις. Το ακατάσχετο είναι ακατάσχετο. Εντάξει, μπορεί να μην βοηθάνε τα ελληνικά του και να μην ξέρει ότι πρέπει να διευκρινίσει. Αλλά τέλος πάντων. Ας μείνουμε στο ότι η ζωή θα είναι καλύτερη.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ γρήγορα να τα προλάβουμε, γιατί δεν πρέπει να τα χάσουμε αυτά. Και είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο στην εκπομπή. Αφού γελάσαμε με τον Νίκο, πάμε στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση της οποίας ο Υπουργός Παπαθανάσης μας λέει κάτι το οποίο το ακούμε συχνά. Θα εξηγήσουμε γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι.
3: Είτε μόνο ένα φόρο που αυξήθηκε. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιμπουρή.
0: Όχι και μόνο από την ανάπτυξη, αυξάνονται και από τον πληθωρισμό. Θα κάνω ένα παράδειγμα. Θα πω όντως, ποσοστιαία ο φόρος δεν έχει αυξηθεί. Τόσο τις 100 πλήρωνες για το Α, τόσο τις 100 μπορεί να πληρώνεις και τώρα για το Α. Τόσο πλήρωνες πριν 3 χρόνια, τόσο και τώρα. Όμως, εάν ο πληθωρισμός έχει αυξήσει το Α από τα 10 στα 12 ευρώ, πληρώνεις περισσότερο ΦΠΑ, δηλαδή περισσότερο φόρο για τη χρήση ή την κατανάλωση του ίδιου πράγματος. Δηλαδή ο φόρος για να αγοράσεις το ίδιο πράγμα, τα λεφτά που πληρώνεις, όχι σε ποσοστό, αλλά σε ευρώ, κανονικά, σε χρήματα, έχουν αυξηθεί. Αυτό, μια αύξηση φόρου είναι. Δεν είναι ποσοστιαία, είναι σε φράγκα και είναι αύξηση φόρου, διότι δεν έχει αυξηθεί και ο μισθός σου αντιστοίχως. Αν ο μισθός σου έχει αυξηθεί αντιστοίχως, τότε πραγματικά δεν είναι αύξηση φόρου. Αν όμως ο μισθός σου δεν έχει αυξηθεί αντιστοίχως, τότε είναι ο ορισμός της αύξησης. Είναι αύξηση φόρου, κανονική. Πληρώνεις περισσότερα για το ίδιο προϊόν. Είναι αύξηση, το πληρώνω περισσότερα για το ίδιο πράγμα. Τι είναι, μείωση, σταθερότητα? Θέλω να πω, ρε παιδιά, είπαμε, δηλαδή δεν είναι, δεν έχουμε όλοι πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Αν και υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί κανείς να τα παρεμηνεύσει, όπως αυτό.
4: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
3: Ναι.
4: Και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε, το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
3: Όταν λέτε πρέπει λίγους να υποχ... μήνες, τι θα λέει.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
0: Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά, βρίσκει αμέσως αυτή τη χώρα. Και πολλοί από εσάς θα κουνάτε το κεφάλι και θα λέτε ναι. Αν είσαι 25, αν είσαι 20, αν έχεις μηχανάκι. Αν είσαι 50 και 55 και 60 και μένεις χωρίς δουλειά, πόσο εύκολο είναι να βρεις. Είτε πάμε 2 μήνες να το κάνουμε για όλους, 2 μήνες να μην... Υπάρχει η λογική ότι πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει καλύτερα το Ταμείο Ανεργίας παρά να δουλεύω. Αλλά δεν θα τους σκοτώσουμε όλους επειδή θα υπάρχουν και αυτοί. Ασυγκράτητη κάπως την κυβέρνηση, αν και να πούμε ότι σύμφωνα με τον Νίκο τον Ρωμανό, αυτό είναι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη.
5: Οι συγκεκριμένες απόψεις είναι προσωπικές του κυρίου Μαρινάκη και δεν αντιστοιχούν
6: εσείς
5: σε τίποτα με όποια κυβερνητική λογική.
0: Είναι η γνωστή δικαιολογία που δεν έχει κανένα νόημα, γιατί οι προσωπικές απόψεις των υπουργών και των μελών της κυβέρνησης για το τι πρέπει να συμβαίνει στη χώρα έχουν τεράστια σημασία. Αυτό θα είχε νόημα, είναι προσωπική άποψη, αν έλεγε ο Μαρινάκης δεν μου αρέσουν οι μπάμιες. Να έλεγε, είναι προσωπική του άποψη, δεν του αρέσουν οι μπάμιες, στους υπόλοιπους μας αρέσουν. Προσωπική άποψη σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση και την νομοθεσία της χώρας δεν υπάρχει. Είναι υπουργική άποψη. Είναι κυβερνητική άποψη, γιατί είναι κομμάτι της κυβέρνησης. Αφήστε, παιδιά, είπαμε, δεν έχουμε όλοι πρόβλημα κατανόησης κειμένου και με αυτήν όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, εκεί θέλω να καταλήξω. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τελευταία μέρα της μήνης. Ούτως ή άλλως δεν